ψυχή μου πως λυπείς. Τα έχω όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λείπεις. Τα έχω όλα διάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει.

0: χρόνος πατέρας με κρανιοκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται στο νοσοκομείο η 7χρονη κόρη της οικογένειας. Τρόχιο ατύχημα στην Πανθέ όταν ένα αγιοταχή αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη. Από τη σύγκρουση δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στην δασική έκταση στην περιοχή του προφήτη Ηλία Παρακύλων στη Λέσβο. Σε 7 συλλήψεις για ισάριθμες πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια σε Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Χανιά, Καβάλα, Βιωτία, Χαΐα και Ροδόπη προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια του πυροσβεστικού σώματος.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έθριος καιρός σε όλη τη χώρα σήμερα με τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία τοπικά θα φτάσει τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Καλός ο καιρός και στην Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις, η άνεμη 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα μας στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
2: Focus 103,6.

0: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
1: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
0: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
2: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24-27-0-22-981.
4: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο, α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
4: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value, ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power, 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fixe Lash, μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Εγώ σας λέω τι πήρε ήδη ο Ερντογάν. Συμφωνία με τη Γαλλία για αντιεροπορικά. Ένα να τα βάλουμε κάτω. Η Ελλάς δεν έκανε ρελάνς να πει κάντε ένα υποστρατηγείο στην Κάρπαθο ή στη Ρόδο. Δεν το είπε αυτό. Και επίσης δεν έκανε το αυτονόητο. Τον ακούσα τον κύριο Χατζηβασιλείου. Πονηρά μιλούσε για οριοθέτηση. Γιατί δεν μιλάει για ανακήρυξη άλλων.
1: Πρόεδρε, είπε ο κύριος Χατζηβασιλείου όμως ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός δύο φορές έβαλε το θέμα του κάζους Μπέλη στη συμμαχία.
0: Και τον άκουσαν.
2: Ε, τι να κάνει.
0: Εδώ είναι λοιπόν οι δυνατότητες που έχεις. Και έχεις δυνατότητες. Σας λέω λοιπόν, ανακήρυξη ΑΟΣ. Δεν λέω οριοθέτηση. Η ανακήρυξη είναι μόνο μέρες δικαίωμα. Γιατί δεν κάνουμε ανακήρυξη τώρα. Δεν ρωτάμε κανέναν. Κάνουμε την ανακήρυξή μας και αναμένουμε μετά την αντίδραση, την διπλωματική, για να πάμε στην οριοθέτηση.
2: Για το Αιγαίο, πώς καταλαβαίνετε την απάντηση, Πρόεδρε? Έχουν λέει προβλήματα σε επίπεδο κορυφής.
0: Η ανακήρυξη είναι μόνο μέρες δικαίωμα, δεν χρειάζεται εταίρο να
2: συζητήσει. Ναι, αλλά ο Ερντογάν είπε προβλήματα του Αιγαίου γενικώς, δεν είπε μόνο θαλάσσιες ζώνες ή ΑΟΣ υφαλοκρηπίδα, και να τα λύσουμε σε επίπεδο κορυφής.
0: Ποια κορυφή?
2: Κορυφή. Μητσοτάκης, Ερντογάν.
0: Να το ξεκαθαρίσω. Η ανακήρυξη της ΑΟΣ δεν αφορά την Ερτουκία, είτε τη Λιβύη, είτε κανένα χώρα. Δικό μας μονομερές δικαίωμα. Δεν ρωτάς κανένα, σας λέω. Δεν σας λέω κάτι άλλο. Γιατί δεν πιέσαμε τους Αμερικανούς να πάρουν την Κάρπαθο ή τη Ρόδο για ένα υποστρατηγείο? Λέω απλά πράγματα. Θα τα προτείνουμε εμείς. Θα πάρουν δύο στρατηγεία αυτοί. Ένα υποστρατηγείο εμείς. Για να μπορούμε να έχουμε το αντίβαρο. Τα λέω όλα αυτά.
2: Ναι, είπε ο κ. Βασιλείου, πριν φτάσουμε εκεί, να συζητήσουμε για το ένα και μοναδικό θέμα, η υφαλοκρηπίδα και ως τίποτα.
0: Δεν συζητάς κυριαρχικά σου δικαιώματα. Κάνετε λάθος. Όταν ξεκινάς με τη λογική συζητώ κυριαρχικό μου δικαίωμα και μονομερές δικαίωμά μου, έχεις βάλει στο τραπέζι κάτι που σου ανήκει. Είναι λάθος η λογική αυτή. Αυτό σας λέω ότι δεν ακολουθούν την πεπατημένη ορθή οδό του διεθνούς δικαίου οι Έλληνες. Αυτή ουσιαστικά η Ελλάδα, ξέρετε, παραβιάζει το διεθνές δίκαιο όταν δεν το εφαρμόζει η ίδια. Απλά είναι τα πράγματα. Απλά, ξέρετε, μέσα στον δοκισίσοφη υπουργή, ο Ερντογάν, τα μπερδεύουμε. Σας λέω, τι κέρδισε ο Ερντογάν έχει σημασία. Τι κέρδισε? Μια αναβάθμιση γεωστρατηγική και γεωπολιτική. Είναι δεδομένο. Δεύτερον.
2: Όχι 35.
0: Λέω, ένα-ένα.
2: Όχι, για...
0: ένα-ένα. Έχετε δίκιο, ένα-ένα θα τα πούμε τώρα.
1: Γλυκά, από τη Γαλλία που μας άδειασε.
0: Πιο πολύ όπως από τη Γαλλία που μας άδειασε, ο Μακρόν, και δεν αντέδρασε κανένας. Δηλαδή τους δίνει αντίμετρο εναντίον του Ραφάλ.
2: Του Σαμπ, του Ευρωπαϊκού
0: είναι το αντίδοτο εναντίον του Ραφάλ, που είναι πλεονέκτημα της Ελλάδος.
2: Και η Μελόνι είναι μαζί, δεν είναι μόνο Μακρόν.
0: Η Μελόνι έτσι κι αλλιώς είναι Αθέλληνες. Οι Ιταλοί, λόγω ζωτικού χώρου, το έχω πει χιλιάδες φορές, ανατολικά είναι ο ζωτικός τους χώρος και πάντοτε διαχρονικά αιώνες ήταν ανθεληνική στάση τους. Αυτό λοιπόν και μόνο και η δικαιολογία του κ. Χατζηβασιλείου και της κυβερνήσεως ότι κάθε χώρα μπορεί ως τρίτο μέρος να κάνει οτιδήποτε είναι λάθος. Ποιος το είπε αυτό? Ποιος σου είπε ότι μπορεί μια χώρα σύμμαχος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει συμφωνίες συγχρηματοδότησης ή συνδιαχείρισης ή συμπαραγωγής οπλικών συστημάτων όπως κάνει η Ιταλία, η Γαλλία με την Τουρκία? Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σήμερα θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η εκπομπή. Θα σας μιλήσουμε για μια προσωπικότητα της Τουρκίας. Έναν γενίτσαρο, ο οποίος διαφεντεύει την Τουρκία. Ο γενίτσαρος που λέγεται Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Οι περισσότεροι γενίτσαροι, παιδιά, στην Τουρκία. Η ηγεσία της Τουρκίας είναι γενίτσαρη. Γι' αυτό και μισούν την Ελλάδα. Βέβαια, πρέπει να σας πληροφορήσω και κάτι πριν κάνω την προσωπογραφία, αν θέλετε, την πορεία του και την διαδρομή του Ερντογάν. Να σας πω το εξής. Η Κεμαλική είναι χειρότερη από τον Ερντογάν. Η Κεμαλική τύπου Ιμάμογλου, κατηφίδια κολοβά που το παίζουν δημοκράτες με μανδύα κοσμικού κράτους, είναι χειρότερη. Όχι ότι είναι καλός ο Ερντογάν, αλλά είναι πολύ χειρότερη αυτή από ότι ο Ερντογάν. Αν ήταν αυτή στην εξουσία, θα μας είχαν κάνει ήδη πόλεμο. Σου ξεκαθαρίζω. Αφού είναι μαμουλούκι, είναι τρελή. Είναι παλαβή. Είναι ανισόρροπη. Η Κεμαλική. Γιατί είναι στρατιωτικό καθεστώς με μανδύα, ακούστε, κεμαλισμός. Με μανδύα κοσμικού κράτους. Ο Κεμαλ δικτάτορ ήταν. Δικτάτορ. Δεν ήταν δημοκράτης από τα παραμύθια που τρώτε. Απλά του τάζει σε παραμύθι και αυτός. Ένας μπεκρούλιακας, με κύρωση ύπατος έφυγε, άλλη είναι από σύφυλλη, αλλά αυτός ήταν ο Κεμάλ. Ένα ανθρωποειδές, ένας μισάνθρωπος, που μισούσε κάθε τι άλλο και ήθελε ως στόχο να φτιάξει μια Τουρκία χωρίς μειονότητες, χωρίς τίποτα, να τους ενώσει υπό το μανδύα ενός κράτους κοσμικού. Ας πάμε λοιπόν στον άνθρωπο που απειλεί την Ελλάδα σήμερα, στον Ερντογάν. Γεννήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου του 1954 στην περιοχή Κασίμπασα της Κωνσταντινούπολης. Λένε οι πληροφορίες, μπορεί να γίνει και εκεί, η καταγωγή ήταν από τον Πόντο. Ποταμιά Πόντου, κάπως έτσι λέγεται το χωριό. Πώς να είμαι σίγουρος. Αυτή η περιοχή όπου γεννήθηκε, άλλοι λένε δεν γεννήθηκε εκεί, άλλοι λένε γεννήθηκε στον Πόντο. Εγώ σας λέω τι λέει η συμβατική ιστορία. Είναι από τις πλέον πυκνοκατοικημένες, όπως λένε φαβέλες, στη Λατινική Αμερική, έτσι είναι και αυτή η συνοικία της πόλης. Η οικογένειά του ήταν από τη Ριζούντα της Μαύρης Θάλασσας. Ένα χωριό, ποταμιά ή ποτάμι, πώς λέγεται, της Ριζούντας. Η Ριζούς, ο Ριζούντας, ήταν απικία των αρχαίων Ελλήνων, πόντι που έμεναν εκεί χιλιάδες χρόνια, που αντιστάθηκαν, που πολέμησαν σε δεκάδες, εκατοντάδες εισβολείς. Εκεί γεννήθηκε ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν. Σε ορισμένες αναφορές, τον Τούρκο κυρίως, οι Τούρκοι το λένε αυτό, για να μην ταυτιστεί, και μάλιστα του Ερντογάν οι Τούρκοι, για να μην ταυτιστεί με την ελληνική καταγωγή του, γιατί τον κατηγόρησαν πάρα πολλές φορές τον Ερντογάν ότι είναι Έλληνας στην καταγωγή, πόντιος και χριστιανός ο παππούς του, μιλάνε για Ατζαρία στη Γεωργία, ότι είναι Γεωργιανός. Αυτό το διέσπηρε μόνος του ο κύκλος του Ερντογάν για να απεγκλωβιστεί από το πρόβλημα της ελληνικότητας, της ποντιακότητας, γιατί γεννήσαρος ο άνθρωπος και δεν θέλει να ταυτιστεί. Ο πατέρας του ήταν λιμενοφύλακας. Η οικογένειά του βίωσε συνθήκες οικονομικές άθλιες, παιδιά, άθλιες. Μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον ο ίδιος ο Ερντογάν που η παιδική εργασία και η επιβίωση αποτελούσαν καθημερινή πραγματικότητα. Δηλαδή τα παιδιά δούλευαν. Τώρα θα μου πεις, το 54 θα γεννηθείς, αν γυρίσουμε σε εκεί την γενιά των Ελλήνων, και αυτοί έτσι δούλευαν. Εγώ θυμάμαι το 65 και κάτι γεννηθείς είμαστε. Μας πήγαινε ο πατέρας μου, παιδιά, στα χωράφια και δουλεύαμε το καλοκαίρι. Ή το καλοκαίρι που όταν γύρισαν στην Ελλάδα οι γονείς μου, μας έπαιρνε στις οικοδομές και ήταν ελοχρωματιστής και υδραυλικός. Και κάναμε 11 χρονών, 12, 13. Έτσι, δεν μιλάμε τώρα για 18 και 17 χρονών. Εκείνες τις εποχές ήταν διαφορετικές. Τώρα και τα παιδιά μας γίνανε μαλθακά. Μην κάνει το ένα, μην κάνει το άλλο, να τα βρει όλα έτοιμα, να μην αγωνιστεί. Και φτάσαμε που εκεί που φτάσαμε. Μπάζει τόση. Ως παιδί, έχει αναφερθεί ότι πουλούσε προϊόντα στους δρόμους για να συμβάλλει στο εισόδημα της οικογένειάς του. Και κουλούρια και τα λοιπά. Εντάξει. Μια εικόνα που έχει ενταχθεί στην πολιτική του αφήγηση. Η εκπαίδευσή του περιλάμβανε θρησκευτική κατεύθυνση σε σχολεία Ιμάμ Χατίπ. Είναι φανατικά, είναι θρησκόληπτος Ερντογάν, να ξέρετε. Είναι ισλαμιστής. Παιδί του και πνευματικός του πατέρας, ένας ισλαμιστής, ο οποίος ήλεγχε τη μισή Τουρκία κατά το παρελθόν, αλλά στην πορεία ο Ερντογάν τον κατάπιε. Έφαγε το πνευματικό του πατέρα, το θρησκευτικό του πνευματικό πατέρα. Στη συνέχεια σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο του Μαρμαρά. Και αυτό αμφισβητείται. Δηλαδή, θεωρούν το πτυχίο του είναι εκ των υστέρων. Πτυχίο ότι δεν υπάρχει. Απλά το... εντάξει, γνωστά πράγματα αυτά, όπως ο Μητσοτάκης πήγε στο Χάρβαρντ, με χορηγία του μπαμπά. Όπως ο Τσίπρας πήγε στη Βουλγαρία και γύρισε και σπούδασε. Γίνονται αυτά, παιδιά, μην κοροϊδευόμαστε, γίνονται. Τώρα εντάξει, δεν λέω ότι δεν πήραν πτυχία, πήραν πτυχία οι άνθρωποι. Το πώς τα πήραν είναι μια άλλη ιστορία. Ας είναι καλά η Φωτίου με τα ντολμαδάκια, όπως λέγονταν με τις ντομάτες γεμιστές. Αν δεν κάνω λάθος, αυτά είναι καθηγήτριά του. Αυτούς ψηφίζεται. Δεν λέω ότι δεν έχει δικαίωμα ένας άνθρωπος που είναι αγρότης, του τρόφος μελισσοκόμος ή που δεν έχει βγάλει πανεπιστήμιο να είναι βουλευτής. Το έχει το δικαίωμα. Αλλά να είναι περήφανος γιατί άνθρωπος του μόκθου και θέλει την ψήφο του ελληνικού λαού. Ότι δουλεύει. Εγώ αυτό προτιμώ. Όχι το να πατερνίσκω. Όπως ο Ερντογάν που πήρε πτυχία, ξέρετε από πού, τα λέει και ο ίδιος του. Στα νεανικά του χρόνια ασχολήθηκε έντονα με το ποδόσφαιρο. Έπαιξε ως center forward, ήταν γκολτζής. Σε τοπικές βέβαια ομάδες, δεν ανελήκθη ποδοσφαιρικά, αλλά έπαιζε ποδόσφαιρο. Η πολιτική του ξεκίνησε με το κόμμα του Ερμπαγκάν. Το θυμάστε, τον Εκμετίν Ερμπαγκάν. Ήτανε το Ισλαμικό πολιτικό κίνημα στην Τουρκία. Ο Ερμπαγκάν. Το 94 εκλέγεται δήμαρχος. Εδώ αρχίζουν τα γλέντια. Με το κόμμα της ευημερίας. Εδώ άρχισε να γλυκαίνεται. Ο Δούκας από εδώ παίρνει μάθημα, να ξέρετε. Α, δεν είσαι Ερντογάν, τι να κάνουμε τώρα. Δεν μπορεί να γίνει Ερντογάν έτσι κι αλλιώς. Η θητεία του ήταν εξαιρετική. Τι έκανε. Δείτε τον τύπο, πήγαινε στις φτωχές γειτονιές και έδινε ψωμιά. Και φαγητό και τρόφιμο, τον Δήμο. Έκανε έργα υποδομής, ανάπτυξη, σχολεία κτλ. Αλλά ισλαμικές και κοσμικές δυνάμεις προσπάθησαν να τις ενώσει ο ίδιος με τον Ισλαμισμό. Ο κεμαλισμός είναι η κοσμική δύναμη, ο Ισλαμισμός είναι ο του Ερντογάν. Προσπάθησε να τα ενώσει, αλλά έδινε πάρα πολλά, επαναλαμβάνω, συσίτια. Μέσω του Ισλάμ έδινε συσίτια σε Ισλαμιστές, όχι σε κεμαλικούς. Κεμαλικοί δεν τα είχαν ανάγκη λογικά, αλλά είχε κάνει μια δική του δεξαμενή ταγμένων γενιτσάρων υπέρ του. Μέχρι θανάτου. Τους τάιζε και τους πότιζε. Το 1999 έκανε φυλακή ο ίδιος. Ναι. Καταδικάστηκε για τη δημόσια ομιλία του που θεωρήθηκε ύποπτη ως θρησκευτικό μίσος, υποκινητής. Το 2001 ιδρύει κόμμα. Δηλαδή αυτά που του κάνανε κάνει και αυτό στον Ινωάμογλου. Φυλακίζει όλους τους αντιπάλους του. Αυτόν τον φυλάξαν για 2 χρόνια, το ίδιο κάνει και αυτός στους αντιπάλους του. Να η ρεβάνς που λέγαμε. Ιδρύει το ΑΚΕΠΕ, το οποίο προβάλλεται ως μεταρρυθμιστικό και κερδίζει εκλογές του 2002. Στα πρώτα χρόνια λοιπόν της διακυβέρνησής του, όντως η Τουρκία γνωρίζει περίοδο οικονομικής ανάπτυξης. Είναι μυαλό ο τύπος. Δεν ξέρω αν έχει σπουδάσει όχι, αλλά είναι μυαλό, είναι φύς. Δεν κορόιδο. Με μείωση πληθωρισμού, αύξηση επενδυτικής δραστηριότητας, επενδύουν οι Γερμανοί, επένδυσαν οι Ολλανδοί, επένδυσαν οι Ιταλοί, επένδυσε κόσμος και κοσμάκι στην περιοχή, στην Τουρκία. Πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά. Και με τα λεφτά αυτά ενισχύει την προσωπικότητά του και την επιρροή του στο εσωτερικό του κράτους. Βάζει ρίζες βαθιές στο εσωτερικό του κράτους. Στα επόμενα χρόνια η κυβέρνησή του συνδέεται με σημαντικές μεταβολές στο πολιτικό σύστημα, στη δικαιοσύνη και στα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Αρχίζει λοιπόν να κάνει ό,τι κάνει ο Μητσοτάκης τώρα. Να ελέγχει όλους τους αρμούς της εξουσίας. Τη δικαστική εξουσία, τα μέσα ενημερώσεως και το τραπεζιτικό σύστημα. Ό,τι κάνει ο Μητσοτάκης στην Ελλάδα το έχει κάνει ο Ερντογκάν πριν δεκαετίες. Αντιγράφει τον Ερντογκάν. Είναι ο καλύτερος μαθητής του Ερντογκάν ο Μητσοτάκης. Είναι ο καλύτερος μαθητής του Ερντογκάν. Μην ξεχνάμε τις σχέσεις ο πατέρας του, είχε πολύ καλές σχέσεις με την Τουρκία. Μια ζωή. Μια ζωή ήταν. Δεν θα πω φιλότουρκος και παρεξηγούν κάποιοι, αλλά ήταν λίγο φιλαπροσκύμενος, φιλότουρκος προς τους Τούρκους, ο πατήρ Μητσοτάκης. Και εδώ αρχίζουν οι αντιδράσεις διεθνώς. Ελευθερία του τύπου, δημοκρατική λειτουργία. Το 2013 ξεσπάει ένα κίνημα. Το κίνημα, γιατί είναι σημαντικό αυτό, το Γεζί Πάρκ. Με διαδηλώσεις κατά της κυβερνήσεως. Και αρχίζουν και μιλούν για διαφθορά, στοχοποιούν κυβερνητικά μέλη. Αλλά ο Ερντογκάν καταγγέλει τι συνωμοσίες που το στοχοποιούν και δεν θέλουν να απαγιώσει την παρουσία του. Και επαναλαμβάνω, ο Ερντογκάν ελέγχει τραπεζιτικό σύστημα, μέσα ενημερώσεως στην Τουρκία και δικαστική εξουσία. Τα ελέγχει όλα. Αυτό που κάνει ο Μητσοτάκης στην Ελλάδα τώρα. Κατηγορεί, λέει διάφορα θεωρίες συνωμοσίας, ότι οι Αμερικανοί από πίσω, κάποιοι δυτικοί που δεν το θέλουν και προχωρούν και το άλλο και ριζικές αλλαγές στον κρατικό μηχανισμό. Αφορμή παίρνει από αυτά και γίνεται πιο αυστηρός με τους αντιπάλους του. Περνάει στο δικτατορικό καθεστώς. Το 16 γίνεται κάτι συγκλονιστικό. Σημειώνονται οι απόπειρα πραξικοπήματος στην Τουρκία. Γεγονός που οδηγεί σε μαζικές συλλήψεις και καθαρίσεις σε δημόσιο τομέα, εκπαίδευση, δικαιοσύνη και στρατό. Ένα πραξικόπημα το οποίο ήταν μαϊμού, να ξέρετε. Κανονική μαϊμού. Μπορεί να το έκανε και ο ίδιος του. Ή να το υποβοήθησε ώστε να γίνει. Το σπρώξε. Γιατί τον βόλευε, γιατί πήγε σε αντίπεινα. Και τους μάντρωσε όλους. Το 17 κάνει δημοψήφισμα. Η Τουρκία μετατρέπεται. Εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Η Τουρκία μετατρέπεται σε προεδρικό σύστημα εξουσίας, ενισχύοντας όλες τις αρμοδιότητες του Προέδρου ως μικρός δικτάτορ. Δικτάτορ έγινε. Κανονικός και με τη βούλα. Στην εξωτερική πολιτική η Τουρκία επιδιώκει πολυδιάστατη στρατηγική με τον Ερντογάν. Το έχει πετύχει, είναι κορυφαία προσωπικότητα, παιδιά. Ο άνθρωπος μπορεί να είναι απέναντί του, αλλά είναι κορυφαία προσωπικότητα για τη χώρα του. Δικτάτορ, δικτάτορ. Θα τα λέμε όλα. Αλλά έπαιξε σε πολλά επίπεδα. Με Ρωσία, με Ιράν, με Ηνωμένες Πολιτείες, με Ευρωπαϊκή Ένωση. Παίζει παντού. Παίζει παντού. Ο Τραμπ το γλύφει από πάνω μέχρι κάτω, γιατί έχει τις πομπές του ο Τραμπ. Αν θυμάστε με το λαθρεμπόριο χρυσού πετρελαίου και με τη Σαουδική Αραβία, με αυτό που τεμάχησαν, ξέρει πολλά ο Ερντογκάν για τον Τραμπ. Έχει και κάποιες ψηλοεπενδύσεις εκεί στην Τουρκία. Και για να δείτε πόσο φιλότουρκος είναι, επενδύει στην Τουρκία, επενδύει στην Αλβανία, αλλά δεν επενδύει στην Ελλάδα ο Τραμπ. Γιατί μισεί το Μητσοτάκη. Αφού τον έβριζε ο Μητσοτάκης. Τον κατήτησε τον Τραμπ πιο φιλότουρκο από ό,τι ήταν ο Μητσοτάκης και η παρέα του. Αλλά ξέχασε, αυτοί βγαίνουν με την Guilfoyle. Αυτοί κάνουν βολτούλες με την Guilfoyle και χαίρονται οι ίδιοι. Τι να πω, ρε παιδιά, εντάξει τώρα, τι να πω. Αυτά τα λέω γιατί ο Ερντογάν, γνωρίζοντας ότι δεν μπορεί να έχει άλλη φυτεία με βάση το Σύνταγμα της Τουρκίας. Θα μου πείτε και τι έγινε. Ναι, συμφωνώ μαζί σας. Ψάχνει έναν τρόπο να παγιώσει την παρουσία του στην Τουρκία. Να την παγιώσει, το τονίζω. Αντισταγματικός μεν, αλλά να την παγιώσει. Θα βρει μια ευκαιρία. Θα βγει μια πρόφαση. Θα βρει μια πτυχή που δεν την ανακάλυψαν πριν και θα κάτσει. Δεν πρόκειται να αφήσει την ηγεσία της Τουρκίας. Δουλεύει για την οικογένειά του. Είναι οικογενειακό το μαγαζί του Ερντογάν, όπως η Τουρκία δηλαδή, όπως οικογενειακό μαγαζί του Μητσοτάκη είναι η Ελλάδα. Είναι το ίδιο πράγμα, είναι ένα δίπολο. Μητσοτάκης Ερντογάν είναι ένα δίπολο δύο πραγμάτων με ίδιες συμπεριφορές, ίδια λαζονία, πιο ακραία του Ερντογάν, πιο ομοί, έτσι, πιο εκτραχημένη, αλλά και ο Μητσοτάκης δεν πάει πίσω. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ψάχνει αφορμή για να γίνει άλλα 4 χρόνια με οποιοδήποτε τρόπο, με νοθεία, με επιστολικές ψήφους, να ξαναγίνει πρωθυπουργός. Γιατί ο Μητσοτάκης κινδυνεύει να πάει φυλακή, όπως και ο Ερντογκάν κινδυνεύει να πάει φυλακή άμα αλλάξει η κυβέρνηση. Δηλαδή δεν παίζουν μόνο με την ματαιοδοξία της καρέκλας, παίζουν και με την ίδια την επιβίωσή τους, ώστε να μην μπουν φυλακή. Τρέμουν στην ιδέα αυτή, μην μπουν φυλακή. Και δεν είναι τυχαίο αυτό που σας λέω. Είναι τρομοκρατημένοι και οι δύο. Ο Ερντογκάν δε πρέπει να πω ότι επειδή είναι πιο έξυπνος από τον Μητσοτάκη, πολύ πιο έξυπνος, έτσι, γιατί ο Μητσοτάκης δεν είναι ευφυής, δεν είναι Ερντογκάν. Ο Μητσοτάκης προσπαθεί να το αντιγράψει. Ό,τι έχει κάνει ο Ερντογκάν το κάνει αυτός. Δικαιοσύνη, μέσα ενημερώσεως, τα ελέγχει ο ίδιος το Μέγαρο Μαξίμου. Υποκλοπές με το Predator, απευθείας αναθέσεις σε κολλητούς και φίλους. Στην Ελλάδα παραμένουν κάποιοι ολιγάρχες απέναντι στο Μητσοτάκη και αυτοί στηρίζουν τον κύριο Τσίπρα, γιατί νομίζουν ότι ο Τσίπρας θα είναι ο αντίπαλος του Μητσοτάκη. Φτιάξαν το δίπολο. Αλλά δεν καταλαβαίνουν ότι ο Τσίπρας είναι το καλύτερο άρωθι του Μητσοτάκη. Και αναφέρομαι στο Μαρινάκη και στο Μελισανίδη και σε όλους αυτούς που στηρίζουν τον Τσίπρα ως αντίπαλο δέος. Μα ο Τσίπρας είναι εικόνα και σάρκα από τη σάρκα του Μητσοτάκη. Ανοίγουν σαμπάνιες στο Μαξίμου με τον Τσίπρα. Γιατί και ανόητα πολιτικά ομιλεί και η συμπεριφορά του είναι ανήθικη και ανέντιμος είναι απέναντι στον ελληνικό λαό και μη πιστευτός. Και είναι κατ' επιλογήν άεργος, όχι άνεργος. Έχει επιλέξει να είναι άνεργος. Δεν λέω δεν βρήκε δουλειά. Έχει επιλέξει να είναι άνεργος. Και να ζει δεν ξέρω από τι. Από τις πωλήσεις του βιβλίου, τι ξέρω εγώ. Γελάει κάθε επικραμμένος. Γελάει κάθε επικραμμένος. Σκεφτείτε όμως σημαίνει πωλήσεις βιβλίου, χαμηλό ΦΠΑ. Σημαίνει και καλό πλυντήριο, λένε κάποιες κακές γλώσσες. Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Τα βιβλία, επειδή έχουν ένα 4% ΦΠΑ ή 5%, μπορεί να γίνουν με εύκολο πλυντήριο. Αυτά οι Έλληνες πολιτικοί δεν τα κάνουν όμως. Είμαι κάθος και δεν ξέρω αν τα κάνουν κιόλας. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς ζει αυτός ο άνθρωπος. Μισθό δεν έχει. Για τον Τσίπρα λέω. Για τον Μητσοτάκη ξέρω. Η οικογένεια πάμπλουτη. Αρχαία, έτσι. Περιουσίες, εταιρείες, λεφτά από εδώ, από εκεί, ακίνητα, μπόλικα. Ο Τσίπρας πώς ζει? Ρωτώ εσένα που πας να το ψηφίσεις. Πώς ζει? Από ελεημοσύνη? Από ποιον και πώς ζει? Θα μου πείτε εδώ, ακούσατε ότι το κόμμα των πλαστών υπογραφέων έχει αρχηγό με 3.000 ευρώ που ζούσε με τον παππού και τη γιαγιά και τον ψηφίζετε ακόμη και τώρα. Και περιμένετε σωτηρία από δάφτους. Το πρόβλημα δεν είναι πολιτική. Το πρόβλημα είναι ψηφοφόροι. Εδώ άλλοι πιστεύουν τον Βαρυπινίτη, που όποτε έχονται εκλογές τον αμολάει ο Μητσοτάκης έξω. Μιλάμε για ψηφοφόρους που η εγκεφαλική νευρώνες, ίσως και η ΦΑΕ ουσία έχει λίγο χαθεί μέσα στο πολυπλοκότητα των κεφάλων. Δεν δικαιολογείται διαφορετικά. Δεν δικαιολογείται. Σύμπτωση επαναλαμβανωμένη πάβει να είναι σύμπτωση. Τόσο απλά είναι. Σας τα είπα. Διάλειμμα και επιστρέφω.
3: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
4: Καλημέρα από Νάξο.
5: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
6: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
7: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
8: Καλημέρα από Κορδελιό.
9: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
3: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
10: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Σκιπ πιντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml 9x3 δώρο 6,99.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Βασιλόπουλος. Το καλημερίζουμε. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
1: Γεια σας,
2: καλημέρα, κύριε Αδούγα. Καλημέρα, κύριε Πουμέξη.
0: Τι απάντηση στα συνεντεύξεις που βλέπω που δίνετε στα κανάλια και στα ραδιοφωνικούς σταθμούς κλπ. Όλου του πολιτικού διασυγού ρωτάνε και του ρωτάμε με ποιον θα συνεργαστείτε, πώ, πού. Εσά δεν σα ρωτάνε τόσο συχνά. Σπάνια το βλέπω. Δεν εκλογικά εννοώ. Δεν ξέρω γιατί.
2: Διότι θεωρώ ότι η ελληνική λύση δεν μπορεί να συνεργαστεί με κανέναν από αυτού. Και το ξέρουν όλοι πλέον. Ότι δεν θα συνεργαστούμε. Είναι δεδομένο.
0: Είστε κόμμα ανάδελφο.
2: Δεν μου αρέσει η λέξη δεν θα συνεργαστούμε.
0: Ναι.
2: Δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε. Έτσι. Και δεν μπορούμε.
0: Για κυβέρνηση μιλάμε πάντα.
2: Ακριβώς. Δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε με ανθρώπους οι οποίοι, θα το πω και λίγο άκομψα αν θέλετε, δεν έχουν δουλέψει ούτε μία μέρα στη ζωή τους. Είμαι κάθετος σε αυτό, ξέρετε. Γιατί έχω την πλατωνική θεώρηση των πραγμάτων. Θεωρώ ότι για να ασκήσει ένα δημόσιο αξίωμα πρέπει στην ιδιωτικό σου βίο να έχει πετύχει κάποια πράγματα.
0: Ναι.
2: Και όταν έχει έναν κατ' επιλογή άνεργο, άκουγα για τον κύριο ΣΥΡΙΖΑ προηγουμένως, επιλογή του να είναι άνεργος ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας είναι άνεργος σήμερα. Δεν δουλεύει. Και θέλει να κυβερνήσει τη χώρα.
1: Ναι, δηλαδή είναι
2: δουλειά. Γι' αυτόν είναι, δουλειά. Να ολοκληρώσω λίγο.
0: Ναι.
2: Γι' αυτόν είναι δουλειά η πολιτική. Για μένα είναι λειτουργήμα η πολιτική. Έχω τις επιχειρήσεις, τη δουλειά μου, ασχολούμαι με αυτά και λειτουργώ μέσα στην πολιτική. Για τον κύριο Μητσοτάκη τα έχω πει χίλιες φορές. Αν δείτε έναν τους πολιτικούς αρχηγούς, εσείς κάθε μέρα είστε εδώ το πρωί.
0: Ναι.
2: Παιδεύεστε να βγάλετε συζητήσεις σας, να κάνετε συνεντεύξεις σας, να κάνετε συνδέσεις σας για να βγάλετε ένα μισθό. Ένα, δύο χιλιάρικα, δεν ξέρω πόσο. Αυτοί δεν δουλεύουν, δεν εργάζονται. Πώς θα νιώσουν τον πόνο του μεροκαματιάρη, του εργαζομένου.
0: Ξεργάστηκαν πριν μπουν στην πολιτική.
2: Ποιος?
0: Ή στο ενδιάμεσο, όλοι αυτοί που είναι πολιτικοί.
2: Πέστε με έναν.
0: Όλοι.
2: Εγώ δεν μου λέτε όλοι.
0: Τι να πω τώρα, να πιάσω έναν, θα μου πούνε
2: ότι είναι
0: υπέρ του ενός ή του άλλου.
2: Ο κύριος Τσίπρας που εργάστηκε, ο κύριος Ανδρουλάκης που εργάστηκε, ο κύριος Μητσοτάκης που εργάστηκε χωρίς διορισμό. Και εκεί απέτυχε. Είχε έρθει ασυζητία του, μην τα ξαναλέμε.
0: Ωραία, έχω πει. Η χώρα μπορεί να κάποιο να κυβερνήσει.
2: Δεν εργάστηκαν, δεν παρήγαγαν έργο, δεν μπορώ να συνεργαστώ. Ναι. Γιατί εγώ θέλω αυτό που θα συνεργαστώ, ο Παπαγλιμίζος, να έχει δουλέψει και να έχει παράγει ένα έργο. Για να μπορώ να συζητάω μαζί του και να αποφασίζω. Δεν γίνεται έτσι. Γι' αυτό και λέω, επειδή έχουμε συγκροτημένο έργο,
0: ναι,
2: συγκροτημένο πρόγραμμα, μας αντιγράφουν οι υπόλοιποι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, πήρε ο κ. Ανδρουλάκης χθες ό,τι μέτρα εδώ η ελληνική λύση έχει πει από το 19 για τους μικρομεσαίους και τα έκανε πλην βέβαια του οριζοντίου φόρου. Όλα όσα είπε, 120 δόσεις, μισό λεπτό, ακατάσχετο επαγγελματικού λογαριασμού, ελληνική αναπτυξιακή τράπεζα, κρατική είναι αυτή. Τα έχουμε πει εμείς εδώ από το 19. Και ένα Πασόκ που κυβερνούσε έρχεται, αντιγράφει την ελληνική λύση και καταθέτει προτάσεις. Δηλαδή είναι αδιανόητο όλο αυτό. Εμείς τα έχουμε γραμμένα σε πρόγραμμα, όχι λόγια, το πώς, ναι, θα γίνει βήμα-βήμα. Σε κάθερα πράγματα. Πώς να συνεργαστώ λοιπόν με λογοκλέπτες ή με αέργους και άνεργους πολιτικούς.
0: Ναι.
2: Ποτέ. Έχουμε κυβερνητικό πρόγραμμα. Μπορούμε να κυβερνήσουμε. Μας αντιγράφουν όλοι. Άρα ξέρουμε τι κάνουμε.
1: Είδα και κάποιους χαρακτηρισμούς που έχετε κάνει, κύριε Βελόπουλε. Είπατε για τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Τσίπρα ότι είναι σακαράκες.
2: Ναι. Είναι το παλιό προσωπικό της χώρας που κυβέρνησε. Παιδιά, είναι αυτοκίνητα πολιτική 20 ετίας. Ο Τσίπρας υπέρασε επί 10 χρόνια. Το αυτοκίνητο που τα αλλάζω κάθε 6 χρόνια, εν πάση περιπτώσει, εταιρείες μου. Πέρασαν 6 χρόνια, ο άνθρωπος έχει τελειώσει, έχει δύσει, έχει δοκιμαστεί. Είναι ένα αυτοκίνητο εντός εισαγωγικών, το οποίο δοκιμάστηκε. Είναι σαν καράκα.
1: Μα έτσι τα κρίνετε όλα. Άρα ο κύριος Κασελάκης που είναι φρέσκος στην πολιτική.
2: Θα το ψηφίσει ο ελληνικός λαός. Απόψη μου για τον κύριο Κασελάκη δεν κυβέρνηση. Μισό λεπτό. Εγώ λέω ότι δοκιμάστηκαν. Είναι σαν το πέρασε από test drive και απέτυχαν. Γι' αυτό είπα σε καράκες. Απέτυχαν, παιδιά. Δεν κυβέρνησαν. Τι έκανε ο κ. Σαμάρας για την πατρίδα. Εξάλλου ο κ. Σαμάρας τώρα λέει ψηφίστε με για να ξαναπάμε στη Νέα Δημοκρατία μαζί. Ψηφίζει Σαμάρα, βγαίνει η Νέα Δημοκρατία. Χωρίς Μητσοτάκη βέβαια. Δηλαδή αυτά είναι παιδιάστικα πράγματα.
1: Αυτό είναι σενάριο ότι... που λέτε, το οποίο το απέκλεισε και ο κ. Γεωργιάδης με δική του δήλωση.
2: Μα αυτές είναι λογικό. Ο Σαμάρας τι. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι. Ψηφίζει κάτι διαφορετικό. Υπάρχουν υποκομματίδια και κομματίδια τα οποία είναι Νέα Δημοκρατία. Και αν ψηφίσει αυτά, ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Εδώ απευθύνεται ο Σαμαράς, για να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο, στο ταπεινό ένστικτο τη αντιδράσεω απέναντι στο Μητσοτάκη και τη κοπόσεω που έχει αυτή η κυβέρνηση, 8 χρόνια που κυβερνάει, ώστε αν ψηφίσουν αυτόν, να αλλάξουν αρχηγό και να πάνε ξανά όλοι μαζί εκεί.
0: Θα το κάνουν το κόμμα να διαπιστεύετε, ο Αντώνης Σαμαράς.
2: Είναι προσωπική ρεβάνς. Αυτά με δεν μ' αρέσουν στην πολιτική. Οι προσωπικέ ρεβάνς, κύριε Παπαχλιμίτσο, όσο επαχθή και μου είναι διακυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία και μου είναι επαχθή, και δεν μου αρέσει κιόλα, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί επειδή έχει ένα προσωπικό πρόβλημα να παλεύει πολιτικά, να επιβιώσει ή να ανανύψει για να πολεμήσει το πρόσωπο, όχι τι πολιτικέ. Δηλαδή ο κ. Σαμαράς ψήφιζε τα πάντα στη Νέα Δημοκρατία πλην του γάμου ομοφυλοφίλου που ήταν το άλλο θήτου για να φύγει. Τα υπόλοιπα που ψήφισε τι ήταν, καλά, φιλολαϊκά.
1: Λέτε ότι κάνει το κόμμα μόνο για να κάνει κακό στον κύριο Μητσοτάκη.
2: Λέω ότι όλοι αυτοί έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους όχι την ευημερία του ελληνικού λαού και πώς θα πάρει μισθούς καλύτερους ο Έλληνας, θα πάρει συντάξεις καλύτερες ή θα πάρει η μικρομεσαία επιχείρηση κίνητρα για να εργαστεί, αλλά για το προσωπικό τους όφελος. Γι' αυτό και δεν μπορώ να συνεργαστώ μαζί τους. Είναι ξεκάθαρος και κάθετος.
1: Παρ' όλα αυτά, σε εσάς καταλογίζουν, προχθές είδα, σας χαρακτηρίζουν λαγό της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης με αφορμή την μηνυτήρια δήλωση που καταθέσατε στον Άριο Πάγο μετά τις δηλώσεις Γεωργιάδης ότι ο κύριος Τσίπρας έχει χρηματιστεί ως πρωθυπουργός.
2: Μάλλον διαβάσα τη μήνυση. Ξέρετε, σε αυτή τη χώρα η ημιμάθεια τριαβεύει. Η μηνυτήρια αναφορά μου είχε να κάνει με τη δήλωση του Γεωργιάδη. Έκανα μηνυτήρια αναφορά με αφορμή τη δήλωση για να δούμε τελικά αν λέει ψέματα ο Γεωργιάδης ή λέει αλήθεια. Αυτό είναι δικαίωμα οποιοδήποτε πολιτικού για να μπορέσει να ρίξει φως, αφού δεν έκανε αυτεπάγγελτη δίωξη ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου, έκανα το αυτονόητο. Και τώρα, για να μιλάμε για την αλήθεια.
0: Στη μήνυση, δηλαδή, αν έρθει εσείς και μου πείτε ότι είμαι τρελός, μπορώ εγώ να σου κάνω μήνυση. Δεν μπορεί να κάνει η Δούκα επειδή είπατε με ένα τρελό. Άμα τι κάνω εγώ, άμα δεν κάνω.
2: Ότι τα παίρνει ο πολιτικός.
0: Ότι με ψεύδι,
2: ότι τα παίρνει ο πρωθυπουργός της χώρας είναι το τρελός.
0: Τι είναι αυτά. Όχι, από ότι αν πείτε εσείς ότι είμαι ψεύτης, κλέφτης, απατεώνας. Εγώ μπορώ να σου κάνω μήνυση.
2: Συγκρίνεται το Ζάσταβα με το αεροπλάνο. Δηλαδή. Και το Ζάσταβα έχουν μηχανή και το άλλο έχει μηχανή, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Είπε ότι τα πήρε ο Τσίπρας για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες.
0: Ακούστε, ο Τσίπρας μπορεί να του κάνει μήνυση.
2: Τι δεν λέει η Νέα Δημοκρατία και τι δεν λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τολμάει να κάνει μήνυση, ακούστε, στον Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί του είπε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας, ότι τα έπαιρνε. Ενώ έκανε μήνυση ο Τσίπρας στο Βαξεβάνι για πνευματικά δικαιώματα. Δείτε ευαισθησία τώρα, έτσι. Στη μία πλευρά που σου λέει τα παίρνεις, δεν κάνεις μήνυση. Στο Βαξεβάνι που σου έκανε μια ανασκόπηση του βιβλίου σου, του έκανες μήνυση.
0: Ναι.
2: Αλλά η Νέα Δημοκρατία τι δεν λέει. Ότι με τον ποινικό κώδικα του Τσίπρα, ο Νίκος Γεωργιάδης αθωώθηκε, παρακαλώ. Παραγράφηκε τα δίκημά του, ο παιδεραστής. Ο φερόμενος παιδεραστής.
0: Ναι.
2: Και ο ένας βολεύτηκε με τον ποινικό κώδικα και ο άλλος. Και εγώ ρωτώ, ποιος έκανε τον ποινικό κώδικα? Καθηγητής Πανεπιστημίου, ο Ηλίας Αναγνωστόπουλος. Μαζί με κάποιους άλλους.
0: Είχε μια επιτροπή μεγάλη.
2: Ναι. Αυτές οι επιτροπές μας κάψανε. Λέω λοιπόν, ο Ηλίας Αναγνωστόπουλος, πιανού ολιγάρχη ήταν κολλητός ή φέρεται να είχε σχέση με αυτόν που φωτογραφικά ο ποινικός κώδικας αθώωσε. Ο ολιγάρχης πιάστηκε με 200 χιλιάρικα δωροδοκία 250. Γιατί δεν λέει ο Τσίπρας ή ο Γεωργιάδης ποιος είναι ολιγάρχης? Ναι. Γιατί δεν λέει ο κύριος Γεωργιάδης για τον ποινικό κώδικα του Γεωργιάδη του παιδεραστή που αθωώθηκε? Ακούστε.
0: Από κάτι που τον είχα και καθηγητή, ήταν λεκτό νοσοκομείο, αστυνομική. Να σέβομαι, δεν έχει κατηγορηθεί για κάτι ο άνθρωπος.
2: Εγώ τον κατηγορώ ότι ο ποινικός κώδικας ήταν φωτογραφία για τον ολιγάρχη και για να βγουν οι παιδεραστές και οι ποινικοί εκτός φυλακών.
1: Το ένα είναι για την δωροδοκία.
2: Αν καθηγητής υπογράφει να βγει παιδεραστής από τη φυλακή και να μην τιμωρηθεί, δεν είναι καθηγητής. Έπρεπε παρά αυτά να καθαιρεθεί. Σοβαρά μιλάμε τώρα.
0: Αλλά εισήγησε κάτι. Η βουλή ψήφισε.
2: Κάνει ποινικό κώδικα. Τώρα, ξέρετε πώς γίνονται αυτά. Όταν εισηγούνται οι καθηγητές στη χώρα, οι καθηγητές, ό,τι έλεγε ο Βίσμπαρκ. Δώσουμε και τους καθηγητές, δεν διαλύσει το κράτος. Λέω λοιπόν, καθηγητής ο οποίος υπογράφει παιδεραστής να κυκλοφορεί ή ολιγάρχης που δωροδόκησε για να πάρει δουλειά στο Λαύριο να είναι ελεύθερος, για μένα δεν είναι καθηγητής. Όποιος καθηγητής. Ο Παπαγλιμίτσος, ο Βελόπουλος, ο οποιοδήποτε. Εγώ με την παιδεραστία είμαι κάθετος.
0: Ναι. Τώρα,
2: το παιδάκι που ακουμπάει, ο ανώμαλος.
0: Νομίζω ότι όλοι είμαστε κάθετοι σε αυτό, δεν μπορεί
2: λοιπόν,
0: η κουβέντα.
2: Μην μου λέτε πράγματα που δεν μπορώ.
0: Να
2: γυρίσω ως άνθρωπος είναι από την ανθρώπινη μου φύση πάνω από την ανθρώπινη μου φύση.
1: Αλίμον, να γυρίσουμε στα της κυβέρνησης και γιατί λένε άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι εσείς όταν χρειάζεται, λένε, τους δίνετε την πλειοψηφία.
0: Πότε?
1: Και αυτό έχει συμβεί στο ΕΣΟΥΡΟΥ και στις ανεξάρτητες αρχές.
2: Θα το ξανάκανα και πάλι. ΕΣΟΥΡΟΥ. Κουτρουμάνος, ο οποίος τη λέξη λαθρομετανάστης την ποινικοποίησε και μπορούσε μετά να βάζει 50 χιλιάρικα πρόστιμο, όποτε το έλεγε οποιοδήποτε, είτε πολιτικός είτε δημοσιογράφος, για μένα έπρεπε να ξυλωθεί. Τον ξύλωσα και τον χάρηκα. Για τον Ράμο δεν μπορούσα να τον ξυλώσω. Mm-hmm. Δεν ξυλώθηκε ο Ράμος. Παρέμεινε στη θέση του. Πάλι λένε ψέματα. Και μακάρι να τον ξύλωνα τον Ράμο. Γιατί έκανε δηλώσεις ανθεληνικές. Γιατί είχε γυρίσει και είπε ότι οι Σκοπιανοί στη Βόρεια Ελλάδα μπορούν να μιλούν το γλωσσικό του ιδίωμα. Τα Σκοπιανά που τα λένε μακεδονικά. Ψεύτο μακεδονικά. Με ανθέληνες εντός εισαγωγικών και δηλώσεις τους, δεν μπορώ να ταυτιστώ εγώ. Καλά έκανα και μακάρι να τον ξύλωνα, δεν μπόρεσα όμως. Γιατί οι 5 στους 7 ήταν Πασό και ΣΥΡΙΖΑ. Τους βόλευσε το Πασό και ο ΣΥΡΙΖΑ. Με καταγγέλει εμένα το Πασό και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι πήγα να ξυλώσω το Ράμο, ο οποίος έμεινε στη θέση του και οι 5 στους 7 ήταν δικοί τους. Αυτά δεν γίνονται.
0: Εγώ θέλω να πω με την ελληνική λύση.
2: Για την καθαρότητά της δεν μπορεί να παίζει κανένας. Ούτε με fake news, ούτε με ψέματα.
0: Εγώ θέλω να πάω λίγο στην ακρίβεια που είναι και τι αλλιώ και όλε οι δημοσκοπήσει δείχνουν τον νόμο.
2: Και μην ξεχνάτε ότι ψηφίζουμε μόνο το 5% των νομοσχεδίων τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτά περιλαμβάνουν μισθολογικέ αυξήσει, νοσοκομεία,
0: πτωχεία. Εγώ θέλω κακό να ψηφίσει κάποιο ένα νομοσχέδιο, αν θεωρεί ότι
2: είναι καλό. Τα καλά τα ψηφίζουμε. Όταν είναι ωφελία του ελληνικού λαού, των εργαζομένων, των μισθωτών, των συνταξιούχων, θα τα ψηφίζουμε πάντα. Όποιο κόμμα και αν είναι πάντα.
0: Την Παρασκευή λοιπόν είναι η συζήτηση με Μητσοτάκη Ανδρουλάκη στη Βουλή για την ακρίβεια. Λέει Μητσοτάκη, τι είπατε για του μισθού. Λέει εγώ τον πήρα το 100, το μισθό 650, τον πήγα στα 930 και τον μέσο μισθό στα πώς τον πήρα 900 και τον πήρα στα 1500. Ορίστε, έχω αυξήσει μισθού, μέσου, κατώτατου, όλου.
2: Ξέρετε, για μένα η αύξηση του μισθού δεν είναι συνάρτηση τη αγοραστική δύναμη. Μην τα μπερδεύουμε. Όταν η ακρίβειά σου καλπάζει 5% πληθωρισμό ή 4% κάθε χρόνο και έχει πάει στο 15, 16, 17% αύξηση του πληθωρισμού σου, σημαίνει ότι έχει χάσει 20% του εισοδήματό σου. Όσο και να το αυξήσει, δεν είναι το κόστο διαβίωση. Θα σου το πω διαφορετικά. Για να διαβιώσει ένα Έλληνα, χρειάζεται 1500 ευρώ μίνιμουμ μισθό. Μίνιμουμ, έτσι. Δεν σου λέω μέσο όρο, γιατί παίρνουν και 700 και 500 ευρώ οι άνθρωποι. 1500, αυτό που λέει η ελληνική λύση. Θα μου πείτε, υπάρχει τρόπος να βρουν τα λεφτά. Υπάρχει τρόπος. Με την περιστολή δαπανών. Σας ακούω χρόνια που το λέτε αυτό. Και όλοι οι βουλευτές το λένε. Και οι υπουργοί. Περιστολή δαπανών. Μείωση του μεγάλου κράτους της Ελλάδος. Ναι. Μετακλητή, κατασπατάληση. Και υπάρχουν και οι φοροδιαφυγή. Γιατί λέω οριζόντιο φόρο 15%. Κύριε Παπαμίχρη, απλά πράγματα είναι. Γιατί αν βάλεις 15% οριζόντιο φόρο, δεν θα φοροδιαφεύγει ο Έλληνας. Είναι αυτονόητο. Δεν χρειάζεται να φοροδιαφύγει. Ζούμε σε μια
0: σε
2: χώρα.
0: Σε όλα τα εισοδήματα. Είτε 10.000 ευρώ, είτε 10 εκατομμύρια.
2: Ακούστε λίγο. Τα 10.000 ευρώ για μας δεν είναι εισόδημα που μπορεί να επιβιώσει ένας άνθρωπος. Σας είπα, 1.500 ευρώ, 20.000, 22.000 για να επιβιώσεις. Έσοδα, έξοδα, ότι περισσεύει, ναι. Φορολογήσε. Ό,τι περισσεύει. Θα σε κάνω εγώ εσένα να έχει φορολογική συνείδηση. Να κυνηγήσει την απόδειξη. Δηλαδή, είμαστε ένα κράτο που ο Έλληνας πληρώνει φόρους για χρήματα που βγάζει, φόρους για χρήματα που ξοδεύει, φόρους για πράγματα που του ανήκουν, το σπίτι, το αυτοκίνητό μας. Για τα οποία έχει πληρώσει φόρους, έτσι.
0: Ναι.
2: Για το σπίτι σας, όταν αγοράσετε, πληρώσετε φόρους. 11-13 φόρους, πώς είναι. Για το αμάξι, πληρώσαμε φόρους. Ξαναπληρώνουμε τεκμήριο, τεκμήριο, τεκμήριο. Αυτά όλα τελειώνουν με την ελληνική λύση. 15%.
1: Εσείς τα έχετε κοστολογημένα αυτά.
2: Βεβαιότατα.
1: Γιατί λέμε στα άλλα κόμματα.
2: Το 2019, μόνο η ελληνική λύση έχει 400 σελίδες πρόγραμμα και δυστυχώς δεν το έχει διαβάσει ο δημοσιογραφικός κόσμος. Ας το διαβάσουν για να δούμε. Και να σου πω και κάτι ακόμα, γιατί μου δίνει την ευκαιρία. Το μεγάλο πρόβλημα στη χώρα μας είναι η υπερφορολόγηση. Γιατί έχουμε υπερφορολόγηση, γιατί είναι ανίκανη η πολιτεία να παράγει πλούτο. Τι σημαίνει παράγω πλούτο, υπεραξία προϊόντων. Ξέρετε ότι αντιστοιχεί στο 40% ο ειδικός φόρος και οι φόροι στην Ελλάδα, 40% των εσόδων του κράτους είναι από φόρους. Ξέρετε πώς είναι στην Ευρώπη, 25% ο μέσος όρος. Ακούσατε τη ψαλίδα, η υπερφορολόγηση στην Ελλάδα είναι 40%, στην Ευρώπη είναι 25%. Τα έσοδα που παίρνει το κράτος. Αυτό σημαίνει ότι ζει το κράτος από τους φόρους. Αυτό θα σταματήσει η ελληνική λύση. Δεν γίνεται. Και υπάρχουν και έμεσοι φόροι που δεν φαίνονται. Δηλαδή, ακούστε παράκουση, παιδιά. Ήρθε σήμερα, χθες μάλλον, στο κόμμα. Στο κόμμα. Το έγραφο αυτό. Υγεία. Και ζητάει χρήματα από το κόμμα. Υγεία.
0: Δεν ξέρω την υγεία.
1: Ούτε εγώ.
2: Δεν ξέρετε την υγεία.
0: Όχι. Όχι. Ένα μευτήριο ξέρω, μόνο φαντάζομαι δεν είναι αυτό.
1: Αυτό γράφεται αλλιώς, βλέπω.
2: Υγεία και ΕΔΕΜ,
0: ναι.
2: Είναι οι δυνάστες του καφενείου στο χωριό σας.
0: Ναι.
1: Επιπληθύρουν... με τα πνευματικά δικαιώματα, τα τραγούδια.
2: Ζητάει από το κόμμα,
0: ναι.
2: Υγεία, λεφτά από την ελληνική λύση.
1: Παίζετε, ναι. Τραγούδια.
2: Ξέρω εγώ. Μας... δεν ξέρω. Όχι, δεν είναι μάλιστα. Γιατί, ακούστε λίγο,
0: ναι.
2: Το καφενείο του χωριού σας, δεν ξέρω ποιο χωριό είστε, επί του τζίρου πληρώνει 3-5% ή 2%. Επί του τζίρου. Ξέρετε οικονομικά. Επί του τζίρου σημαίνει 20% φορολόγηση, ναι, παιδιά. Ναι. Επί του τζίρου. Ζητάνε επί του τζίρου. Αυτού θα του σταματήσω εγώ.
1: Και η δημιουργία πώς θα πληρώνουν.
2: Α, πω εγώ. Θα μου βγάλουν και μια λίστα ποια είναι τα τραγούδια, η μουσική που μπορώ να παίζω ελεύθερα. Που δεν έχουν δικαιώματα. Πρέπει να το κάνουν αυτό. Για να παίζουν κάποιοι και τραγούδια που δεν έχουν δικαιώματα. Έχουν, δεν έχουν δικαιώματα. Οι νταβατζίδες, ΓΕΑ yeah, και ΕΔΕΜ. Μας... δεν είναι ένα.
1: Να πάμε.
0: Σε εξελίξει την ημέρα, θέλω να πάμε λίγο.
2: ΓΕΑ και ΕΔΕΜ. Σα το λέω γιατί αυτό. Πονάει πολύ τον κόσμο. Είναι η έμεση φορολόγηση που δεν φαίνεται.
0: Ναι.
2: Επί του τζίρου θα μου πάρει σε μένα 2% ή 5% στα ραδιόφωνα. Στα ραδιόφωνα παίρνουν 5% και 4%.
0: Ναι, και το θέμα τι γίνεται όλα αυτά τα λεφτά τα προηγούμενα χρόνια, μια που είναι μένει.
2: Μα δεν υπάρχει ακριβώ. Έγινε και με την ΑΕΠ το σκάνδαλο τα εκατομμύρια. Κανένα δεν τι ελέγχει. Λοιπόν, αυτά τελειωμένα με την ελληνική λύση.
1: Τελειωμένα.
0: Μαρφίν και Θεσσαλονίκη. Τι συλλήψει που είχαμε και στι δύο περιπτώσει, πώ κρίνεται.
2: Εντάξει, έχω μερικές επιφυλάξεις. Δεν θέλω να πω στην ουσία του θέματος, αλλά αφού πήρε φόρα ο κ. Χρυσοχοίδης, ας φέρει και τον Χριστοφοράκο. Ας φέρει και τον Χριστοφοράκο πίσω, από τη Siemens.
0: Τη Γερμανία.
2: Ας συλλάβει και τους δολοφόνους του Καποδίστρια. Τώρα, παιδιά, να σοβαρευτούμε.
1: Το λέτε με μία ηρωνία.
2: Είναι ηρωνία.
1: Γιατί
2: δεν μπορώ. Κάθε φορά που συμβαίνει κάτι, λίγο πριν τις εκλογές, με τον Καραϊβάζ. Συλλάβαμε τους δύο τύπους, έγινε δώρο το 23, λίγο πριν το 23, γίνονται εκλογές, αφέθηκαν ελεύθεροι. Καταρχάς, δεν μπορεί να δικάζει ούτε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ούτε ο Πρωθυπουργός, ούτε οι υπουργοί του. Αυτό είναι θέμα της δικαιοσύνης. Αν είναι ένοχοι ή αθώοι.
1: Καλά, ναι, βέβαια. Δεν λέει
0: κανείς. Τι λέτε λίγο πριν τις εκλογές, δεν γίνονται 27. Έχετε άλλη πληροφόρηση, να μας την πείτε, να βγάλουμε καμιά είδηση.
2: Πολλές φορές οι εξελίξεις σε προλαμβάνουν. Δηλαδή, άλλο τι θέλει ο Πρωθυπουργός, εγώ πιστεύω ότι θέλει να πάει Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, όπως ο Μπέν, τελευταία μέρα που να κάνει εκλογές. Αλλά με βενζίνη 2 και 2,5 ευρώ, με Ιράν τέτοια προβλήματα.
0: 1,85 λέει η κυρία Ζάγκα πριν.
2: Άλλο, εντάξει τώρα. Ακούστε, αν εφαρμοζόταν αυτό που λέει η ελληνική λύση, ένα στα τρία βενζινάδικα θα έχει κλείσει. Όποιο βενζινάδικο πιάνουν ένα θρεμπόριο, ή πειραγμένη αντλία θα το κλείνουν για 3 χρόνια.
1: Μα το κλείνουν και αλλιώς είναι με άλλο αφημί.
2: Το χώρο θα κλείσω. Δεν θα ξαναγίνει βενζινάδικο.
1: Α, το χώρο.
2: Για 3 χρόνια. Ο χώρο θα κλείνει, τέλος. Δεν θα ξαναλειτουργήσει. Να δω, θα ξανακλέψουν οι απαταιώνες οι βενζινάδες. Όχι όλοι. Ένα στου τρει είναι. Με βάση του ελέγχου που έχει
1: γίνει. Καλά, δεν είναι μικρό το ποσοστό. Ένα στου τρει
2: είναι.
1: Ναι.
2: Δεν είναι 25%. Ευτυχώς η κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός, αλλά κάτι αυτό αντέγραψε την ελληνική λύση. Του λέγαμε πήγαινε στα αντιληστήρια και επέβαλε πλαφόν. Ανώτατη τιμή κέρδου. Απλά πράγματα είναι. Το κάνει τώρα. Το κάνει μισό, γιατί του λέγαμε και η χνηλάτιση, ώστε να βλέπουμε πόσο φεύγει πετρέλαιο από εδώ, πόσο βενζίνη από εκεί. Δεν μπορούν να τα κάνουν γιατί υπηρετούν τους ολιγάρχες. Και αυτό είναι που με πληγώνει και το λέω με πόνο ψυχής. Και θέλω να πω κάτι, για να δείτε σε ποια χώρα ζούμε.
1: Να γυρίσουμε σε αυτό ότι συσχετίσατε τις εκλογές με τις προφυλακίσεις.
2: Ναι, διότι δεν φαντάζομαι ότι με 1,5 ή με 1,80 ή με 1,90 πετρέλαιο θέρμανσης θα πάει σε εκλογές μια κυβέρνηση. Δεν γίνεται, παιδιά. Δεν γίνεται, σας το λέω. Άρα μπορεί να πάει τον Οκτώβριο, αν συνεχιστεί η ιστορία αυτή. Ξέρετε, οι εκλογές πολλές φορές δεν γίνονται συνάρτηση του εσωτερικού μας πεδίου, των εσωτερικών θεμάτων. Γίνονται και από το εξωτερικό παράγοντα.
0: Ωραία.
2: Αν συνεχιστεί αυτή η ένταση.
0: Επειδή γύρισε στις εκλογές, τώρα μπαίνω στον πειρασμό να σας ρωτήσω το εξής. Αυτό που ξέρετε, το ξέρετε βασικά. Σε πολλά καφενεία και σε αυτά που λέμε τα κλειστά γραφεία κλπ.
2: Εγώ πηγαίνω στις λαϊκές τώρα, πάω σε λαϊκή, να ξέρετε. Κάθε μέρα σε λαϊκές
0: δεν το συζητάνε αυτά.
2: Δεν πάει κανένας πολιτικός αρχηγός.
0: Ναι, καλά κάνετε και
2: πάλι. Δεν πα σε λαϊκές, φοβούνται την κοινωνική καταγραφή. Μόνο η ελληνική λύση.
0: Το μετεκλογικά που λέτε εσείς, ξέρετε και δεν θέλει ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας ή ο τουλάχιστον Βελόπουλο μετεκλογικά συνεργασία. Γιατί όλη αυτή είναι και η Ελλάδα είναι πιο στη δυτική σφαίρα επιρροή, ενώ ο Βελόπουλος γλυκοκοιτάει προς την Ρωσία.
2: Ναι, είμαι ερωτευμένος με τη Ρωσία. Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε Παπαδάκη.
0: Σας λέω, τι συζητάνε, γιατί άλλον μην τα συζητάμε μόνο σε καφενεία, να τα βγάζουμε και μπροστά αυτά που συζητάνε. Λέει
2: τώρα, Παπαγιάννη, η συμπάθειά σας κατά πάσα πιθανότητα, η οποία μάλλον λανθάνει για ακόμη μια φορά. Η ελληνική λύση έχει έναν άξονα και ένα οδηγό. Το εθνικό συμφέρον. Αν το εθνικό μας συμφέρον είναι με τη Ρωσία, θα είμαστε με τη Ρωσία. Άμα είναι με την Αμερική, θα είμαστε με την Αμερική. Ως σύμμαχος και εταίρος. Όχι ως εταίρα. Τα έχουμε μπερδέψει λίγο εδώ. Δηλαδή, ακούγοντας τον κύριο Δένδια χθες να λέει ας πάρει η Τουρκία F-35, αρκεί να υποσχεθεί ότι δεν τα χρησιμοποιήσει εναντίον της Ελλάδος, κλαίνε κυρέγγες. Κλαίνε κυρέγγες. Είναι εθνική πολιτική αυτή. Να υποσχεθεί η Τουρκία τι? Ότι δεν τα χρησιμοποιήσει εναντίον της Ελλάδος. Πότε η υπόσχεση της Τουρκίας έγινε πράξη? Είπαμε να είμαστε δουλικοί.
0: Άρα, αλλά υπάρχει μπορούμε και όριο. Να πείσουμε τον Τραμπ να μην τα πουλήσει.
2: Θα μπορούσαμε να τον πείσουμε αν το δεν το βρίζαμε. Όλο το πολιτικό σύστημα της χώρας πλην ημών έβριζαν τον Τραμπ πριν γίνει πρόεδρος. Τους είχα υπομνήσει, υποσημειώσει, παρακαλέσει. Μην το βρίζετε, κύριε Τσίπρα, κύριε Ανδρουλάκη και κύριε Μητσοτάκη, τον Τραμπ. Μπορεί να γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ. Μπορεί να μην συμφωνώ μαζί του σε πολλά με αυτά που κάνει ο Τραμπ. Ο Τραμπ κάνει αυτό που συμφέρει τις ΗΠΑ. Ξέρετε τι λεφτά βγάζουν οι πετρελαιάδες.
1: Η κυβέρνηση έχει πολύ καλή σχέση με την αμερικανική διακυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Η ελληνική κυβέρνηση.
2: Παρακαλώ.
1: Δεν έχει.
2: Ναι, από το αεροδρόμιο έρθει, έρχεται ο Τραμπ σήμερα.
0: Ο Τραμπ δεν έχει έρθει.
2: Ακόμα τον περιμένουν.
1: Ότι δεν επισκέφτηκε.
2: Παιδιά, ακόμα
1: την
2: τον περιμένουν τον Τραμπ. Μην κοροϊδευόμαστε. Βάλα και την Κυρφόη να κάνει δήλωση.
0: Τον κύριο Παπασταύρου κάθε δεύτερη εβδομάδα βλέπω στι Ηνωμένε Πολιτείε, για παράδειγμα. Ενεργειακά.
2: Ο Παπασταύρου.
0: Συμφωνίε.
2: Μισό λεπτό. Ναι. Ο Παπασταύρου είναι Παπασταύρου.
0: Ναι.
2: Εγώ λέγα τον Τραμπ που δεν έχει έρθει.
0: Ναι.
2: Να δω κανένα. Βλέπω με. Σαν του Ιδιάνου
0: δεν ξέρω αν θα πληροφορηθεί.
2: Αυτό το παιχνιδάκι τη κυβέρνηση έρχεται ο Τραμπ, έρχεται ο Τραμπ. Πήγε εκεί πέρα, έκανε ό,τι έκανε και η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα. Στην Τουρκία εννοώ. Ακούστε. Αυτό που με ενοχλεί είναι η δουλικότητα του πολιτικού συστήματος. Η ελληνική λύση ως κυβέρνηση δεν θα είναι δουλική. Θα είμαστε ισότιμοι συνομιλητές. Και το ξέρουν όλοι αυτό. Εγώ δεν τρέχω σε πρεσβείες όπως κάνουν οι άλλοι. Βλέπαν τον Τσίπρα να βγαίνει φωτογραφία με την Κυρφόλη και έπεσαν την καρέκλα μου. Γελούσα, παιδιά. Είναι γελίο να βγαίνει με μια πρέσβυρα η φωτογραφία για να τη δείξει σε ποιον. ότι είσαι φιλοαμερικανός.
1: Είναι θεσμική συνάντηση.
2: Γιατί ποιος είναι ο Τσίπρας? Έχει κόμμα του κοινοβουλίου.
0: Εκτός κοινοβουλίου.
2: Επειδή το παρουσιάζετε εσείς όπως τα υπόλοιπα κανάλια
1: και
2: βομβαρδίζετε και κάνετε πλήση εγκεφάλου έμεση.
0: Είναι δεύτερος όλο το Τσίπρας.
2: Όχι.
1: Τι μας καταλογίζετε τώρα, κύριε Βελόπουλε?
2: Όχι. Με βάση δημοσκοπήσεις να κλέβουμε και θα βλέπουμε και τις εκλογές. Δεν είναι έτσι. Εκλογές είναι εκλογές. Έγιναν 4,5% έχει Ελληνική Λύση και τα υπόλοιπα κόμματα. Ο Τσίπρας ποιος είναι, ρε παιδιά? Ούτε καν βουλευτής είναι ο άνθρωπος. Ένας άνεργος πολίτης είναι. Πολίτης. Το καταλαβαίνουμε. Το να τρέχεις μέσα από την Κιλφόιλ, να βγάζεις φωτογραφιούλα και να τρέχεις από εδώ και από εκεί για να γλύφεις τον αμερικανικό παράγοντα, το θεωρώ γελίο.
1: Εσείς συμφωνείτε με την αύξηση και των δαπανών για τον ΝΑΤΟ?
2: Θα σας πω τώρα. Εμείς τα δίνουμε έτσι και λέω τα λεφτά στο ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα.
0: Τρία είμαστε, τώρα πάμε στο 5.
2: Μια χαρά είμαστε. Και παραπάνω είμαστε. 3,6 έχουμε γίνει.
1: Ναι. Να πάμε στο 4.
2: Αυτό εδώ μου το έστειλε αξιωματικός Ιταλός.
0: Σε μια Μασεντόνια ανάρτη διαβάζω.
2: Voicenews.gr. Ας το διαβάσουμε λίγο το άρθρο. Ο Ιταλός, ο φίλος μου, φιλέλληνας.
0: Τι φωτογραφίζει, το κύριο τι είναι?
2: Είναι σε άσκηση που κάνουν μαζί. Είναι ο Σκοπιανός αξιωματικός που συμμετείχε στην άσκηση. Αυτή είναι η κατάρτιση της ελληνικής κυβέρνησης. Σε ασκήσεις.
0: Μα μικτές... η συμφωνία των Πρεσπών του επιτρέπει, μα μακεδονικό
2: όχι,
0: να λένε.
2: Όχι,
0: δεν λέει μακεδονική γλώσσα, μακεδονικό.
2: Όχι, όχι, όχι. Είναι η κατάρτιση μας. Άρα η Μακεδονία δεν είναι Ελλάδα.
0: Εγώ λέω ότι λέει η συμφωνία των Πρεσπών.
2: Άστε.
0: Θέλω την προσωπική μου γνώμη.
2: Μια συμφωνία κακή την αλλάζει. Και παλεύεις για να αλλάξει, όπως κάνουν οι Βούλγαροι. Οι Βούλγαροι κάνουν πολιτική εθνική. Εμείς δεν κάνουμε εθνική πολιτική, γιατί ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρας και Μητσοτάκης είναι το ίδιο πράγμα. Στην πολιτική τους και στην επιβίωσή τους στην πολιτική. Μάλιστα. Επιβιώνουν και οι δυο και τρέφονται ένας από τον άλλον. Ψηφίζει Τσίπρα, βγαίνει Μητσοτάκης. Ψηφίζει Μητσοτάκη, βγαίνει Τσίπρας. Στην πολιτική εννοώ, έτσι.
0: Ναι.
2: Ψηφίζει Σαμαρά, σου βγαίνει Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Πλην της ελληνικής λύσης. Που έχει διαμορφωμένη άποψη και αντίληψη. Έλεγα στον Πρωθυπουργό και κλείνω γιατί πιέζει ο χρόνος σας. Ότι πραγματικά απορώ με την ανικανότητά μας. Έχουμε φωτιές ή δεν έχουμε? Μπορούμε να κάνουμε τα ελικόπτερά μας να πετούν το βράδυ? Δεν πετάνε το βράδυ. Καθυλώνονται. Με 90 εκατομμύρια ευρώ. Το έκαναν οι Αμερικανοί, οι Χιλιανοί, οι Ούγγροι, το έκαναν πολλές χώρες. Έχουμε τα Αγκούστα Μπέλ. Μπορούν αυτά να χρησιμοποιηθούν για πυρόσβεση το βράδυ. Με ένα μηχάνημα είναι. Και δεν το κάνουν. Και το βράδυ καίγονται τα δάση και δεν μπορούμε, λέει, γιατί δεν πετάνε τα μέσα μας. Τους έκαναν την πρόταση. Πάμφτινη. Τίποτα. Ούτε αυτό αντιγράφουν. Μας... Και καίγονται δάση, καίγονται περιουσίες, χάνονται και ανθρώπινες ζωές.
0: Και Βελόπουλε,
2: αυτά με ενοχλούν, ξέρετε.
0: Ευχαριστούμε
2: γι' αυτό
0: πολύ.
2: Είμαστε η στιβαρή μελλοντική κυβέρνηση, γιατί είμαστε η μοναδική πολιτική σταθερά. Ό,τι και να κάνουν. Τώρα θα λέει το εξής. Σαμαράς παίρνει από τον Βελόπουλο. Όπως κάνουν πάντοτε. Βγαίνει ένα νέο υποκομματίδιο που φτιάχνει η Νέα Δημοκρατία ή κάποιος άλλος, θα πάρει τον Βελόπουλο. Από τον Βελόπουλο και την Ελληνική δεν παίρνει κανένας. Τσιμεντωμένοι είμαστε και θα κυβερνήσουμε.
0: Στο τοπικό σου παγίρι, είστε το ποστό, είναι σημαντικό.
2: Μα αυτή είναι η αλήθεια.
1: Κάνουν ό,τι κάνουν.
2: Όλοι μας βρίζουν, όλοι μας αντιγράφουν, όλοι.
0: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα.
2: Θέλω να πάμε λίγο τώρα σε ένα ζήτημα το οποίο δεν τα κουμπάει κανένας. Είχαμε κάνει κατά το παρελθόν αναφορά αναλυτική στη ζωή των δούλων στην ελληνική αρχαιότητα. Έχω πει χιλιάδες φορές ότι ο δούλος στην Ελλάδα στην αρχαιότητα δεν έχει καμία σχέση με το ρες, τον δούλο της λατινικής, της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, το Imperium Pax Romana. Καμία σχέση δεν έχει. Σήμερα λοιπόν θα σας τα αποδείξω. Στην αρχαία Ελλάδα μπορούσε ο δούλος να είναι εκπαιδευτικός, δάσκαλος, παιδαγωγός, να έχει λεφτά δικά του. Ναι, δεν ήταν ανδράποδο, ενώ στη Ρώμη ήταν ανδράποδο. Πάμε στη Ρώμη. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία αποτελούσε ένα απέραντο και ισχυρό κόσμο που κυριάρχησε για αιώνες. Αληθές. Ένας από τους βασικότερους πυλώνες όμως ήταν το σύστημα της δουλείας, πάνω στο οποίο στηρίχθηκε η οικονομική πολιτική, αλλά και η δύναμη της Ρώμης. Στους δούλους. Τους δούλους. Εκεί βασίστηκε. Η αρχαία Ελλάδα δεν βασίστηκε στους δούλους, στο εμπόριο βασίστηκε. Η Ρώμη βασίστηκε στο κλέψιμο των χρημάτων των άλλων χωρών, θέλετε, κρατών πόλεων και στους δούλους. Η Ελλάς βασίστηκε στο εμπόριο. Στο εμπόριο και στις αποικίες. Ο Ρωμαίος δούλος υπήρξε μια καθημερινή και αναπόσπαστη παρουσία σε κάθε πτυχή της ζωής της αυτοκρατορίας, συμβάλλοντας στην ευημερία της ρωμαϊκής ελίτ, της Ρώμης, των πλουσίων. Ο Κράσος π.χ., ο μέγας αυτός πάμπλουτος, ο πιο πλούσιος Ρωμαίος, ο Ροτσάλ της εποχής του, είχε 5.000 δούλους και έφτιαξε δικές του λεγεώνες, 8 λεγεώνες. Οι 5.000 δούλοι ήταν απλά γιατί σ' αγόραζαν, έτσι. Σ' αγόραζαν. Ήταν εργαζόμενοι στα χωράφια κυρίως, αλλά και σε άλλες δουλειές, χειρονακτικές. Η δουλεία δεν βασιζόταν, φίλες και φίλοι, σε φιλετικά ή εθνικά κριτήρια, αλλά ήταν αποτέλεσμα πολεμικών κατακτήσεων χρεών ή γέννησης σε καθεστώς δουλείας. Μια δούλα που γεννούσε ένα παιδάκι γινόταν δούλος, τέλος. Έτσι. Οι Ρωμαίοι ό,τι κατακτούσαν το έκαναν δούλους με πολέμους. Ό,τι κατακτούσαν με πολέμους το κάνανε δούλους. Μόλις ένα άτομο εισερχόταν σε καθεστώς δουλείας στη Ρώμη, θεωρούνταν νομικά η ιδιοκτησία του αφέντη του. Αυτό στην αρχαία Ελλάδα δεν ήταν έτσι ακριβώς, δεν ισχύει σε κάποιες πόλεις κράτη. Εδώ ήταν δούλος πράγμα. Δεν είχε νομική υπόσταση. Καμία. Δεν είχε δικαιώματα για τη ζωή του. Εξαρτιόταν από τη ζωή του αφεντικού. Τι θα πει, τη βούληση του αφεντικού. Ο δούλος, ό,τι πει ο κύριος του ήταν. Οι Ρωμαίοι αφέντες διέθεταν απόλυτη εξουσία πάνω στους δούλους τους. Ακόμη και εξουσία ζωής και θανάτου. Κάτι που αντανακλούσε στη σκληρότητα και τη βία της ρωμαϊκής κοινωνίας. Σε αντίθεση με την ελληνική κοινωνία. Καμία. Ήταν ρες. Ήταν πράγμα. Ρες. Πράγμα ήταν ο δούλος στην αρχαιότητα της Ρώμης. Σε αντίθεση με την ελληνική δουλεία, όπως τη λένε κάποιοι. Οι συνθήκες διαβίωσης άθλιες. Άθλιες. Σε στενούς, αδιγυνούς και σκοτεινούς χώρους, χωρίς ιδιωτικότητα ή δυνατότητα προσωπικής επιλογής. Όλοι μαζί στηθαγμένοι. Από τα τεράστια αγροκτήματα, τεράστια, γιατί οι Ρωμαίοι είχαν τεράστια αγροκτήματα, της υπαίδρου μέχρι τα εργαστήρια των πόλεων, οι δούλοι αποτελούσαν τη βασική κινητήρια δύναμη της ρωμαϊκής οικονομίας. Βασιζόταν πάνω σε αυτούς η οικονομία της Ρώμης. Πρέπει να σας πω ότι στη Ρώμη σε μια περίοδο ιστορική ήταν ένας κάτοικος Ρωμαίος και ένας δούλος. Αν η Ρώμη είχε 200.000

μαγείρεμα, καθαριότητα, συντήρηση, την ανατροφή των παιδιών κάποιοι. Και ακούστε τι κάνουν οι Ρωμαίοι. Για την ανατροφή των παιδιών τους, οι Ρωμαίοι ποιους ήθελαν? Τους Έλληνες δούλους. Τους θεωρούσαν μορφωμένους, παιδαγωγημένους, ώστε να μπορούν οι Έλληνες δάσκαλοι να διδάσουν τα παιδιά τους. Αυτό είναι μια σημαντικότατη παραπομπή στην ποιοτική πνευματική διαφορά της Ελλάδος με τη Ρώμη. Υπήρχαν όμως και εξειδικευμένοι δούλοι. Βέβαια, η φαμίλια Ρούστικα, οι ξυλουργοί, οι φαντές, τεχνίτες, σιδηρουργοί, όλοι αυτοί προσέφεραν εργασίες διαφορετικού είδους στα αφεντικά με τον ίδιο βέβαια τρόπο. Βάναυση συμπεριφορά, πολύ βάναυση των Ρωμαίων. Στις πόλεις χιλιάδες δούλοι συμμετείχαν στην κατασκευή δρόμων, υδραγωγείων, ναών, μνημιακών κέντρων, διαμορφώντας έτσι την εικόνα των ρωμαϊκών κέντρων. Οι δούλοι τα φτιάχναν όλα αυτά. Κανένας άλλος. Η σχέση δούλοι και αφέντη ήταν σύνθετη και πολύπλευρη. Αλλά και απόλυτη η σχέση αυτή. Δικαίωμα ζωής είχε το αφεντικό πάνω στο δούλο. Κάποιοι βέβαια αφέντες λειτουργούσαν και λίγο διαφορετικά. Ωστόσο, η νοοτροπία της εποχής ήταν συγκεκριμένη. Οι δούλοι ήταν αρές, αντικείμενο, πράγμα, όχι ανθρώπινα όντα, όχι ισότιμα. Σε αντίθεση με την αρχαία Ελλάδα που ήταν τελείως διαφορετική συμπεριφορά πλην των πόλεων των βαρβάρων που έπαιρναν τους κατοίκους και τους πήγαιναν στο Λαύριο, π.χ. στα ορυχεία ή σε δύσκολες εργασίες. Άλλο αυτό. Έτσι. Οι Έλληνες είχαν άλλη αντίληψη για τη δουλεία. Τους χρησιμοποιούσαν, ναι, αλλά άλλη αντίληψη. Ο δούλος στην αρχαία Ελλάδα μπορούσε να είχε περιουσία. Και στη Ρώμη κάποιοι μπορούσαν να είχαν περιουσία, αλλά ουδέποτε μπορούσαν να απελευθερωθούν. Αφήστε τι λένε. Δύσκολο. Ακατόρθωτο. Πρέπει να σας πω το εξής. Ότι αυτό που διαφοροποιεί την ελληνική δουλεία, εντός εγωγικών αυτό, με τη ρωμαϊκή δουλεία, είναι σε μία λέξη. Ρες. Στο πράγμα. Οι Ρώμαίοι θεωρούσαν πράγμα τον άνθρωπο. Οι αρχαίοι Έλληνες όχι πράγμα.

Η ώρα είναι 12.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Την άσκηση ποινικής δίωξης κατά 22 κατηγορουμένων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανάμεσα στους οποίους και 4 εν ενεργεία βουλευτές, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. 3 εκ των βουλευτών κατηγορούνται για ηθική αυτουργία σε απιστία, ενώ ο 4ος για ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τους Κώστας Κρέκα, Κατερίνα Παπακώστα, Χρήστο Μπουκόρο και Μάξιμο Σενετάκη. Αυτή την ώρα συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Συνελήφθηκε 4ο άτομο για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για 27χρονο φοιτητή που παρέλαβε από τον 24χρονο τα κλειδιά του διαμερίσματος στην οδό Παπά Διαμάντη και στη συνέχεια τα παρέδωσε στο επιχειρησιακό ζευγάρι. Μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας έστειλε από τη Βόρεια Εύβοια ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ζητώντας από τους πολίτες να είναι στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν, όπως είπε, την άνοιξη του 2027. Γνωρίζω ότι οι επόμενοι μήνες μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι εκλογικοί μήνες. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούν να γίνουν εκλογές, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών απέκλεισε ο πρόεδρος

0: της ελληνικής λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Δεν μπορούμε, είπε μιλώντας στην ΕΡΤ, να συγκυβερνήσουμε με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει ούτε μια μέρα στη ζωή τους. Χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά ως το παλιό προσωπικό της χώρας, λέγοντας ότι και οι δύο κυβέρνησαν και απέτυχαν. Σε οριακό σημείο πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αποχώρησε και η Πόπη Τσαπανίδου, η οποία δήλωσε ότι θα παραμείνει στη Βουλή ως ανεξάρτητη. Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα χθες στη μεταμόρφωση Χαλκιδικής, καθώς από τη σύγκρουση επιβατικού αυτοκινήτου με βιδιοφόρο έχασαν τη ζωή τους 28χρονη μητέρα, το 6μηνων βρέφος και αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του ο 35χρονος πατέρας. Με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται το 7χρονο κοριτσάκι της οικογένειας. Σε 7 συλλήψεις για ισάριθμες πυρκαγιές που προκλήθηκαν από Αμέλειας, Ηράκλειο, Χανιά, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Βιωτία, Χαΐα και Ροδόπη, προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια του πυροσβεστικού σώματος. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη και νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Υψηλός κίνδυνος σε Θεσσαλονίκη και Κίλκιης. Πολεμικά μηνύματα εν μέσω συνέχιση των εχθροπραξιών στην Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη διαμηνεί πως το στενό του Ορμούς είναι κόκκινη γραμμή και δεν θα επιτρέψει η αμερικανική ανάμειξη. Το Ισραήλ δηλώνει αποφασισμένο να διατηρήσει τις δυνάμεις που έχει αναπτύξει σε ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο. Στη Συρία επίσης και στη Λωρίδα της Γάζας, όπως είπε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας. Τη νύχτα οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν 2 κύματα βομβαρδισμών στις ιρανικές ακτές και εξουδετέρωσαν σύμφωνα με ανακοίνωσή τους και ένα φορτίο δεξαμενόπλιο που αποπειράθηκε να παραβιάσει τον αποκλεισμό σε βάρος του Ιράν.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στην Θεσσαλονίκη και τη θερμοκρασία στο κέντρο έως 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε. Επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα 2 Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Καλημέρα, τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
6: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
7: Να μας κρατήσουν και σερ, για άλλη την ημέρα.
8: Και μένα μια ξαπλώστρα, μακριά από σας.
9: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
10: Παιδιά, χαλαρώστε, έχετε μέχρι να φτάσετε.
11: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
12: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
13: Αφού ήρθαμε με E-Jets!
11: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
14: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
15: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
14: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
15: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
16: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
14: Πληροφορίες Λέοντος Οφου 3.
17: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
18: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
19: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την Έγκριτη Δέσποινα Βοτίτσι.

Γεια σας, καλησπέρα αγαπημένοι μου. 15 λεπτά μετά τις 12 και σήμερα στον αέρα από Focus FM, από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας, η Δέσποινα Βοτίτση στο μικρόφωνο, Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε μέχρι και τη μία. Μαζί σχολιάζουμε την επικαιρότητα, όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε σήμερα, 5η 16 Ιουλίου. Με τις υψηλές θερμοκρασίες να επιμένουν σε όλη τη χώρα, 35 άρια βλέπω αυτή τη στιγμή σε πολλές πόλεις της Ελλάδας μας, και βέβαια είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι όλο ένα και περισσότερα νοικοκυριά, αγαπημένοι μου, αναγκάζονται να περιορίσουν την χρήση του κλιματιστικού εξαιτίας του αυξημένου κόστους εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών. Η επικαιρότητα δυστυχώς βαραίνει με αυτήν την ανίποτη πραγματικά τραγωδία. Δεν υπάρχει λόγια να μιλήσει κανείς για αυτό το τροχαίο δυστύχημα που έγινε χθες στην Χαλκιδική. Στο πολιτικό πεδίο το θέμα των προώρων εκλογών παραμένει ψηλά στην ατζέντα. Θα δούμε τι γίνεται στην συνέχεια. Είχαμε σοβαρές εξελίξεις και στο μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με νέες διώξεις σε γαλάζιους βουλευτές εν ενεργεία, παρακαλώ. Μίλω στην ίδια ώρα στον ΣΥΡΙΖΑ, ότι απέμεινε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα δούμε τι γίνεται με τις τιμές των καυσίμων και βέβαια όλα όσα σχεδιάζονται για τους συνταξιούχους μας. Εν όψη δεν θα μας τα πει όλα τα νεότερα ο γνωστός εργατολόγος, ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. (69) 07 483 484, μέσω Viber, δωρεάν φτάνουν ήδη τα μηνυματάκια σας στο στούντιο. Καλωσορίζουμε τον 612, τον 659 είναι ο Δημοσθένης από την Αττική, μας ακούει με πολύ πολύ ζέστη στον Πειραιά από τη Γράφη, αλλά και στην υπόλοιπη Αττική. Ο Πασχάλης εννοείται από τους πρώτους ακροατές μας, πιστός εδώ και σήμερα. Ο Σάκης επίσης, και μόνον ότι κάνουν κατάχρηση εξουσίας δεν πρέπει να υπάρχει πλημέλημα σε αυτούς, κατευθείαν κακούργημα. Αναφέρεστε σε ποιους από όλους και γιατί, για ποιο σκάνδαλο από όλα, Σάκη, πραγματικά δεν έχουν τελειωμό το ένα μετά το άλλο. Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες της τροχαίας για το τροχαίο, για το σοκαριστικό τροχαίο που σημειώθηκε χθες στην Χαλκιδική στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Έχασαν την ζωή τους από τη Μολδαβία το ζευγάρι, 28χρονη και το μόλις 6 μηνών βρεφάκι. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και ο 35χρονος πατέρας, ο οποίος αρχικά είχε τις αισθήσεις του, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά ήταν τόσο βαριά τα τραύματά του που δεν άντεξε και υπέκυψε. Μόνη επιζήσασα η 7χρονη κόρη του ζευγαριού, ένα παιδί που πραγματικά δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή. Νοσηλεύεται στο Ιπποκράτη, στο Παπαγεωργίου, συγγνώμη, νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Ένα παιδί, ελπίζουμε να τα καταφέρει, να βγει ζωντανή νικήτρια. Ένα παιδί που μέσα σε μία στιγμή έχασε πραγματικά όλη της την οικογένεια. Προσοχή, προσοχή στους δρόμους, τα λέγαμε και χθες, και στην θάλασσα. Είχαμε μέσα σε λίγα 24 ώρα πόσους τραυματισμούς από τα θαλάσσια παιχνίδια, από τα θαλάσσια σπορ. Λοιπόν, ΟΠΕΚΕΠΕ, ένα σκάνδαλο που δεν λέει να κοπάσει και πώς να κοπάσει όταν τα πλοκάμια του απλώθηκαν και ήταν τόσα πολλά. Το σκάνδαλο λοιπόν αυτό, με φόντο εκατομμύρια ευρώ που φαγώθηκαν από ευρωπαϊκές επιδοτήσεις στην υγεία των πραγματικών δικαιούχων, δεν λέει να κοπάσει. Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας φέρνει στο φως καταγγελίες για παρεμβάσεις, για χειραγώγηση στις διαδικασίες των επιδοτήσεων. Έχουμε τώρα 4 εν ενεργεία γαλάζιους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας
που περιλαμβάνονται στην δικογραφία. Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος, Μάξιμος Σενετάκης κατηγορούνται για ηθική αυτουργία σε απιστία, παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η Κατερίνα Παπακώστα αντιμέτωπη με κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση, απόπειρα απάτης. Όλα αυτά αφορούν το 2021, αγαπημένοι μου, γιατί κάποιοι θεώρησαν ότι χρήματα που προορίζονταν για Έλληνες αγρότες, για πραγματικούς Έλληνες κτηνοτρόφους που ιδρώνουν να βγάλουν το μεροκάματο, να μεγαλώσουν τις επιχειρήσεις τους, να δουν με αισιοδοξία το αύριο, πίστευαν πως μπορούν να τα καρποθούν αυτές τις επιδοτήσεις, αυτά τα χρήματα. Υπάρχουν βέβαια, η υπόθεση δεν σταματά εκεί, γιατί στο μικροσκόπιο βρίσκονται και πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρώην πρόεδρος του οργανισμού, 5 κατηγορίες κατάχρησης εμπιστοσύνης, ο πρώην Γενικός Διευθυντής άμεσων πληρωμών 2 κατηγορίες, πρώην περιφερειακοί διευθυντές για κατάχρηση εμπιστοσύνης, παράνομη διαχείριση κονδυλίων. Δεν έχουν τελειωμό, εμπλέκονται μέχρι και υπάλληλος πολιτικού γραφείου, βουλευτή, συνεργάτης πρώην υπουργού, κτηνιατρικός υπάλληλος. Από όλα έχει ο Μπαξές, από ό,τι αντιλαμβάνεστε. Οι περισσότερες κατηγορίες είναι πλημελήματα με πιθανές ποινές φυλάκισης έως και 5 χρόνια. Εάν βεβαίως υπάρξει καταδίκη, μένει να τα δούμε όλα αυτά. Το ξεκαθαρίζει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όλοι θεωρούνται αθώοι μέχρι αποδείξεως του εναντίον τους στα ελληνικά δικαστήρια.

Μεσίδης και ο Μόσχος τους δικαιούχους, αναρωτιέστε. Έχουν τοποθετηθεί ήδη, έχουν κάνει δηλώσεις, έχουν τραβήξει τον δρόμο τους. Θυμίζει τη Λερναία Ήδρα το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ακριβώς έτσι όπως το περιγράφεις. Και ο Βαγγέλης από την Ελβετία είναι εδώ. Καλό μεσημέρι και σε σένα, αγαπημένη μου. Τους χαιρετισμούς μας και στην Κόρινθο, στα Γιάννενα, τα αγαπημένα.

Κατά τα άλλα, η χώρα όσον αφορά την κυβέρνηση, τα κόμματα βρίσκονται σε εκλογικό συναγερμό. Δηλώσεις, διαψεύσεις, μόνο πονταρίσματα δεν βλέπουμε για το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Αν βάζαμε ένα τίτλο, η προφητεία θα επέλεγα των πρόωρων εκλογών. Πήγα σε μάγισσες, σε χαρτορίχτρες, Γιώργο, αλλά και αυτές δεν βγάζουν άκρη. Χθες στην Εύβοια ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας προς τους δικούς του ανθρώπους, προς τον κομματικό μηχανισμό. Επέμενε βέβαια ότι την άνοιξη του 27 θα γίνουν οι εκλογές. Έσπευσε να το επιβεβαιώσει αργότερα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, ό,τι απέμεινε από αυτόν, η Πόπη Τσαπανίδου μάθαμε. Προσθέθηκε το όνομά της στην λίστα των βουλευτών που ανεξαρτητοποιήθηκαν από το κόμμα τις τελευταίες ημέρες. Μένει με 16, στο τέλος με 8. Κατηγορεί τον Τσίπρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι, λέει, προμελετημένο σχέδιο διάλυσης. Ζητά, απαιτεί από τους βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν να δώσουν πίσω τις έδρες τους. Δεν σας ανήκουν, τονίζουν. Έχουν βγει ταυτόχρονα και τα μαχαίρια με τον Πολάκη να λέει στην Δούρου: «Φύγε εσύ, να έρθω εγώ». «Όχι, θα είμαι υποψήφια», τονίζει. Πάντως χθες συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Απίστευτη τραγελαφική εικόνα, Τρεις και ο Κούκος. Ναι, κάποτε ΣΥΡΙΖΑ, τώρα ΣΦΥΡΙΖΑ, γράφει ο Πασχάλης. Λοιπόν, ρεπορτάζ και σήμερα με τη τιμή των καυσίμων. Είχαμε την περίφημη μείωση από τα διηλιστήρια. Αλήθεια, τι γίνεται? Βλέπετε να περνά η μείωση στην Αντλία. Κάτι για 1-2 λεπτά έμαθα. Οπότε σώθηκε η πουγάδα. Απαιτούνται, λέει, 2-3 μέρες να ανανεωθούν τα αποθέματα. Μα μέχρι να ανανεωθούν τα αποτελέσματα, αγαπημένοι μου, θα έχουμε και τις νέες αυξήσεις. Γιατί βλέπουμε τι γίνεται διεθνώς. Το Brent, μισό λεπτάκι να δούμε πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Οδεύει στα 85 δολάρια το βαρέλι. Οπότε για ποια μείωση μας μιλούν? Αν πάντως παρεπιπτόντως έχετε εντοπίσει κάπου έτσι μειωμένη τιμή σε αμόλυβδη, σε δίζελ, γράψτε, στείλτε στο 6907-483-484. Η ρεπόρτερ μας είστε εκεί έξω. Και είναι, πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, σημαντικό να σταθούμε λίγο στην ενεργειακή φτώχεια της Ελλάδας. Έχουμε την έρευνα «Κατοικίες σε κλιματική κρίση», μία έρευνα που πραγματοποίησε η Greenpeace μαζί με το Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτηρίου. Δεν μείναν μόνο στο θέμα της κακής ποιότητας κτηρίων, γιατί ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό, είναι κατάντια αυτό που παρατηρείται στη χώρα μας, αλλά για πρώτη φορά καταγράφονται οι πραγματικές συνθήκες διαβίωσης σε διαφορετικές περιοχές, γεωγραφικές περιοχές της χώρας μας. Πού καταλήγουμε? Ότι παρά τις υψηλές θερμοκρασίες, βρισκόμαστε στα μέσα καλοκαιριού, αγαπημένοι μου, είναι πολλά τα νοικοκυριά που δυστυχώς περιορίζουν την χρήση του κλιματιστικού, ακούστε, ακόμη και σε 1 με 2 ώρες την ημέρα. Γιατί το κόστος του ρεύματος τους αναγκάζει να ζουν σε συνθήκες υπερβολική ζέστης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δηλαδή, να λειτουργήσει το κλιματιστικό στο σπίτι 1 ώρα το μεσημέρι, 1 ώρα το βράδυ, τι να πρωτοδιαλέξεις για να μπορείς να ανταπεξέλθεις στους φουσκωμένους λογαριασμούς? Οικονομική αδυναμία. Κάτι που δεν το βλέπαμε τα παλαιότερα χρόνια. Και βέβαια η δυσκολία των νοικοκυριών να αντιμετωπίσουν, να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις αυξημένες θερμοκρασίες, είναι για το πρόβλημα είναι για το καλοκαίρι. Το χειμώνα έχουμε άλλο πρόβλημα. Δεν μπορούμε να ζεστάνουμε
τα σπίτια μας. Είπαμε αναχείρα στις βεντάλιες. Ναι, μεν υπάρχουν και οι ανεμιστήρες, αλλά δεν είναι το ίδιο. Οι συνταξιούχοι, από ό,τι φαίνεται, θα πρωταγωνιστούν στην ατζέντα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Θα μας μεταφέρει όλα τα νεότερα ο γνωστός εργατολόγος, ο πρόεδρος της ΕΝΙΠΕΚ, ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, που θα είναι κοντά μας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

Πόσο δίκιο έχεις, Ελισάβετ μου. Να σε καλά, καλό μεσημέρι. Ο τελευταίος σας αφήσει την πόρτα και τα φώτα, κλιματισμό και τα λοιπά που τα πληρώνουμε εμείς οι Έλληνες εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ. Πάει το μήνυμα. Μας έχει έρθει ήδη, λέει, ο λογαριασμός ιδιωτικής εταιρείας ρεύμα 980 ευρώ με κλειστά τα κλιματιστικά. Δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε, το σταυρό μας σε κάθε περίπτωση, Δημοσθένη. Εδώ σκούπισμα πεζοδρομίων στην ΕΚΟ. Μας ακούτε με τη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου. Και νομίζω μήπως μπορούμε λίγο αργότερα. Εξοπλιστείτε τουλάχιστον με καπέλο, με νερό. Και μισή, οπότε θα πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, αγαπημένοι μου. Μένετε εδώ, επιστρέφουμε πολύ πολύ σύντομα μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυλο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
6: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
7: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
6: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
8: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
9: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
10: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
11: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

0: Επιστρέψαμε, αγαπημένοι μου, για το δεύτερο μέρος της εκπομπής εδώ στον Focus FM από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μποτίτση, απέναντί μου ο Γιώργος Δαμιανίδης. Γίνεται ο κακός χαμός στα τηλεοπτικά πάνελ με αφορμή τις διώξεις σε 4 ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ο Μέση πόσο χρονών είναι? Δηλαδή, έχω εντυπωσιαστεί, εννοείται Αργεντινή, αλλά νομίζω πως ο άνθρωπος αποθεώθηκε δίκαια και απέδειξε ότι η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός. Ξέρω ότι πλησιάζει τα 40, αλλά είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Κυριακή, τι ώρα, 10 είναι τελικός Μουντιάλ εκεί, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, όπως προαναγγείλα από την αρχή, από το ξεκίνημα της εκπομπής, τον καθηγητή, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, ο οποίος έχει πολλά και σημαντικά να μας πει και σήμερα. Σας καλωσορίζουμε, κύριε καθηγητά, τι κάνετε, είστε καλά?
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Μποτίτση, καλό μεσημέρι στους ακροατές και ακροάτριές μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή.
0: Τι έχουμε, δική μας η χαρά σε κάθε περίπτωση, κύριε Μητρόπουλε, και των ακροατών βεβαίως, γιατί μας βοηθάτε τόσα χρόνια, τόσο πολύ. Τι έχουμε σήμερα, ποια είναι τα σημαντικότερα που μπορούμε να αναφερθούμε?
1: Φαίνεται ότι στην όμορφη Θεσσαλονίκη, στην πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη, ναι, θα ακούσουμε εξαγγελία και για τη 13η σύνταξη των συνταξιούχων, των δημοσίων υπαλλήλων 13ο μισθό και των εστόλων 13ο μισθό. Φαίνεται εκλογικές ανάγκες, εκλογικοί σχεδιασμοί. Φαίνεται ο κύριος Υπουργός έχει καταλήξει να εξαγγείλει και να δώσει εντός του έτους τη 13η σύνταξη. Εμείς θέλουμε τα δώρα, το κίνημα των συνταξιούχων και να νεοδηρηθεί κόμμα των συνταξιούχων που έχει και νομικό σύμβουλο, θέλει τα δώρα. Αλλά εμείς ταραμένουμε τον κύριο Πρωθυπουργό να τα εξαγγείλει. Τα κόμματα τα οποία κατήργησαν τα τρία δώρα, δηλαδή Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, και τα ξανακατήργησε οριστικά και αμετάκλητα η κυβέρνηση Τσίπρα το 2015 με το νόμο 4387 του 16 και του 15, το 4336, πρέπει τα τρία κόμματα που κατήργησαν και ξανακατήργησε η κυβέρνηση Τσίπρα δυστυχώς τα δώρα, πρέπει να τα ξαναδοθούν στους συνταξιούχους και στους δημοσίους υπαλλήλους όπως υπήρχαν μέχρι το 2010. Λέω 10 διότι το 10 η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ του Γεωργίου Παπανδρέου τα έκανε μισά τα δώρα των συνταξιούχων και των δημοσίων υπαλλήλων, και από 1η-1η-13 κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου και μετά η κυβέρνηση Τσίπρα του 2015 τους έδωσαν το τελειωτικό χτύπημα. Πρέπει λοιπόν τα κόμματα αυτά που κοκορομαχούν για το πόσο κοστίζει και για πόσο είναι ο δημοσιονομικός χώρος και αν υπάρχουν χρήματα, όταν μπορούμε και εξοφλούμε δισεκατομμύρια δάνεια που πρέπει να εξοφλήσουμε το 2050, να δώσουμε ένα τμήμα από αυτές τις προεξοφλήσεις των δανείων στους συνταξιούχους και στους δημοσίους υπαλλήλους να ζήσουν αξιοπρεπώς. Αυτή είναι η στόχευση και αυτό πρέπει να γίνει οπωσδήποτε.
0: Έχω την εντύπωση ότι εν ώψη εκλογών θα είναι μεγάλο το καλάθι για τους συνταξιούχους, τουλάχιστον για τους οποίους αναφέρεστε.
1: Το προαναγγέλνουν σήμερα και κυβερνητικές εφημερίδες, όπως και χτες και άλλες εφημερίδες της Κυριακής. Άρα φαίνεται ότι για τους συνταξιούχους, επειδή είναι και η μεγαλύτερη εκλογική δεξαμενή, δηλαδή 2,5 εκατομμύρια ήδη, βάλτε και τις οικογένειές τους, έστω και γι' αυτό το λόγο που δεν είναι και ο πιο σημαντικός και ο πιο ανιδιοτελής, λέω, πρέπει να εξαγγελθούν και να χορηγηθούν τα δώρα. Να επαναχορηγηθούν, διότι του τα στέρισαν όταν είμαστε στα μνημόνια. Τους είπαν βάλτε πλάτη, θα σας κόψουμε συντάξεις, θα σας κόψουμε δώρα για να βγούμε από τα μνημόνια.
0: Υποτίθεται ότι βγήκαμε από τα μνημόνια.
1: Και τώρα υποτίθεται ότι κοκορομαχούν για το κόστος, τώρα που υποτίθεται έχουμε βγει από τα μνημόνια.
0: Μάλιστα. Οπότε το σίγουρο και κρατάμε είναι για 13η σύνταξη. Τα χαρακτηριστικά της οποίας πια, τι ακριβώς θα αφορά? Γιατί ρωτούν και...
1: Η κυβέρνηση λέει ότι θα δώσει όχι μια ολόκληρη σύνταξη σε όλους όσοι σύνταξη έχουν, αλλά μια εθνική σύνταξη. σε όλους χωρίς κριτήρια ηλικιακά. Τι σημαίνει μια εθνική σύνταξη? Σήμερα είναι 446 ευρώ. Δηλαδή αυτό που δίνει το κράτος στη σύνταξη, η σύνταξη χωρίζεται σε εθνικό κομμάτι και ανταποδοτικό κομμάτι.
0: Ναι.
1: Η εθνική σύνταξη που παίρνουν όλοι είναι 446 ευρώ. Έστω μια εθνική σύνταξη για αρχή, όπως λένε κάποια φύλλα κυβερνητικά, φύλλο κυβερνητικά φύλλα. Εδώ είμαστε να δούμε τι θα δούμε στην όμορφη Θεσσαλονίκη.
0: Μένει να το δούμε. Βέβαια, ναι, είναι και το επίδομα των 300 ευρώ που αυτό φαίνεται πως μεγαλώνει.
1: Αυτό φαίνεται ότι θα μετεξελιχθεί σε αυτό που μόλις προεξηγήσαμε.
0: Ναι.
1: Να πούμε βέβαια ότι τα σίγουρα για τους συνταξίχους είναι τα εξής δύο. Το 300 που θα δοθεί τον Νοέμβριο και είναι ήδη νομοθετημένο.
0: Ναι.
1: Και η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, άλλος ονειδιστικός θεσμός της κυβέρνησης Τσίπρα, που εκτόντωσε τους παλιούς συνταξιούχους με την προσωπική διαφορά η κυβέρνηση Τσίπρα, που δυστυχώς την ψήφισαν οι βουλευτές της και το 2015, και αυτό δεν θα υπάρχει από τον Δεκέμβριο και πέρα. Δηλαδή η προσωπική διαφορά που στέρισε την αύξηση σε εκατομμύρια συνταξιούχους. Άρα λοιπόν η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς το Δεκέμβριο, η οριστική γιατί είναι νομοθετημένη, και η χορήγηση του 300 όχι σε όλους τους συνταξιούχους, σε 1.700.000, είναι τα σίγουρα μέχρι τώρα.
0: Αυτά, ναι.
1: Τώρα το τι άλλο θα αποφασίσει η κυβέρνηση για να προσελκύσει, να εμπέξει ενδεχομένως στους συνταξίχους όπως τους ενέπαιξε το 2019, υποσχεθήσα ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου και τελικώς δεν το έπραξε, αλλά πήρε το 63% των ψήφων των συνταξίχων. Θα δούμε τι άλλο θα ακούσουμε στην όμορφη Θεσσαλονίκη.
0: Να, ακριβώς. Και το θέμα είναι βεβαίως, είπατε, χωρίς ηλικιακά κριτήρια και περιουσιακά είναι το ζητούμενο όσον αφορά
1: αν θα δοθεί 13η σύνταξη σε όλους, θα δοθεί χωρίς ηλικιακά, διότι το 300 που έχουμε εξηγήσει στην εξαιρετική σας εκπομπή ακόμη έχει ηλικιακό σκόφτες, ακόμη έχει περιουσιακά κριτήρια και ύψος συντάξεων. Αυτό το οποίο λέει η κυβέρνηση θα δώσει ως 13η σύνταξη φαίνεται δεν θα έχει ηλικιακά, περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια.
0: Δεν θα υπάρχουν
1: κόφτες. Να το δούμε.
0: Ναι, σε κάθε περίπτωση. Τώρα, όσον αφορά την τροπολογία για τις συντάξεις, κυρία Μητρόπουλε.
1: Από μέρα στη μέρα αναμένουμε και θέλω, διότι το θέμα στην εξαιρετική σας εκπομπή κατά κόρον και σωστά και έγκυρα αναδείχθηκε και με άλλους καλεσμένους, αλλά και με μένα, το θέμα να μην κόβονται πια οι συντάξεις κυρίας, αυτό που λέμε συντάξεις λόγω θανάτου. Η κυβέρνηση έκανε μια εξαγγελία σε εκθετική κατεύθυνση. Μόνο που, κυρία Μποτίτση και αγαπητοί ακροατές, εξαιρεί όλες τις συντάξεις κυρίας προ νόμου Κατρούγκαλου, προ Μαΐου του 2016, εξαιρεί τις επικουρικές συντάξεις και εξαιρεί και τις αγροτικές συντάξεις. Αν κάνει αυτές τις τρεις εξαιρέσεις και δεν συμπεριλάβει τις παλιές προ νόμου Κατρούγκαλου και τις αγροτικές και τις επικουρικές, θα είναι μια μεσοβέζικη, μια ημιτελής προσέγγιση του νόματος. Γι' αυτό εμείς προτείνουμε να είναι καθολική ρύθμιση, να αφορά και προνόμου Κατρούγκαλου και μετά νόμου Κατρούγκαλου, να αφορά και τις αγροτικές συντάξεις που κόβονται και λαιλατούνται στο έπακρον οι αγροτικές συντάξεις, γι' αυτό είναι και οι μικρότερες συντάξεις στην Ελλάδα. Υπό αυτή την έννοια αναμένουμε από μέρα σε μέρα να έρθει η τροπολογία στη Βουλή, διότι είπε η κυρία Υπουργός Εργασίας ότι εντός του Ιουλίου, ήδη έχουμε μισάσει, εντός του Ιουλίου και θα κατατεθεί και θα γίνει νόμος του κράτους η μη περικοπή των συντάξεων κυρίας. Εύχομαι να μην έχει εξαίρεση τις παλιές συντάξεις, όπως έχουμε εξηγήσει πάλι στην εξαιρετική εκπομπή σας.
0: Μένει να το δούμε και αυτό. Και μεγάλο ενδιαφέρον φυσικά για την πλατφόρμα, για τις 72 δόσεις. Για την εφορία, για τα
1: πλατφόρμα
0: για τα χρέη.
1: Στις 20, μάλιστα εμείς μεθαύριο το Σάββατο έχουμε έναν οδηγό στην ιστοσελίδα της ΕΝΠΕΚ, πως όποιος έχει χρέη προς τον ΕΦΚΑ, κυρίως εστιάζουμε προς τον ΕΦΚΑ και όχι, γιατί υπάρχει και αντίστοιχο άρθρο για 72 δόσεις προς την εφορία. Εμείς έχουμε επεξεργαστεί με τους ερευνητές της ΕΛΙΠΕΚ έναν πλήρη οδηγό και με 9 ερωταπαντήσεις. Θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΛΙΠΕΚ το Σάββατο, δωρεάν εξυπακούεται, μπορεί ο καθένας να τον κατεβάσει και να ενημερωθεί. Εξηγούμε την διάταξη του νόμου που ψηφίστηκε, την εγκύκλιο αριθμός 15 του ΕΦΚΑ που βγήκε για να δώσει διευκρινήσεις σε αυτούς που θέλουν να υπαχθούν στις 72 δόσεις. Να πούμε ότι εμείς αναμέναμε και πιέζαμε για 120 δόσεις. Η κυβέρνηση δεν τόλμησε την ευρύτερη ρύθμιση των 120 δόσεων με μικρό επιτόκιο, διότι αυτό το επιτόκιο των 72 δόσεων έχει 5,84 επιτόκιο, είναι υψηλό επιτόκιο και απαγορευτικό για αρκετούς που οφείλουν στον ΕΦΚΑ, αλλά σε κάθε περίπτωση, για να είμαστε δίκαιοι, και αυτή η ρύθμιση θα διευκολύνει αρκετούς οφειλέτες προς τον ΕΦΚΑ και να ρυθμίσουν τις οφειλές τους και να επιθούν τις συντάξεις. Άρα αναμένουμε να δούμε πώς θα υλοποιηθεί αυτή η διάταξη. Ανοίγει η πλατφόρμα, μπορεί και σήμερα, αλλά σίγουρα μέχρι τις 20 του Ιουλίου, όπου μέχρι τις 31 τρέχοντος έτους, 31 Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους, θα μπορούν να μπαίνουν στην πλατφόρμα να ρυθμίζουν τις οφειλές τους προς τα ασφαλιστικά ταμεία ή οφειλέτες, και είναι εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες.
0: Εσείς, κύριε Μητρόπουλε, πώς ερμηνεύετε τις δηλώσεις του Ρνάρα ότι οι δημόσιες συντάξεις δεν θα επαρκούν στο μέλλον για αξιοπρεπή διαβίωση, γιατί προκάλεσαν ανησυχία?
1: Είναι αυτό το οποίο συνέχεται και με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε και μπήκε χθες στη διαβούλευση, ναι, για τα επαγγελματικά ταμεία. Η κυβέρνηση, επειδή βλέπει ότι στο μέλλον δεν θα μπορεί να σηκώσει τις συνταξιοδικές δαπάνες με το δημογραφικό να είναι σε μεγάλη ένταση, στρέβει και η κυβέρνησή μας και η Ευρωπαϊκή Ένωση, τον κόσμο, εκτός της υποχρεωτικής δημόσιας σύνταξης, στα λεγόμενα επαγγελματικά ταμεία, όπου εκεί συνεισφέρουν μόνο οι εργαζόμενοι. Είναι ένας κουμπαράς που είναι εισφορές των εργαζομένων, δεν μετέχει το κράτος, δεν μετέχουν οι εργοδότες, δίνει μια συμπληρωματική σύνταξη, αλλά αυτό είναι ένας θεσμός που αμφισβητεί και βάλει εκατά της δημόσιας υποχρεωτικής ασφάλισης, όπως είναι ακόμη και ευτυχώς θεσπισμένη από το Σύνταγμά μας. Αυτή η δήλωση στον Ρνάρα είναι πολύ σκληρή, πολύ επικίνδυνη, στρέφει τον κόσμο στο δεύτερο πυλώνα των επαγγελματικών ταμείων, όπου το κράτος δεν έχει καμία συμμετοχή και δεν έχει για την εγγύηση τους καμία ευθύνη. Πληρώνουν μόνο όσοι μπορούν να πληρώσουν, κυρίως ΔΕΚΟ, κυρίως τράπεζες, υπουργεία τα οποία έχουν ειδικά επιδόματα και υψηλούς μισθούς, αυτονών των υπηρεσιών οι εργαζόμενοι θα μπορούν να πληρώνουν παραπάνω, μόνο αυτοί, για να παίρνουν κάτι συμπληρωματικό όταν πάρουν και την άλλη, την κύρια σύνταξη από τον ΕΦΚΑ.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω, να μεταφέρω μάλλον ερώτημα ακροατή του κυρίου Νίκου για τις τριετίες, κύριε Μητρόπουλε. Έχω, λέει, μία τριετία τώρα στον εργοδότη μου, αλλά υπάρχουν και άλλες δύο σε παλαιότερους εργοδότες. Μπορώ να διεκδικήσω τις δύο τριετίες τώρα στο νέο μου εργοδότη?
1: Μόνο... Να ξέρει ο κύριος Νίκος ότι με απόφαση δυστυχώς της σημερινής κυβέρνησης, του νόμου Γεωργιάδη του 23, τα χρόνια από 1η-1η 13 έως 31-12-23 δεν μετράνε, σαν να μην τα δούλεψαν οι εργαζόμενοι. Yeah. Δεν μετράνε τα χρόνια 13-23 για να χτίσουν τριετίες. Ο κύριος Νίκος μπορεί να έχει χρόνια μέχρι το 12 και, ναι, τα χρόνια μετά το 24, 1η-1η-24 μέχρι σήμερα, μόνο αυτά μετράνε. Τα άλλα τα χάρισε στους εργοδότες, και εδώ είναι ένα δισεκατομμύριο τέτος, 10 δις και πλέον η κυβέρνηση, τα χάρισε εργοδοσία και δεν μετρούν για να χτίσουν τριετίες. Άρα μπορεί μόνος του να δει τι έχει 1η-12. Και τι έχει μετά το 23.
0: Αν έχει πρώτου 12, χτίσει, αν έχει πρώτου 12 μπορεί να τα...
1: Αν έχει πρώτου 12 μπορεί να χτίσει, αλλά πρέπει να είναι στον ίδιο εργοδότη κατά την κυβέρνηση.
0: Αν είναι μετά
1: το 24, 25, 26, 1η-1η-24 απελευθερώθηκαν οι τριετίες. Αν είναι από 1η-1η-24, τέλη 27 χτίσει την πρώτη του τριετία. Αν έχει ένα χρόνο το 2012 ή το 2011 με το 2024, χτίζει μετά πρώτου 23 και μετά πρώτου 13 και μετά το 23 χτίζει επίσης μια τριετία. Επαναλαμβάνω, αν έχει δύο χρόνια πρώτου 12 και δεν έχει συμπληρώσει τρία χρόνια πρώτου 12, μπορεί να πάρει το 11, το 12 και το 24 ή το 24 και το 25 και να χτίσει τριετία. Δεν θα χτίσει όμως με τα χρόνια από το 2013 έως το 2023. Αυτά σαν να μην τα δούλεψαν οι εργαζόμενοι.
0: Κατανοητό.
1: Τα χάρισε η κυβέρνηση στους εργοδότες, δεν μετράνε για το χτίσιμο τριετιών.
0: Επίσης, άλλο ερώτημα από την κυρία Θάλια ρωτά, όταν ενημερώνουν σε κάποιον ότι δεν θεμελιώνει το δικαίωμα σύνταξης, τα ένσημα λογικά λέει δεν πρέπει να επιστρέφουν σε αυτόν που τα καταθέτει?
1: Δεν είναι λογικό αυτό που λέει η κυρία Θάλια. Συνεχίζει, αν δεν θεμελιώνει, θα ρώτησε κάποιον που δεν θα ήξερε αν θεμελιώνει, θα τη συνεβούλευσε κακώς ή λανθασμένα ή χωρίς εγκυρότητα, και τα ένσημα αυτά τα έχει δουλέψει. Τα έχει δουλέψει όχι μόνο για να πάρει σύνταξη. Τα έχει δουλέψει για να πάρει περίθαλψη. Δεν επιστρέφονται
0: ένσημα
1: ούτε εισφορές. Υπάρχει μια λογική στον κόσμο ότι αφού δεν θεμελιώνω να πάρω πίσω. Τα ένσημα είναι συνολική κάλυψη για περίθαλψη, για υγεία. Όταν δούλεψε αυτά τα χρόνια με τα οποία δεν βγήκε στη σύνταξη, το σύστημα την περιέθαλπτε. Την είχε ασφαλισμένη και για περίθαλψη. Γι' αυτό δεν γυρίζουν τα ένσημα πίσω και γι' αυτό μόνο χτίζουμε τη 15ετία για να πάρουμε. Δεν είναι λογικό αυτό το οποίο κατά το σύστημα, όχι κατά εμάς. Κατά εμάς έπρεπε να γυρίσουν και όλα τα ένσημα πίσω ή τουλάχιστον εκείνα που δεν είναι της περίθαλψης. Mm-hmm. Κι όμως τα παρακρατούν και τα κρατούν στον ΕΦΚΑ.
0: Ναι. Επίσης έχει προκαλέσει ανησυχία και το βλέπουμε σε όλους όσοι σπέβδουν να βγουν γρήγορα στη σύνταξη. Η αύξηση των ορίων ηλικίας είναι κάτι που το βλέπουμε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το θέμα είναι πότε, κύριε καθηγητά, θα έρθει και η δική μας η σειρά.
1: Ο νόμος υπάρχει, ο νόμος Τσίπρα δυστυχώς είναι ένας σκληρός νόμος. Και τον βλέπω, δεν λένε τίποτα, ούτε τα στελέχη του, το ίδιος, τουλάχιστον μια συγγνώμη που φόρτωσε τις Ελληνίδες μέχρι 12 χρόνια το 2015, αλλά όχι μόνο φόρτωσε μέχρι 12 χρόνια τις Ελληνίδες και τους Έλληνες μέχρι 12 χρόνια. Τους άφησε και ένα νόμο, αφού έφυγε από την εξουσία, που κάθε τρία χρόνια από το 27 και μετά και μέχρι το 2060, με τον νόμο Τσίπρα, θα πρέπει να αυξάνονται τα όρια ηλικίας. Ούτε γι' αυτό λέει ότι ο κ. Τσίπρας κάτι. Ούτε τα στελέχη που τον ακολουθούν.
0: Ούτε το ρωτούν.
1: Ούτε το ρωτούν. Οι συνάδελφοί σας. Εδώ είναι επίσης, εδώ δεν εμπλέκουμε. Οι συνάδελφοί σας δεν τον έχουν ρωτήσει. Ένα συνάδελφο για τον νόμο Κατρούγκαλο δεν τον έχει ρωτήσει. Ένα συνάδελφο να του πει τι ζήτησε συγγνώμη, θα ζητήσει συγγνώμη, θα τον εφαρμόσει όταν έρθει στην εξουσία. Ένα συνάδελφο. Ένα. Σε δύο ώρες συνάδελφο.
0: Μα γι' αυτό το λέω, γιατί δεν παρακολουθώ, αλλά καμία ερώτηση. Μηδέν. Γι' αυτό δεν το αγγίζουμε.
1: Να τον ρωτήσει το ΕΚΑΣ που κατήργησε και κατεδίκασε μισό εκατομμύριο φτωχότερου, του φτωχότερου των συνταξίχων, σε ευθανασία και σε φτώχεια. Γιατί το κατήρησες και αν θα το επαναφέρεις. Ένας συνάδελφός σας, ένας, να το ρωτήσει αυτό το πράγμα. Ένας.
0: Δυστυχώς. Το θέμα είναι αν θα αυξηθούν, γιατί για πόσο χρονικό, για πόσο μιλάμε, για 1,5, για 2 χρόνια.
1: Σήμερα και χθες είχαν εφημερίδες, μάλιστα τα νέα χθες, είχαν μια ολόκληρη ανάλυση πρωτοσέλιδη για την αύξηση ορίων ηλικίας. Εκεί πράγματι, επειδή χρησιμοποιούν και δικά μας στοιχεία στα διάφορα ρεπορτάζ και καλώς κάνουν οι συνάδελφοί σας, κάποιες κατηγορίες προστατεύονται από ενδεχόμενη αύξηση όριων ηλικίας. Για παράδειγμα, όσοι είναι 5 χρόνια πρώτου 62, δηλαδή όσοι είναι από 55 και κάτω, αυτοί ενδεχομένως να βρεθούν στη φάση μιας ή δύο μεταρρύθμισης των ηλικιακών
0: ακόμη
1: ορίων.
0: Ακόμη και αυτοί οι 55άριδες, κυρία Μητρόπουλε.
1: Ναι, οι 55άριδες και κάτω, όλες οι κυβερνήσεις και η γερμανική που ψηφίζει αυτή τη βδομάδα το 70ο όριο συνταξιοδότησης για τους σημερινούς 30άριδες. Αλλά και η κυβέρνηση της Δανίας που πριν κάποιους μήνες ψήφισε να βγαίνουν στα 69 οι σημερινοί 40άριδες της Δανίας, έλαβαν υπόψη ότι όσοι είναι 5 έως 7 χρόνια μακριά της σύνταξης, απέχουν 5-7 χρόνια από το γενικό όριο συνταξιοδότησης, αυτοί δεν πλήττονται. Γι' αυτό λέμε ότι στο κύκλο, στον αστερισμό της αύξησης mm-hmm. βρίσκονται οι 55-άριδες και κάτω ή οι 50-άριδες σίγουρα και κάτω, για να μην φοβηθούν οι 55-άριδες. Άρα λοιπόν όλες οι συνταξιοδικές μεταρρυθμίσεις ασχολούνται με τα ηλικιακά όρια, δεν πλήττουν κατά κανόνα αυτούς που βρίσκονται από 5-7 χρόνια προ της συνταξιοδικής θεμελίωσης. Αλλά οι 40-άριδες σημερινοί, οι 30-άριδες σημερινοί, οι 50-άριδες σημερινοί θα τους πιάσει μία ή δύο ή και περισσότερες μεταρρυθμίσεις των ηλικιακών ορίων, με δεδομένο ότι, επαναλαμβάνω, με αυτό με ρωτήσατε με τον κύριο Στουρνάρα, ότι οι κυβερνήσεις δεν θα δώσουν χρήματα ή δεν θα δίνουν περισσότερα χρήματα για το συνταξιωτικό, παρά το ότι θα ζουν περισσότερο οι συνταξιούχοι, και έτσι ή θα μειώσουν τις συνταξιωτικές δαπάνες ή θα αυξάνουν κατά ανατριετία, δύστηρο με αυτόν τον σκληρό νόμο Τσίπρα, τα όρια ηλικίας.
0: Οι όποιες έτσι δυσάρεστες αλλαγές, από πότε εκτιμάτε, κύριε Μητρόπουλο, ότι θα εφαρμοστούν?
1: Ο νόμος λέει από 1η-1η-27, αλλά η κυβέρνηση, λόγω και των εκλογικών της υπολογισμών και σχεδιασμών, με πρόσφατες ανακοινώσεις είπε δεν θα πιάσω τη μεταρρύθμιση από το 27, παρά το ότι εμείς, η επιστημονική μας ομάδα, η θεωρώ η μόνη ανεξάρτητη στην πατρίδα μας, δεν έχει καμία σχέση με κανένα κόμμα, οικονομική υπηρεσία και ούτω καθεξής, θεωρώ ότι από τα πρώτα νομοθετήματα της νέας κυβέρνησης, όποτε γίνουν εκλογές και όποτε και αν, όπως και αν συγκροτηθεί, θα είναι η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.
0: Μάλιστα. Μία ερώτηση, ένα ερώτημα το οποίο ενδεχομένως δεν το αντιλαμβάνομαι, δεν ξέρω αν καταλάβετε εσείς. Όταν έχω αναρωτική άδεια γράφει από ιδιωτικό τομέα, μπορώ να εργαστώ σαν μουσικός που είμαι ημιεργασία? Η δεύτερη δουλειά
1: δεν
0: μου λέει είναι μουσική.
1: Δεν το εμποδίζει, εάν
0: σαν τετράωρη.
1: Δεν το εμποδίζει.
0: Εγώ δεν το κατάλαβα το ερώτημα.
1: Άδεια, ναι. Στον ιδιωτικό τομέα μπορεί να δουλέψει.
0: Α, μάλιστα. Okay, μπορεί να γίνει ταυτόχρονα.
1: Εκτός και αν έχει επικαλεστεί προβλήματα υγείας, σωματικής αδυναμίας και άλλα προβλήματα τα οποία συνέχονται με την άσκηση, την ομαλή άσκηση και της δεύτερης δουλειάς, τότε μπορεί να ελεγχθεί στο βαθμό που, όντας σε αναρωτική από την πρώτη του εργασία, ο ασφαλιστικός του Βορέας του καταβάλει επιδόματα.
0: Έχω άδεια υγείας από μπαλονάκι, μας διευκρινίζει τώρα ο ακροατής μας.
1: Δεν μετράει αυτό καθόλου. Συνεχίζω να εξηγώ ότι, εκτός κι αν ο ασφαλιστικός φορέας με βάση την πρώτη του εργασία του πληρώνει τα ημερομίσθια ή του δίνει επιδόματα. Άρα λοιπόν εκεί να το προσέξει, μήπως υποχρεωθεί και γυρίσει πίσω επιδόματα τα οποία αχρεωστήτως κατά τον φορέα θα έχει εισπράξει.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ που και σήμερα ήσασταν κοντά μας, που μας ενημερώσατε.
1: Ευχαριστώ,
0: κύριε Μητρόπουλε.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Στο τέλος της εκπομπής και σήμερα κοντά μας ήταν η Vulcom. Η Vulcom που έρχεται με μια νέα προσφορά με τη λέξη κλειδί φοιτητής, φοιτήτρια και κωδικό Focus FM 103,6. Αφορά όλους εσάς που είστε φοιτητές, ενδεχομένως τα παιδιά σας ή αν κάνουν το μεταπτυχιακό τους και βρισκόσαστε σε φάση ανανέωσης του προγράμματος ρεύματος. Υπάρχει λοιπόν νέο ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,095 ευρώ ανά κιλοβατόρα και πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από τις 200 κιλοβατόρες η τιμή θα είναι κειμενόμενη, οπότε κάντε το προγραμματισμό σας, απευθυνθείτε στη Vulcom που κάθε τόσο ανακαλύπτει τις καλύτερες προσφορές ρεύματος και αερίου. Επικοινωνία στο 2310 208 808 στην Vulcom για να ενημερωθείτε αναλυτικά για την τρέχουσα προσφορά. Επαναλαμβάνω, 2310 208 808. Η ώρα είναι 1 από τη Δέσποινα Μποτίτση, τον Γιώργο Δαμιανίδη, τις καλύτερες ευχές μας για καλό μεσημέρι. Ήρθε ήδη ο Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα, τα φιλιά, την αγάπη μας, γεια σας.
1: Η ώρα είναι 1.
2: Οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power.

0: δίνει άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο, δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
5: Εμείς οι άνθρωποι βάναμε τον Χριστό στην άκρη. Το λόγο του Κυρίου εμείς τον βάναμε στην άκρη. Εμείς του είπαμε μείνε εκεί και μην κουνιέσαι. Εμείς θα κάνουμε αυτό που θέλουμε. Και μερικές φορές λέμε πού είναι ο Θεός. Πού είναι ο Θεός. Εκεί και μας περιμένει. Εμείς τον ευγάλαμε από την καρδιά μας. Εμείς τον ευγάλαμε από τη ζωή μας. Και εμείς καλούμεθα και περιμένει ο Κύριος. Για μας σταυρώθηκε. Εμάς περιμένει. Να του πούμε ναι Κύριε ήρθαμε. Έλα κοντά μας. Και θα έρθει αμέσως. Γιατί λέει δεν έρχεται που είναι ο Θεός. Μα εμείς τον εδιώξαμε. Με τις πράξεις μας. Με τους λόγους μας. Με τον τρόπο ζωής μας. Τον απομακρύναμε. Τον διώξαμε. Του απαγορεύσαμε και να μπει μες στη ζωή μας. Εμείς οι άθνοι, αυτός που σταυρώθηκε για μας, εμείς τον εδιώξαμε. Ξέρεις πότε τον θυμούμεθα, μόνο το Πάσχα και πού και πού. Μόνο τα Χριστούγεννα και αυτό για τις γιορτές.
6: Έχετε μυστικό στο βράδυ κύριε Χατζηδάκη. Έχει απειληθεί το σπίτι σας κύριε Χατζηδάκη που χρόνια το φτιάχνατε να το πάρουν οι τράπεζες. Έχετε κοιμηθεί σε στρώμα. Παγωμένο κύριε Χατζηδάκη, τι κάνατε εσείς για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Θα ήθελα μια απάντηση. Δεν έχετε να πείτε τίποτα.
7: Κυρία Κατσούλη.
6: Είναι χείρα και ένα παιδί που σπουδάζει και μου δίνετε 360 ευρώ σύνταξη από τον άντρα μου και θέλετε να ζήσω. Πείτε μου λοιπόν, σας παρακαλώ, και δεν είμαι η μόνη. Είμαστε πάρα πολλές Ελληνίδες. Που κοιμόμαστε σε παγωμένα σπίτια, που το βράδυ δεν έχουμε τραχανά να φάμε. Το εννοήσατε αυτό κύριε Χατζηδάκη, το εννοήσατε. Είναι μια κραυγή πόνου. Και αν θέλετε να μάθετε τι λέει ο λόγος του Θεού, όταν κυβερνάνε ευσεβείς άρχοντες, ο λαός εφραίνεται. Και όταν εξουσιάζουν ασεβείς, ο λαός καταθλίβεται.
8: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα 98 και 4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4, κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλή ακρόαση. Πρώτη ώρα σχόλιο. Δεύτερη ώρα θα είναι μαζί μας ο Γέροντας Μεθόδιος. Ιερά Μονή Εσφυγμένου. Δεύτερη ώρα μαζί μας να

Το κράτος δημιουργήθηκε για χάρη του ανθρώπου. Δεν δημιουργήθηκε ο άνθρωπος για το κράτος. Πρέπει να το καταλάβετε. Το κράτος πρέπει να είναι υπηρέτης μας, όχι εμείς σκλάβοι του. Εμείς πληρώνουμε για να μπορούν αυτοί να δουλεύουν. Για να μπορούν αυτοί να παλεύουν για μια καλύτερη καθημερινότητα για όλους μας. Έχει χαθεί η μπάλα, έχει χαθεί ο ρόλος. Πλέον δεν καταλαβαίνετε τι είναι ένα κράτος. Αν βγεις έξω και ρωτήσεις ένα νέο άνθρωπο τι είναι κράτος, θα σου πει ο Μητσοτάκης, θα σου πει ο Ανδρουλάκης, θα σου πει ο Τσίπρας, ο Σαμαράς και όλη αυτή η πολιτική κομπάρση. Αν του πεις τι είναι δημοκρατία, θα σου πει η δημοκρατία είναι το να μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι γουστάρει. Όχι! Δημοκρατία σημαίνει εξουσία λαού. Ότι ο λαός έχει την εξουσία. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Σας έχουν κοροϊδεύσει, σας έχουν πετάξει στάχτη στα μάτια. Και ο περισσότερος κόσμος εκεί πέρα έξω είναι αμόρφωτος. Γι' αυτό θαυμάζετε τον κάθε τσαρλατάνο. Γι' αυτό θαυμάζετε τον κάθε απατεώνα. Γι' αυτό θαυμάζετε όλα αυτά εδώ πέρα. Τα γελία. Πλάσματα. Τους κλόουν. Οι οποίοι φοράνε μια γραβάτα και ένα χαρτογιακά. Και βγαίνουνε και δεν ξέρουνε τι λένε, φίλοι μου. Δεν ξέρουνε τι λένε. Θυμάμαι παλαιότερα διάφορους πολιτικούς. Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε και πού θέλετε να φτάσουμε. Θέλετε να πούμε για τον Ανδρέα Λοβέρδο, του οποίου το όνομα δεν μεταφράζεται στα ελληνικά, γιατί υπήρχε σε κάτι έγγραφα που είχαν αποστείλει από την Αμερική. Το FBI, ποιος δεν είχε αποστείλει. Και το Ανδρέας Λοβέρδος εδώ στην Ελλάδα, οι μεταφραστές δεν το βάλανε μέσα. Δεν μεταφράζεται το όνομα Ανδρέας Λοβέρδος. Γιατί, για να μην τον κατακρίνουνε, για να μην είναι σε καμιά δικογραφία, ρωτάω. Ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος έφυγε, έκανε κόμμα, φώναζε, έβριζε το Μητσοτάκι, έλεγε ότι είναι ανίκανος και μετά ξαναεπέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία και φωνάζει και τσιρίζει και λέει ότι είναι ο καλύτερος πλέον και ότι είναι ηγέτης ο Μητσοτάκης. Πόσοι Λοβέρδοι κυκλοφορούν εκεί πέρα έξω ελεύθεροι? Πόσοι Φάμελοι? Πόσοι σαν τον Τσίπρα που 3 χρόνια δεν έβγαζε άγνα και τώρα επανήλθε γιατί τον βάλανε ξανά στο παιχνίδι όλη αυτή της λέσχης? Πόσοι πολιτικοί υπάρχουν σαν τον Άδωνη Γεωργιάδη που εγκαινίασε πτέρυγα στο νοσοκομείο Κορίνθου και σήμερα δεν λειτουργεί ο εξοπλισμός γιατί ήταν δανεικός μόνο για τα εγκαίνια? Πόσοι από την Κοιλάδα? Πόσοι άνθρωποι από το Θεσσαλικό κάμπο? Πόσοι άνθρωποι από τη Λάρισα δεν έχουν καταλάβει τι παιχνίδι παίζεται πάνω στην πλάτη τους και πώς καταστράφηκαν οικογένειες και αγρότες και κτηνοτρόφοι για να μπορούν σήμερα να χτίζονται data center, για να μπορούν σήμερα να χτίζονται φωτοβολταϊκά πάρκα για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για να μπορέσουν με το να σπάνε ένα φράγμα σε μια κακοκαιρία να καταστρέφουν παράλληλα και την αυτάρκεια όλων αυτών των ανθρώπων που ζουν σε αυτόν τον τόπο. Γιατί? Για να υπάρχει εξάρτηση. Για να τους έχουμε ανάγκη. Δεν έχουμε να φάμε, φωνάζει ο Έλληνας. Και πάει και δίνει 70 ευρώ στις απλώστρες. Είναι δυνατόν να μην έχετε να φάτε και να πηγαίνετε να δίνετε 70 ευρώ στις ξαπλώστρες? Ελάτε στον ψυχολόγο να ξαπλώσετε, που έχω και κλιματιστικό και πιο άνετος είναι ο καναπές. Δεν χρειάζεται να πηγαίνετε στη θάλασσα. Ή αν πάτε, να πάτε με τη δική σας την ομπρέλα, με τη δική σας την ξαπλώστρα, όμορφα με το ψυγιάκι σας. Για ποιο λόγο να δώσετε ρε 70 ευρώ για ένα σετ ξαπλώστρες? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Άντε οι άλλοι είναι έτσι, είναι καπιταλιστές. Εσείς πώς το ανέχεστε αυτό το πράγμα και πώς λέτε ναι? Τόσο μπρούκλιδες είστε. Τόσο φίρμες, τόσο εφετζίδες. Αυτό το νοιάζει τον Έλληνα. Να δείξει ότι είναι κάποιος. Τι θα πούνε τα μάτια των τρίτων.
φυσικά πέφτει πάντα σε παγίδες. Πάντα σε παγίδες. Εδώ πέρα βγήκε ο Κασιδιάρης και είπε ότι παιδιά πρέπει όσο περισσότερα λέει κόμματα υπάρχουν τόσο το καλύτερο. Αυτό δήλωσε ο Κασιδιάρης. Ότι όσο περισσότερα κόμματα υπάρχουν τόσο το καλύτερο. Τι λες ρε Κασιδιάρη, σοβαρά? Να κάνουμε δηλαδή όλοι από ένα κόμμα? Και πού θα βγάλει όλο αυτό? Πού θα βγάλει όλο αυτό ρε Κασιδιάρη? Όσο περισσότερα κόμματα υπάρχουν τόσο το καλύτερο, επειδή αυτό σε συμφέρει? Επειδή δεν μπορείς να μηδενίσεις τον εγωισμό σου και να πεις ότι δεν θα είσαι εσύ αρχηγός για να στηρίξεις τον πατριωτικό χώρο έτσι όπως αρμόζει? Παράδειγμα φέρνω. Γιατί καλός ή κακός πρέπει να αναγνωρίσεις, Ηλία, το ότι με όλα αυτά που έχουν γίνει έχει καεί το όνομά σου. Πρέπει να το αναγνωρίσεις αυτό. Το σύστημα σου έχει κάψει το όνομα. Για ποιο λόγο λοιπόν λες τέτοια πράγματα? Για ποιο λόγο βγαίνεις και δηλώνεις ότι όσο περισσότερα κόμματα υπάρχουν τόσο το καλύτερο? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτό μόνο το σύστημα εξυπηρετεί. Το διέρε και βασίλευε εξυπηρετεί μόνο το σύστημα. Εγώ παλεύω για την ενότητα και φωνάζω και τσιρίζω εδώ πέρα καθημερινά και αφήνω το λαρίκι μου στο μικρόφωνο. Το ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι για να βγαίνεις εσύ ρε Κασιδιάρη να λες ότι όσα περισσότερα κόμματα υπάρχουν τόσο το καλύτερο. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Για ποιο λόγο? Δεν μου φαίνονται πολύ λογικά αυτά που δήλωσες. Και αρχίζω και αναθεωρώ και αρχίζω και ξανασκέπτομαι κάποια πράγματα. Και βλέπω λίγο παραπέρα και δεν...

0: επειδή θα σε βόλευε προφανώς κάτι τέτοιο. Αλλά εδώ πέρα δεν μιλάμε για βόλευση. Εδώ δεν μιλάμε για το τι συμφέρει τον καθένα. Εδώ μιλάμε για την Ελλάδα. Τι θα γίνει με την Ελλάδα, όχι τι θα γίνει με εσάς όλους. Και το πώς θα πάρουν κάποιοι καρέκλα. Τι θα γίνει με την Ελλάδα. Μα απίστευτο αυτό το πράγμα. Να δηλώνει ο Κασιδιάρης το ότι όσο περισσότερα κόμματα υπάρχουν, τόσο το καλύτερο. Τρέλα με έπιασε χθες. Τρέλα. Μου το στείλανε και μου λένε δες τι λέει. Άκου τι λέει. Και το έβαλα και το άκουσα. Και λέω δεν γίνεται να το λέει αυτό το πράγμα. Κι όμως το λέει. Κι όμως το είπε. Οπότε πρέπει να προσέχουμε και να παραμένουμε ενωμένοι. Εννοείται ότι η Νέα Δημοκρατία συσπυρώνεται. Εδώ πέρα υπάρχει σενάριο. Το ότι άμα αλλάξει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει περίπτωση να ενωθεί με το Σαμαρά. Σε περίπτωση που αλλάξει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, όπως σας το λέω, υπάρχει περίπτωση με δένδια να πάει ο Σαμαράς ξανά στη Νέα Δημοκρατία και να πάρει και όλα τα στελέχη και να τα πάει εκεί πέρα. Εκεί μετά τι θα λέμε, άμα ενωθεί ο Σαμαράς με τη Νέα Δημοκρατία και με όλα τα στελέχη του και κατέβουνε σύσσωμα στις εκλογές. Τι θα λέμε μετά, όσο περισσότερα κόμματα υπάρχουν, τόσο το καλύτερο. Δεν μπορώ τις καζομάρες. Και όσοι υποστηρίζετε φανατικά τέτοιου είδους καζομάρες, ξανασκεφτείτε το. Εντάξει, δεν θα τρελαθούμε τελείως. Η λέξη κλειδί είναι η ενότητα, όχι ο καθένας το κόμμα του. Η λέξη κλειδί είναι πάμε όλοι μαζί για να έρθει ανατροπή. Όχι πάμε ο καθένας ξεχωριστά με το δικό του κόμμα. Έλα, σε παρακαλώ τώρα. Σε παρακαλώ, άσε τι εννοεί και τι δεν εννοεί και εσύ που στέλνεις τα μηνύματα. Σε κάθαρα το είπε. Όσο περισσότερα κόμματα, τόσο το καλύτερο. Δηλαδή υποστηρίζεις τι, το διέρε και βασίλευε. Έλα, πάμε παρακάτω. 30 λεπτά λέει ο άλλος θέλει για να ξεκουραστεί. Έχετε δει εσείς πολλούς ανθρώπους να ξεκουράζονται σε 30 λεπτά? Εγώ δεν έχω δει. Και γιατί το λέω αυτό για την ξεκούραση? Γιατί με όλη αυτή τη ζέστη που έχει εκεί πέρα έξω βλέπω ότι κάποιοι έχουν λαλήσει. Έχετε λαλήσει. Εδώ μεταξύ Καριστιανού δεν έπρεπε να κάνει κόμμα. Καριστιανού έπρεπε να κάνει μεσητικό γραφείο μαζί με τον σύντροφό της. Τα χαρά τα πάει σαν μεσήτρια. Από εισπρακτικές εταιρείες αγοράζει σπίτια. Από φαντ. Άμα έκανε κάτι παρόμοιο κάποιος άλλος πολιτικός και αγόραζε από φαντ σπίτι, θα τον είχατε φάει ζωντανό. Θα τον είχατε πετάξει πέτρες. Θα τον είχατε βάλει απέναντι. Την Καριστιανού γιατί δεν τη βάζετε απέναντι που πήρε σπίτι από φαντ, από εισπρακτική εταιρεία. Γιατί? Γιατί έζησε ό,τι έζησε στα Τέμπη. Και γιατί δεν πηγαίνει στη δίκη και βγαίνει ο Πλακιάς? Ο Πλακιάς, θα τον βγάλω τον Πλακιά τώρα. Μέσα στην εβδομάδα θα βγάλω τον Πλακιά. Θα βγάλω τον Πλακιά, άσχετα ότι δεν συμφωνούμε με τον Πλακιά. Αλλά ο Πλακιάς ήταν στη δίκη και ξέρετε τι δήλωσε ο Πλακιάς? Εδώ πέρα είμαστε 7 άτομα. 7 άτομα είμαστε στη δίκη. Πού είναι η Καριστιανού? Δεν μπορεί. Τρέχει με το κόμμα. Τρέχει με τα γραφεία στο Κολωνάκι. Πάει υπόθεση των Τεμπών. Δεν πατάμε πόδι όταν έρθει η σειρά μας. Τα έλεγα εγώ και δεν με ακούγατε. Τα έλεγα και δεν με ακούγατε. Βάλε λίγο τον Κλεωμένη, ρε. Βάλε λίγο το βίντεο του Κλεωμένη. Ναι, δώσε λίγο Κλεωμένη. Γουστάρω Κλεωμένη. Τρελαίνω. Δώσε λίγο Κλεωμένη να συνεχίσει την ανάλυση μου. Πάμε.
1: Καριστιανού, υπέρ του προσωπικού αριθμού. Καριστιανού, υπέρ του προσωπικού αριθμού, υπέρ της εκλογικής ταυτότητας, υπέρ των πούσιδων, υπέρ των λεσβιών, τι άλλο είναι υπέρ?
2: Όχι, δεν είναι απαλό.
1: Μην την ψηφίσει κανένας! Μην την ψηφίσει κανένας! Κάνει και τα τριγωνάκια με το χέρι. Θες να βγεις και εσύ είστε μέσα στη Βουλή. Θα σώσεις και εσύ την Ελλάδα μέσα από τη Βουλή.
3: Ο Δούριος Σύμπος της Ελλάδος είναι.
1: Ναι, μέσα από το κοινοβούλιο των κτηνών.
3: Από το πορνοβούλιο.
1: Μην την ψηφίσει κανείς! Κανένας! αριθμού. Υπέρ του προσωπικού αριθμού, υπέρ της εκλογικής ταυτότητας, υπέρ των σύντων, υπέρ των λεσβιών, τι άλλο είναι υπέρ.
2: Όχι, δεν είναι απαραίτητο.
1: Μην την ψηφίσει κανένας! Μην την ψηφίσει κανένας! Κάνει και τα τριγωνάκια με το χέρι.
0: Πάσε κλεωμένη! Τα γκιά γίνηκαν θυμιατά και τα σκατά λιβάνι. Οι γύφτοι γίναν δήμαρχοι και οι κλέφτες καπετάνιοι, φίλοι μου. Αλλά είναι ξεκάθαρο πλέον το σύστημα τι στηρίζει, είναι ξεκάθαρο πλέον το πώς κινείται, είναι ξεκάθαρο πλέον το τι προσπαθούν να καταφέρουνε. Όταν βλέπεις να βγαίνουνε άρθρα ολόκληρα, ολόκληρα άρθρα τα οποία γράφουνε για ολόκληρες υποθέσεις, για ολόκληρες δικογραφίες, οι οποίες είναι για γέλια, καταλαβαίνετε ότι έχουμε πρόβλημα. Μην με παίρνετε τηλέφωνο, ρε. Κλείστε το τηλέφωνο, ρε. Είπαμε τις γραμμές θα τις ανοίξουμε άλλη ώρα. Κλείστε τα τηλέφωνα τώρα, τα βαράντα τηλέφωνα. Βλέπω εγώ αυτό που γίνεται με το email. Χθες ακούσαμε και τον δικηγόρο που έλεγε ότι εντάξει, είναι γελίο όλο αυτό που συμβαίνει. Είναι τραγικό όλο αυτό που συμβαίνει με το email. Και τώρα έρχεται ένα όνομα στην επιφάνεια. Το όνομα του Πολύκαρπου Γεωργιάδη. Ο οποίος έχει και ψευδώνυμο στον αναρχικό χώρο, Νικολάη Πολυκαρπόφ. Και λέει ότι είναι ένας από αυτούς που κατηγορείται για όλα αυτά που έγιναν στη Μαρφή. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος δηλώνει ότι ήταν στη φυλακή και ότι δεν γινότανε να βρίσκεται εκεί πέρα. Επειδή το έγραψε ένα ανώνυμο email, δηλαδή η κυβέρνηση έχει κάνει όλα αυτά που έχει κάνει. Δεν νομίζω ότι είναι τυχαίες αυτές οι συμπτώσεις. Εγώ θα το έλεγα εργαλειοποίηση, έτσι θα το ονόμαζα όλο αυτό που συμβαίνει με τη Μαρφίν. 16 χρόνια μετά. Αλλά και κάτι ακόμα που έχετε ξεχάσει, ότι υπάρχει αυτό το κολπάκι του συστήματος. Είναι αυτό το πυροτέχνημα. Θυμάστε τι λέγαμε, πυροτέχνημα. Πυροτέχνημα. Ονομάζουμε ένα θέμα. Γιατί όταν κάθεστε κάπου και σκάει ένα πυροτέχνημα, όλοι γυρνάνε και κοιτάνε το πυροτέχνημα. Αλλά όταν γυρνάς και κοιτάς το πυροτέχνημα, ξεχνάς τι συζητούσες πριν σκάσει το πυροτέχνημα. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και με την ατζέντα θεμάτων. Την ώρα που γίνεται ο κακός χαμός με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την ώρα που γίνεται ο κακός χαμός με τις υποκλοπές, σκάει ένα πυροτέχνημα, ένα θέμα πυροτέχνημα. Συλλήψεις για τη Μαρφίν. Και όλοι γυρνάνε το βλέμμα τους στο πυροτέχνημα, ασχολούνται με το πυροτέχνημα και ξεχνάνε το που είχαμε μείνει με τα εγκλήματα. Και τρέχουνε να το παίξουν έξυπνοι και τρέχουνε να πούνε ότι ξέρετε κάτι τι έγινε η Μαρφίν μετά από 16 χρόνια, που είναι σωστό, δεν λέω όχι. Αλλά που είχαμε μείνει. Που είχαμε μείνει. Στα οικονομικά εγκλήματα. Στο ότι κατηγορούνται πάρα πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για διαφθορά. Πήγανε, γράψανε, λέει, με σπρέι στο σπίτι της Βουλουδάκη συνθήματα. Σε ποιο από όλα τα σπίτια? 33 κίνητα έχει. Σε ποιο από όλα? Γιατί θα τρελαθώ? Εν τω μεταξύ δεν φτάνουν όλα αυτά. Έχουμε και τον κλήρο, ο οποίος κοιτάει να βγάλει χρήμα. Μετά τη ζακέτα του Αγίου Παϊσίου, μετά το κάστανο, μετά τις παντόφλες, τώρα έχουμε το αίμα του Πορφυρίου. Βγάζουν σε προσκύνημα, λέει, το αίμα του Πορφυρίου. Και ρωτάω εγώ, ρε παιδιά, πού το βρήκανε το αίμα? Πήραν σύριγγα και πήγαν στον τάβο και πήραν, δεν μπορώ να καταλάβω, πού βρήκαν το αίμα του, δεν μπορώ να καταλάβω. Να καταλάβω ότι βγαίνουν τα λείψανα ενός Αγίου και εννοείται ότι είναι ιερό και εννοείται ότι έχει τη σημασία του και το καταλαβαίνω αυτό. Το αίμα πού το βρήκανε, πείτε μου? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Επίσης, γιατί με κατηγορούν πολύ για το κάστανο. Το κάστανο του Αγίου Παϊσίου και για τις παντόφλες και για τη ζακέτα. Τι πρέπει να κάνουμε, να καταλάβω δηλαδή? Πρέπει να πάω να προσκυνήσω τη ζακέτα? Πρέπει να πάω να προσκυνήσω το κάστανο? Τι θέλετε να κάνουμε για να καταλάβουμε? Γιατί θα με τρελάνετε εσείς. Όχι ρε φίλε, πνευματικό είναι το ζήτημα. Να μπαίνουμε στην ουσία, η Ορθοδοξία δεν προβλέπει κάτι τέτοιο. Η Ορθοδοξία σου λέει σώσε την ψυχή σου, γίνε καλύτερος άνθρωπος. Δεν σου λέει γίνε ειδωλολάτρης. Δεν θα μας τρελάνετε εσείς επειδή θέλετε να βγάζετε λεφτά. Δεν θα μας τρελάνετε. Το αίμα λέει του Πορφυρίου, μα έπαθα σοκ όταν το είδα. Δεν γίνονται αυτά. Και κάποιοι τρελαίνονται και λένε ναι, φύγαμε για τελικό. Ρε εδώ πέρα τα ενίκια κατάπιαν τις αυξήσεις. Ο μέσος καθαρός μισθός στην Αθήνα αυξήθηκε κατά 61,3% του 2016. Την ίδια περίοδο όμως το ενίκιο για ένα κεντρικό διαμέρισμα τριών υπροδοματίων αυξήθηκε κατά 144%. Η τιμή αγοράς μιας κατοικίας στο κέντρο της Αθήνας αυξήθηκε κατά 150%. Το κόστος στο σούπερ μάρκετ κατά 21%. Η βενζίνη κατά 209% ακριβότερη. Και να σας πω κάτι, έχουμε ακριβότερη βενζίνη και από τη Νέα Υόρκη. Το τζιν, το Levi's, τώρα λέω και εταιρείες, κοστίζει στην Ελλάδα 138% πάνω από ό,τι είναι η αμερικάνικη τιμή. Για ποιο λόγο? Κι αν είναι Levi's και δεν είναι από καμιά Κίνα, καμιά Τουρκία, έχουν φέρει εδώ καμιά απομίμηση και σας κοροϊδεύουν, γιατί δεν υπάρχει ασφάλεια καταναλωτή. Δεν υπάρχει κάποιος να ελέγχει αν αυτά που βάζουν στα ράφια είναι της ποιότητας που αρμόζει ή που αγοράζεις. Έχω άδικο? Ποιος περνάει να κάνει έλεγχο ρε, αν ο άλλος που βάζει το παπούτσι εκεί πέρα στο ράφι είναι αυτό που είναι της εταιρείας και δεν είναι η απομίμηση? Ποιος, πού? Αλλά το θέμα μας είναι αγοριστική δύναμη. Αγοραστική δύναμη, έχουμε πρόβλημα. Ο Έλληνας δεν μπορεί να αγοράσει τίποτα. Δεν μπορεί πλέον να έχει ένα ενίκιο, ένα σπίτι και αναγκάζεται να φύγει. Και όλο αυτό συμβαίνει γιατί? Γιατί όταν ρωτήθηκε ο Αριστοτέλης σε τι διαφέρουν οι μορφωμένοι από τους αμόρφωτους, εξήγησε και είπε σε ό,τι και οι ζωντανοί από τους πεθαμένους. Όταν δεν έχεις την αντίληψη να καταλάβεις τι συμβαίνει και όταν πέφτεις στην παγίδα να παπαγαλίζεις και να επιτρέπεις σε κάθε προπαγανδιστικό μέσο να κατευθύνει το μυαλό σου σε συγκεκριμένη πορεία, φταίς εσύ που τους το επιτρέπεις. Φταίς εσύ που λες ναι, θα πάω να ψηφίσω ποιον, τον πρώην πρωθυπουργό. Δεν επιτρέπεται ο Έλληνας να πάει να ψηφίσει πρώην πρωθυπουργό. Όποιος και αν είναι αυτός, είναι ο Τσίπρας, είναι ο Σαμαράς, είναι ο Μητσοτάκης, όλοι αυτοί. Γιατί? Γιατί πέρασαν και κατέστρεψαν. Πέρασαν και απέδειξαν ποιοι είναι. Πώς υπάρχουν κάποιοι εκεί πέρα έξω που μας λένε ναι ρε, θα πάω να ξαναψηφίσω πρώην πρωθυπουργό, ενώ έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει? Πώς το επιτρέπετε να σας κοροϊδεύουν με αυτόν τον τρόπο, πείτε μου? Δεν μπορώ να τα αποδεχθώ, αλήθεια. Είναι τρομερό, αλλά βάλε να ακούσουμε τι λέει εδώ πέρα η νεολαία. Βάλε να ακούσουμε τι λένε οι άνθρωποι εκεί πέρα έξω, να καταλάβετε τι ζούμε. Βάλε!
4: Ψηφίζεις φέτος?
5: Ναι, εννοείται.
4: Ξέρεις τι θα ψηφίσεις?
5: Έχω κάτι στο μυαλό μου.
6: Βέβαια.
4: Έχεις αποφασίσει τι θα ψηφίσεις?
6: Νέα Δημοκρατία.
4: Είσαι και σε παρατάξεις και αυτά?
6: Δεν έχω ιδέα. Η μαμά μου αυτό μου λέει, αυτό ψηφίζω.
4: Είσαι σαν τις γιαγιάδες που τους πάνε και τους βάζουν το πακελάκι που δεν μπορούν.
6: Δεν έχω επιλογές, ό,τι πει η μαμά.
4: Πόσο χρονών είσαι?
6: 21.
4: Και ό,τι σου πει η μάνα θα ψηφίσει?
6: Ναι, καλά, αφού δεν έχω ιδέα.
4: Ενός λεπτού σιγή για όλα τα αδέρφια εκεί έξω. Γιορτή της Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή. Ακούω τα βαρελότα.
6: Δεν δίνω πολύ βάση σε αυτά.
5: Θα ψηφίσω, ναι.
6: Τον πάρω.
4: Τις εκλογές.
6: Εκλογές τον πάρω, ναι.
4: Γιατί?
6: Δεν είμαι και πολύ φαν. Έτσι λέω και βαριέμαι λίγο γιατί είμαι από Φάρσαλα. Και πρέπει να πάω Φάρσαλα. Που δεν ξέρω και τι να ψηφίσω, όλοι μαλάκες είναι. Λέω, να κατέβω και να δώσω και την ψήφα μου κάπου που αξίζει.
7: Εννοείται πως θα ψηφίσω. Κάθε χρόνο ψηφίζω.
4: Πού ψηφίζεις κάθε χρόνο? Στο Survivor και στο Fame Story κάθε 4 χρόνια γίνονται εκλογές.
5: Δεν ασχολούμαι με αυτά, να ξέρεις.
7: Το σκέφτομαι.
4: Είσαι προβληματίζει, Βλενάτα.
7: Ο πατέρας μου. Δεν ξέρω, με έχει λίγο διχάσει.
4: Ο πατέρας σου σου πει τι θα ψηφίσει?
7: Προφανώς.
4: Τι πολίτευμα έχουμε στην Ελλάδα?
5: Νέα Δημοκρατία, τι έχουμε?
4: Το πολίτευμά μας είναι Νέα Δημοκρατία.
5: Ξέρω εγώ έτσι από ότι 5 χρόνια, 4 που είμαστε τώρα.
4: Το πολίτευμα του κράτους μας.
5: Ποιο είναι, φίλε, πες μου εσύ. Εγώ δεν ξέρω. Δεν ασχολούμαι πολύ με αυτά.
4: Όντως τώρα.
5: Ναι. Απλά θα ψήσω το ΣΥΡΙΖΑ γιατί ακούω το ΣΥΡΙΖΑ και είμαι εκεί, κολλημένος.
6: Νέα Δημοκρατία.
4: Τι πολίτευμα έχουμε?
6: Νέα Δημοκρατία.
8: Έχουμε Δημοκρατία.
4: Ο επίσημος όρος είναι αυτό?
8: Ναι, Δημοκρατία.
0: Για πείτε, ποια είναι η άποψή σας. Τώρα δεν υιοθετούμε τη βρισιά. Κανονικά έπρεπε να έχει μπιπ μπιπ. Δεν μπήκε μπιπ. Λάθος μας, δεν υιοθετούμε τη βρισιά που πέταξε η κοπέλα. Αλλά η άλλη λέει πάει ψηφίζει κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο λέει πάω ψηφίζω. Πού πας ρε κοπελιά κάθε χρόνο και ψηφίζεις? Για πες μας να καταλάβουμε κι εμείς. Μήπως πηγαίνεις στα δημοτικά, βλέπεις εκεί κανένα κουτί και πετάς μέσα φακέλους μόνη σου? Ο άλλος λέει τι πολίτευμα, έχουμε Νέα Δημοκρατία. Η άλλη λέει ότι της πει η γιαγιά της θα ψηφίσει, η μαμά της. Ότι φακελάκι της δώσουν στο χέρι. Η άλλη λέει βαριέμαι να πάω να ψηφίζω γιατί είμαι από τα Φάρσαλα. Βαριέται! Άμα την πεις όμως πάνε σε κανένα κλαμπάκι να πιεις κανένα μπουκάλι, τρέχει. Άμα την πεις πάνε να πούμε ξεβράκο τι σε κανένα beach bar, τρέχει. Εκεί δεν βαριέται. Στα Λούσα δεν βαριέται και σε κάτι άλλο. Εκεί τρέχει. Εκεί τρέχει. Για την υποχρέωση όμως το να πάει να ψηφίσει για το μέλλον της Ελλάδας βαριέται. Γι' αυτό πρέπει να γίνει υποχρεωτικό. Πρέπει να γίνει υποχρεωτικό, είναι υποχρέωσή σου. Τώρα θα μου πεις και υποχρεωτικό να το κάνουμε όμως άμα πάνε όλοι αυτοί εδώ οι άσχετοι, οι αμόρφωτοι που δεν ασχολούνται. Τι μπορεί να ψηφίσουν? Άλλος λέει ψηφίζω Τσίπρα. Γιατί ψηφίζει Τσίπρα? Γιατί τον ακούω λέει συνέχεια που τον δείχνουν τα κανάλια. Και είμαι κολλημένος εκεί. Ποιος είναι ο Τσίπρας? Τι έχει κάνει ο Τσίπρας? Τίποτα! Και φταίει ο Γρηγόρης ο Σερέτης που βγαίνει μετά και λέει ότι σε αυτή τη χώρα οι περισσότεροι είναι ηλίθιοι και ότι δίπλα στα ξερά καίγονται και τα χλωρά. Φταίω εγώ μετά, κατάλαβες? Τι δεν ξέρουν καν τι πολίτευμα έχουμε? Νέα Δημοκρατία λέει έχουμε, αυτό είναι το πολίτευμα. Αργυρό θα ψηφίσουν, ηρέμο. Οι πρόγονοι μας πουλήσανε την περιουσία τους, θυσιάζαν τις ζωές τους για να υπάρχει αυτή η πατρίδα. Οι πολιτικοί πουλάνε την πατρίδα για να φτιάξουν περιουσία και οι Έλληνες είναι στα τσίρκα και στα μπαράκια και στις παραλίες και δεν ξέρουν καν τι πολίτευμα έχουμε. Είναι απίστευτο. Είναι φοβερό. Τώρα να ρωτήσω την Καριστιανού αν ξέρει τι πολίτευμα έχουμε. Να ρωτήσω τον Αυγερινό, γιατί νομίζω Καριστιανού και Αυγερινός δεν συμφωνούν στο τι πολίτευμα πρέπει να έχουμε. Ο Αυγερινός με την μπλούζα Τολστόη, που όλη μέρα θαυμάζει τον Ντοστογεύσκη, που αντί για ευχαριστώ λέει σπασίμπα, νομίζω ότι γέρνει προς τον κομμουνισμό. Καριστιανού προς τα που γέρνει? Και αυτοί προς τον κομμουνισμό τα βρίσκουνε. Και στην τελική άμα ο ελληνικός λαός που δεν το βλέπω. Γιατί δεν έχουν στελέχη, δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Δεν βγαίνουν καν στις τηλεοράσεις, δεν βγαίνουν στα ραδιόφωνα. Να βγάλτε ρε τις απόψεις σας. Βγάλτε ρε το πρόγραμμά σας. Που με βγάλατε στην ιστοσελίδα ότι είστε κατά των φαντ και η Καριστιανού αγοράζει σπίτια από φαντ και πρακτικές. Ντα. Και ό,τι πει η Σοβιετική Ένωση. Δεν γίνεται έτσι, φίλοι μου. Οι εκλογές στην ουσία τι είναι? Να το ξεκαθαρίσουμε λίγο για να τελειώνουμε. Ο εκλογικός στίβος. Σκεφτείτε, ξέρετε, στίβο έχετε δει όλοι. Τι το καλό, στίβο δεν έχετε δει? Στείνονται να πούμε 10 άνθρωποι στη σειρά και τρέχουνε και ο πιο γρήγορος κερδίζει. Άκου όμως, στις εκλογές δεν είναι έτσι. Στις εκλογές στείνονται 10 άνθρωποι και υπάρχει μπροστά από αυτούς τους 10 ανθρώπους ο ελληνικός λαός και λέει, ωραία. Τι λέει ο πρώτος? Ο πρώτος λέει ότι είναι υπέρ του κομμουνισμού και ότι πρέπει όλοι να είμαστε ίσοι και φοράει Rolex και έχει Q3. Άρα δεν εκπροσωπεί αυτό που λέει. Ο δεύτερος τι λέει? Να είναι ενωμένη η πατρίδα, να κυματίζουν ψηλά οι ελληνικές σημαίες και να μην υπάρχει πρόβλημα με την εθνική κυριαρχία και το εθνικό συμφέρον. Αυτός δηλαδή είναι πατριώτης. Είναι υπέρ της πατρίδας. Ο τρίτος τι λέει? Υπέρ των συμφερόντων, ο καπιταλιστής. Να τα κάνουμε όλα ιδιωτικά, ακόμα και το νερό, θα πω και για το νερό. Να τα δώσουμε όλα σε πολυεθνικές και εμείς εδώ πέρα να είμαστε σερβιτόροι. Ο τέταρτος τι λέει και πάει λέγοντας. Και έχεις αυτούς τους 10, 20, 30 όσοι είναι απέναντί σου. Και λες, απ' τη μία, συμφωνώ με το πρόγραμμά τους, με τη λύση που δίνουν, δηλαδή με το τι σχέδιο θα ακολουθήσουν για την Ελλάδα. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, αυτά που λένε αυτοί οι άνθρωποι θα τα υλοποιήσουν ή απλά τα λένε για να τα λένε. Δηλαδή, τι έχει να κρίνει ο άνθρωπος που πάει να ψηφίσει, τι κριτήρια θα πρέπει να διαθέτει. Δηλαδή, πρώτον, τι πρόγραμμα έχει ο καθένας. Καριστιανού δεν έχει ανακοινώσει πρόγραμμα ακόμα. Δεν ξέρουμε ακόμα τι εκπροσωπεί, τι θέλει να κάνει. Απλά λέει: κάνω κόμμα. Πρώτα να δούμε τι προγράμματα έχουν. Μετά, αν μπορούν να τα υλοποιήσουν. και αν θεωρείτε ότι είναι κατάλληλοι να εκπροσωπήσουν εσάς. Αυτό είναι. Δεν είναι τι μου έδειξε η τηλεόραση. Και φυσικά ανάμεσα σε αυτά τα πρόσωπα, τα 10 τώρα φέρνω εγώ σαν παράδειγμα, κάποιοι έχουν κυβερνήσει και έχουν αποδείξει, ενώ έχουν κυβερνήσει, ότι δεν είναι κατάλληλοι, ότι δεν κάνανε αυτά που λέγανε, κάνανε ακριβώς τα αντίθετα. Και εσείς μου λέτε ξανά αυτούς. Όχι σε Νέα Δημοκρατία, όχι σε Πασόκ, όχι σε ΣΥΡΙΖΑ, όχι σε Τσίπρες. Και όχι στους συστημικούς και όχι στο ΚΚΕ. Το ΚΚΕ έχει συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, ρε, το 89. Το 89 συνεργάστηκε με τη Νέα Δημοκρατία. Τόσα χρόνια έχουμε μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ΚΚΕ χωρίς λόγο. Να το πω έτσι ευθέως. Τόσα στελέχη του ΚΚΕ, κουτσούμπες και όλοι οι λοιποί. Και από την άλλη πλευρά μια Κωνσταντοπούλου. Το λέω ευθέως. Από τη μία πλευρά ΚΚΕ και από την άλλη πλευρά η Κωνσταντοπούλου με το Μελιτζάνα, να πούμε τον Μπιμπίλα που δεν μιλάει, δεν λαλάει, και τους υπόλοιπους, την Τζόρτζια και όλους αυτούς. Τραγική κατάσταση εκεί. Αλλά η Κωνσταντοπούλου μόνη της πιο πολύ αντιπολίτευση έκανε από το ΚΚΕ. Να το πούμε αυτό. Η Κωνσταντοπούλου μόνη της πιο πολύ αντιπολίτευση έκανε στον αριστερό χώρο από το ΚΚΕ. Και στην άλλη πλευρά, να το παραδεχθούμε και αυτό, και σας έχω γραμμένους για ό,τι λέτε, ο μόνος που έκανε αντιπολίτευση ήταν ο Βελόπουλος. Από τα δεξιά είχαμε τον Βελόπουλο αντιπολίτευση τόσα χρόνια και από τα αριστερά την Κωνσταντοπούλου. Αυτό γινότανε. Εκτός αν δεν συμφωνείτε. Όλοι οι άλλοι μούγκα στη στρούγκα. Και τώρα προεκλογικά βγαίνουνε να πούμε όλοι αυτοί που κάνανε τόσο καιρό αβαβά να μας πούνε τι, ότι θα σώσουν την Ελλάδα. Εγώ είμαι σταθερός στις απόψεις μου. Εγώ κρίνω τον καθένα με βάση τις πράξεις του και με βάση τον αγώνα που έχει δώσει. Δεν είμαι άνθρωπος που λέει σήμερα είμαι εδώ, αύριο είμαι εκεί, αύριο είμαι παραπέρα και αύριο είμαι αλλού. Εγώ είμαι σταθερός. Εγώ είπα από την αρχή, υπάρχει νοθεία στις εκλογές. Είπα από την αρχή ότι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο δεν υπάρχει λύση. Είπα από την αρχή ότι όσοι και να μπουν μέσα, η Ελλάδα δεν αλλάζει με αυτόν τον τρόπο. Έχω ξεκαθαρίσει τη θέση μου. Αλλά δεν γίνεται απ' την άλλη να μου λέτε και τρέλες. Και πέρα από όλα τα άλλα, ενώ ποτέ δεν έχω τοποθετηθεί πολιτικά και έχω ξεκαθαρίσει ότι δεν ανήκω σε κανένα κόμμα και έχω ξεκαθαρίσει ότι δεν πολιτεύομαι και έχω ξεκαθαρίσει ότι, το ξαναλέω, δεν θεωρώ ότι μέσα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο μπορεί να αλλάξει η Ελλάδα. Γιατί καλός ή κακός έχει διαμορφωθεί έτσι η νομοθετική εξουσία από τους προηγούμενους Μητσοτάκηδες και πάει λέγοντας, με τις μονιμοποιήσεις σε ΕΥΠ, με τοποθετημένα πρόσωπα σε ανεξάρτητες αρχές, με τοποθετημένα πρόσωπα σε συγκεκριμένους φορείς, που αυτά για να αλλάξουν πρέπει να γίνουμε πιο απόλυτοι. Πιο απόλυτοι. Αλλά άσε τη δική μου άποψη, εμένα με θεωρείτε ακραίο και ότι αυτά που λέω είναι εξωπραγματικά. Έχω να πω κάτι για έναν άνθρωπο όμως, που πρέπει να το αναγνωρίσω. Είναι ένας ευρωβουλευτής. Ο Εμμανουήλ Φράγκος. Εμμανουήλ Φράγκος, ναι, είναι ευρωβουλευτής. Και του το αναγνωρίζω ότι δίνει αγώνα. Και είναι ο μόνος που δίνει τέτοιο αγώνα. Πάμε να ακούσουμε τι λέει, γιατί αυτά που εξηγεί είναι φοβερά. Επίσης να αναφέρουμε και όποιος θέλει να βγει απέναντι να με ρωτήσει για ποιο λόγο είναι ο καλύτερος ευρωβουλευτής και για ποιο λόγο δίνει τέτοιον αγώνα, εγώ εδώ είμαι. Και ξέρω ότι από όλους τους χώρους τον εκτιμάνε. Και ξέρω ότι είναι πρώτος σε ερωτήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από όλες τις χώρες είναι πρώτος. Πάμε, δώσ' τώρα να ακούσουμε τι λέει.
9: Η Επιτροπή Φόντερ Λάιεν φέρνει άλλο ένα φασιστικό και αντιδημοκρατικό μέτρο. Έπειτα από το πιστοποιητικό εμβολιασμού και την υποχρεωτικότητα που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Έπειτα από την κατάργηση της ανωνυμίας στο διαδίκτυο, όπου ήρθε μέσω της απαγόρευσης της χρήσης του διαδικτύου και των social media στους ανηλίκους, όπου για να αποδείξεις ότι δεν είσαι ανήλικος πρέπει να βάλεις την ταυτότητά σου. Άρα μιλάμε για πλήρη κατάργηση της ψηφιακής ελευθερίας και της ανωνυμίας στο διαδίκτυο. Έπειτα από το chat control, για το οποίο μιλήσαμε εκτενώς, ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα δυστυχώς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και φακελώνει όλα τα μηνύματα όλων των Ευρωπαίων πολιτών σε όλες τις πλατφόρμες. Έπειτα από την άφιξη του ψηφιακού ευρώ, που ήρθε για να φακελώσει όλες τις συναλλαγές των Ευρωπαίων πολιτών που γίνονται στην καθημερινότητά τους, η Επιτροπή Φόντερ Λάιεν φέρνει άλλο ένα αντιδημοκρατικό μέτρο που περιορίζει τις ελευθερίες μας. Πιο συγκεκριμένα, τα επόμενα χρόνια όλα τα αυτοκίνητα θα πρέπει να περιλαμβάνουν μια έξυπνη κάμερα που θα καταγράφει τον οδηγό την ώρα που οδηγάει. Όπως και σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις, για να έρθει αυτό το αντιδημοκρατικό μέτρο, προφασίζονται μια κατάσταση, μια ανησυχία, ένα πρόβλημα και στη συγκεκριμένη περίπτωση αφορά την ασφάλεια των οδηγών. Λένε λοιπόν ότι αυτή η κάμερα θα καταγράφει τον οδηγό ώστε να προλαμβάνει και να βλέπει αν αποσπάται η προσοχή του. Είναι δεδομένο ότι κανείς οδηγός όμως δεν θέλει μια κάμερα την ώρα που οδηγάει να τον καταγράφει όλη την ώρα, που μπορεί να βρίσκεται με έναν άνθρωπο, μπορεί να έχει μια προσωπική συζήτηση και γενικότερα κανείς δεν διασφαλίζει πού θα πηγαίνουν αυτά τα δεδομένα, ποιος θα έχει πρόσβαση στο υλικό της καταγραφής και κάτι άλλο που είναι πέρα για πέρα προφανές και μπορεί να συμβεί. Μπορεί τα επόμενα χρόνια με μια απλή αναβάθμιση αυτής της κάμερας για να ενεργοποιηθεί το αυτοκίνητο να χρειάζεται αναγνώριση προσώπου και μπορεί μετά, αν για παράδειγμα εκφράζεις λάθος απόψη στο διαδίκτυο ή αν έχεις καταναλώσει πάρα πολύ άνθρακα στην καθημερινότητά σου, να σου πούν ότι περιορίζεται η ικανότητά σου να χρησιμοποιείς το ίδιο σου το αυτοκίνητο. Αυτό σε κάποιους μπορεί να ακούγεται συνωμοσία, μπορεί να ακούγεται μια υπερβολική άποψη. Αυτό που ξέρουμε όμως με σιγουριά είναι ότι οι συνωμοσιολόγοι έχουν επιβεβαιωθεί σε μια σειρά από ζητήματα όλα τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Von der Leyen, η οποία καθημερινά κατηγορεί κράτη όπως η Κίνα, όπως η Βόρεια Κορέα, όπως η Λευκορωσία για περιορισμό των ελευθεριών, έχει ξεπεράσει αυτά τα κράτη και στη φαντασία και στην εφαρμογή αντιδημοκρατικών μέτρων. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν οι Ευρωπαίοι και οι Έλληνες πολίτες να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι το τι ψηφίζουν στις ευρωεκλογές και φυσικά το τι ψηφίζουν στις εθνικές εκλογές, γιατί στο τέλος της μέρας όλα αυτά τα αντιδημοκρατικά μέτρα εφαρμόζονται από τις εθνικές. Είναι γεγονός.
0: Ολόσωστος. Συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Συγχαρητήρια στον Εμμανουήλ Φράγκο. Ο μόνος που πάει κόντρα στην άποψη των τριτών, ο μόνος που αγωνίζεται για τα δικαιώματα πραγματικά, κόντρα σε αυτή την ψηφιακή σκλαβιά και σε αυτό το ψηφιακό φακέλωμα, ο μόνος που δεν σκύβει το κεφάλι και συνεχίζει να δουλεύει σαν ένας γνήσιος Έλληνας πολιτικός για την Ελλάδα και για την πατρίδα του. Μπράβο στον Εμμανουήλ Φράγκο λοιπόν, και το λέω ευθέως. Και όποιος θέλει ας βγει απέναντι. Ναι, στηρίζω Εμμανουήλ Φράγκο. Το στηρίζω, ναι. Και όποιος έχει πρόβλημα, λέω να βγει απέναντι. Να του το αποδείξω με χίλιους τρόπους για ποιο λόγο το αξίζει αυτός ο άνθρωπος. Πάμε παρακάτω όμως, γιατί υπάρχουν πολιτικοί σαν τον Εμμανουήλ Φράγκο που δίνουν αγώνα. Υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι κυνηγάνε μια καρεκλίτσα για να κάθονται να ταξίνουν και να πληρώνονται. Έτσι. Κάτι τύποι που γυαλίζουν παπούτσια. Κάτι τύποι που πηγαίνανε να πούμε στο Καραμαλή σίκα να τρώει. Κάτι τύποι οι οποίοι δεν έχουν ιδέα το ότι είναι κομπάρσι και έρποντας και γλύφοντας προσπαθούν να ανεβούνε. Αρκετοί δημοσιογράφοι, δικηγόροι και άλλης κατηγορίας και άλλου κλάδου άνθρωποι οι οποίοι δεν σας σέβονται. Ο Μεϊμαράκης για παράδειγμα. Ο Μεϊμαράκης, ξέρετε πόσες ερωτήσεις έχει κάνει στην Ευρωβουλή, μιας και αναφέραμε τον Εμμανουήλ Φράγκο. Πόσες ερωτήσεις έχει κάνει σε όλη του τη θητεία στην Ευρωβουλή ο Μεϊμαράκης? 9 ερωτήσεις. 9 ερωτήσεις έχει κάνει, ρε παιδιά, ο Μπάρμπας. 9 ερωτήσεις. 2 το χρόνο. 2 ερωτήσεις το χρόνο. Τρομερός εκπρόσωπος. Και να μην αρχίσω να λέω για την Αφροδιτούλα, η οποία ψήφισε υπέρ στα μεταλλαγμένα, η οποία είχε βάλει παλαιότερα εμπόδια στα Τέμπη, η οποία παίζει το παιχνίδι της Νέας Δημοκρατίας και του συστήματος, γιατί ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά όταν ο Έλληνας δεν ξέρει τι πολίτευμα έχουμε στην Ελλάδα, όταν ο Έλληνας βαριέται να πάει να ψηφίσει, όταν ο Έλληνας δεν ασχολείται, απλά αναπαράγει ό,τι ακούει. Αυτό συμβαίνει. Όταν σας έλεγα εγώ ότι ο Τζαβέντ Ασλάμ δεν θα φύγει για το Πακιστάν, και βγαίνανε αυτοί οι υπουργοί, οι βουλευτές και σας λέγανε ότι θα υπάρξει απέλαση και ότι θα το στείλουμε από εκεί που ήρθε και κάτι τέτοιες τρελές, επιβεβαιώνεται ο Γρηγόρης, παραμένει ο Τζαβέντ Ασλάμ στην Ελλάδα. Παραμένει κανονικότατα και όχι τίποτα. Υπενθυμίζω ότι ο Τζαβέντ Ασλάμ, ο πρόεδρος της πακιστανικής κοινότητας, καλούσε στην Ελλάδα χιλιάδες Πακιστανούς να υψώσουν τη φωνή τους ώστε να νομιμοποιηθεί ο γάμος μεταξύ ξαδελφιών στην Ελλάδα. Προωθούσε το άνοιγμα παράνομων τζαμιών, έκανε δηλώσεις για εφαρμογή της σαρία στην Ελλάδα με θέσπιση νόμου και έλεγε και κάποια άλλα πραγματάκια. Και η ασφάλεια του Τζαβέντ Ασλάμ ισχυρίζεται ότι κινδυνεύει στο Πακιστάν. Ποιος? Ο πρόεδρος της πακιστανικής κοινότητας στην Ελλάδα. Και γι' αυτό το λόγο παραμένει εδώ πέρα. Και θέλετε να είμαστε σοβαροί. Ό,τι γουστάρουνε κάνουνε. Και σας φτύνουνε στα μούτρα. Γιατί όταν σου λέει ο άλλος θα τον στείλουμε πίσω και δεν τον στέλνει πίσω, γιατί βγαίναν και φωνάζαν και λέγαν μπράβο στον υπουργό, έστειλε πίσω τον πρόεδρο της πακιστανικής κοινότητας. Και τώρα δεν βγαίνουνε να πούνε ρε φίλε μας κορόιδεψε. Κάτι παρόμοιο θα γίνει και με τον Παπασταύρου που μαθαίνω ότι γυρνάει στο Ρεόκαστρο στα βουνά για να διαψεύσει το ρεπορτάζ μου από το χάρτη της ΡΑΕ. Και μπήκα και στο χάρτη της ΡΑΕ και έχουν σβήσει τις ανεμογεννήτριες. Είναι και αυτό ένα επίτευγμα, ε! Να κάνεις ένα ρεπορτάζ, να αποκαλύπτεις ότι στο χάρτη της ΡΑΕ έχουν αδειοδοτήσει ανεμογεννήτριες, στο Δημοτικό Συμβούλιο να συζητιέται το θέμα και τελικά να ξεκινάει ο υπουργός να έρχεται στο Ρεόκαστρο στο βουνό για να διαψεύσει το δικό σου ρεπορτάζ και για να πει ότι είναι θεωρίες συνωμοσίας. Τότε γιατί υπήρχαν στο χάρτη της ΡΑΕ? Γιατί υπήρχαν στο χάρτη της ΡΑΕ αδειοδοτήσεις και γιατί τις βγάλατε από το χάρτη της ΡΑΕ? Τρέξτε να τα μπαλώσετε. Και μιας που λέω τρέξτε να τα μπαλώσετε, ντου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας γίνεται στο Υπουργείο Μετανάστευσης. Η έρευνα λέει αφορά τα ευρωπαϊκά κονδύλια για τα συσίτια των μεταναστών. Βρε τι μου θυμίζει, βρε τι μου θυμίζει. Πάλι μέσα έχει πέσει ο Γρηγοράκης. Πάλι μέσα έχουμε πέσει φίλοι μου. Βρε τι μου θυμίζει, βρε τι μου θυμίζει. Ποιοι έχουν τα συσίτια των μεταναστών? Κάτι συγγενείς του Περιφερειάρχη? Εκεί στη Θράκη που κλείνουν τα σχολεία και στον Εύρο το ένα μετά το άλλο. Ο Τοψίδης. Σε ποιον έχει δώσει την εργολαβία για τα συσίτια? Μήπως την έχει δώσει στον αδερφό του ή σε κάποιον συγγενή του? Επίσης, εδώ στη Θεσσαλονίκη, τα hotspot ποιος τα ταΐζει? Μήπως τα ταΐζει Νεοδημοκράτης? Και στην υπόλοιπη Ελλάδα, τι γίνεται με τα γεύματα? Πόσα βγαίνανε, πόσα πληρωνόντουσαν, υπάρχουν υπερκοστολογήσεις? Πώς λέει το σουξέ, έχουμε γίνει σούσουρο. Σας πήρανε χαμπάρι. Με αυτό θα κλείσω. Με αυτό το τραγούδι θα κλείσω. Αφιερωμένο σε όλους αυτούς με τα συσίτια των μεταναστών, των παράνομων μεταναστών. Γιατί εκεί ήταν το χρήμα, στις εργολαβίες. Τώρα να έρθει να κάνει ντου η Ευρωπαία Εισαγγελέας και να σας ξεβρακώσει. Ζω για τη στιγμή, το ξαναλέω. Και το φωνάζω κιόλας, γιατί γουστάρω. Ζω για τη στιγμή που θα δω όλους αυτούς τους πολιτικούς με βραχιολάκια να πηγαίνουν 20 μέτρα κάτω από τη γη σε 4 τείχους και να μην μπορούν να ξαναδούν το φως του ήλιου. Ζω για αυτή τη στιγμή, γιατί μόνο τότε θα δικαιωθεί ο ελληνικός λαός που ανεβαίνει Γολγοθά. Όταν θα τους δει εκεί, μέσα στο μπουντρούμι, να βγάζουν κάγκελο και να κλαίνε σαν μωρά για όλα αυτά που έχουν κάνει. Για όλες αυτές τις ανθρώπινες ζωές που έχουν χαθεί άδικα. Για αυτή τη μέρα ζω. Να τους βλέπω να μπαίνουν μέσα. Και να μην τους βγάζει κανένας. Ασπαράζουν εκεί πέρα. Ασπαρταράνε σαν τα ψάρια. Μέσα εκεί. 3 φορές ισόβια.

0: αφού είστε παράνομοι. Άμα είστε παράνομοι, μέσα. Άμα κάποιος δεν είναι παράνομος, δεν χρειάζεται να ανησυχεί. Ο άνθρωπος που έχει καθαρή τη φωλιά του, δεν χρειάζεται να ανησυχεί. Αυτοί όμως που έχουν παρανομήσει, αυτοί που δεν έχουν πάει με τον ποινικό κώδικα και αυτοί που το πουλάνε και ύφος και μαγιά, ωρε φίλε, μέσα. Μέσα! Για να μην τους στείλω καμιά βόλτα να πούμε και κάναν καβαλιέρο. Γιατί πολλοί γουστάρουν και καβαλιέρο να έχουνε. Και ξέρω έναν καλό εκεί στην Επτάλοβο. Κάτι κουνιστούς, κάτι περίεργους, κάτι λαλάτους, κάτι τέτοιους. Κάτι να πούμε υπουργούς και κάτι βουλευτές φοράνε ροζ γραβάτα. Το καβαλιέρο θέλουνε να χορεύουνε Λάτιν. Έτσι δεν είναι εκεί στη Βουλή. Υπάρχουνε αρκετές ροδέλες. Αφού θέλετε καβαλιέρο, ας σας στείλουμε ένα δάσκαλο χορού, καβαλιέρο. Είναι δάσκαλος χορού, δεν είναι κάτι άλλο. Σου μαθαίνει να χορεύεις Λάτιν. Αφού δεν θα έχετε τι να κάνετε στο μπουντρούμι, ας μάθετε τουλάχιστον να χορεύετε. Χαρά που θα κάνουνε, θα κουνιέται η ουρά τους απ' τη χαρά. Τώρα για τις εκλογές. Πολλοί λένε πάμε σε εκλογές, άλλοι λένε δεν πάμε σε εκλογές. Ο Μητσοτάκης λέει θα πάμε, λέει, το Μάρτιο. Γιατί θέλει, λέει, να είναι μέχρι το τέλος της τετραετίας πρωθυπουργός. Άλλοι λένε θα πάμε το Σεπτέμβριο. Εγώ με αυτά εδώ πέρα που βλέπω να μοιράζουνε, τόσο καιρό υποστήριζα ότι θα πάμε το Σεπτέμβριο. Αν πάω κουβά, θα αναγνωρίσω τα λάθη μου. Αλλά δεν είναι τυχαία αυτά που συμβαίνουν. Εγώ λέω Σεπτέμβριο για ποιο λόγο. Σεπτέμβριο-Οκτώβρη, εκεί. Για ποιο λόγο. Γιατί το Δεκέμβρη πρέπει να πάνε στο εφετείο για την υπόθεση των υποκλοπών. Το Δεκέμβρη πρέπει να πάνε στο εφετείο για την υπόθεση των υποκλοπών. Θα έχουν κάποια ασυλία μέχρι το Δεκέμβρη. Εγώ γι' αυτό λέω ότι θα γίνουν τώρα. Εκτός αν πάρουν το ρίσκο. Εκτός αν έχουν κανονίσει να πάρει αναβολή. Τότε αλλάζει το θέμα. Πάντως διορίσανε τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου. Τώρα τον Αύγουστο τελειώνει και το Ταμείο Ανάκαμψης. Να δω πώς θα βγάλουν το χειμώνα. Γιατί έρχεται δύσκολος χειμώνας. Και όταν ο Έλληνας δεν θα έχει να φάει, δεν νομίζω ότι θα πάει να ψηφίσει Μητσοτάκη. Για να δούμε τι θα δούμε. Επίσης, ήρθε ποινική δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε 4 εν ενεργεία βουλευτές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήρθε για Σκρέκα, Μπουκόρο, Σενετάκη και Παπακώστα. Την Παπακώστα τη θυμάστε? Στις εξεταστικές επιτροπές. Ήρθε για αυτήν την ποινική δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και την κατηγορεί, από ό,τι καταλαβαίνω, από όσα διαβάζω. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ναι. Στην Εξεταστική Επιτροπή, δηλαδή, για να καταλάβω. Στην Εξεταστική Επιτροπή, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ήταν η κυρία Παπακώστα της Νέας Δημοκρατίας, που τώρα ασκείται ποινική δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για αυτήν. Δηλαδή είχαμε μέσα στην Εξεταστική Επιτροπή μια γυναίκα η οποία αυτή τη στιγμή είναι κατηγορούμενη. Ήρεμα ρωτάω. Ρε μην κάνετε να πούμε με τους πολιτικούς όπως κάνετε με τις πρώην σας και τους πρώην πρωθυπουργούς. Ξέρετε, κάποτε ένας παππούς είχε πει σε έναν φίλο ο οποίος έκλαιγε. Έκλαιγε για μια πρώην ένας φίλος μου. Ήμασταν μια μέρα εκεί στην πλατεία και ήταν εκεί ένας μόρτης παππούς, ένας παλιός, ένας γνήσιος. Και το λέει, ρε παλικάρι μου, το λέει, για ηρέμησε λιγάκι. Αν είσαι, λέει, σε ένα δάσος και περάσεις από το ίδιο δέντρο δυο φορές, λέει, σημαίνει ότι έχεις χαθεί. Το ίδιο ισχύει και για την πρώην σου που κλαις. Δεν γίνεται να ξανακάνεις τα ίδια λάθη. Έχεις χαθεί. Το ίδιο ισχύει και για τους πρώην πρωθυπουργούς. Δεν γίνεται να ξαναλέτε Σαμαράδες και Τσίπρες και ιστορίες και Μητσοτάκηδες. Πρέπει να είστε πολύ πυροβολημένοι. Ο άλλος μου λέει θα σώσει την Ελλάδα η νεολαία του Πασόκ. Και στη νεολαία του Πασόκ ο πιο μικρός είναι 72 χρονών. Ο πιο μικρός στη νεολαία του Πασόκ είναι 72 χρονών. Τα νιάτα με τα πι. Τα νιάτα με τα πι συχνάζουν στα καπί. Για τον Ανεστίδη είπαμε χθες. Τι να πει και ο Ανεστίδης. Και όλοι αυτοί οι αγροτοσυνδικαλιστές, τελειώσαμε. Σας υποστήριξα. Έλεγα τα καλύτερα για εσάς. Πίστευσα σε εσάς. Στα μπλόκα ήρθα. Γιατί δώσατε αγώνα. Και κρίμα σε όλους αυτούς που σας στηρίζουν, γιατί ο απλός αγρότης δεν έχει καμία σχέση με τα συνδικάτα και με όλους αυτούς εδώ πέρα τους λαγούς. Και τελικά αποδείξατε για άλλη μια φορά ποιοι πραγματικά είστε. Έπεσε η μάσκα σας για άλλη μια φορά, πόσο βολευσάκηδες είστε. Ο Ανεστίδης θέλει να πάει στο Σαμαρά. Ο Μόσχος πήγε στο Τσίπρα. Ο άλλος ο Μητρογιάννης στην Καριστιανού. Όλοι για την καρεκλίτσα, ε. Καρεκλίτσα, ολέ. Και ο απλός αγρότης συνεχίζει να τρέχει με τα πετρέλαια, με τον ειδικό φόρο, συνεχίζει να τρέχει να επιβιώσει και συναντάει χιλιάδες προβλήματα. Και αυτοί οι συνδικαλιστές που σας το παίζανε επαναστάτες και αγωνιστές και ότι θα σας βοηθήσουνε, βολεύτηκαν. Ή πάνε να βολευτούνε. Όπως το ίδιο ισχύει και για κάποιους στα αστικά, γιατί μου στέλνουνε για τις συγκοινωνίες στην Αθήνα, ότι κάποιοι συνδικαλιστές έχουν βολευτεί, να πούμε, σαν οδηγοί στα αστικά και άλλοι χάνουν τις θέσεις τους. Γιατί, φίλοι μου, ακούστε εκεί στην Αθήνα, γιατί θα έρθει και στη Θεσσαλονίκη αυτό. Ακούστε εκεί στην Αθήνα, στα αστικά οι μέτοχοι της εταιρείας ετοιμάζονται να φέρουν οδηγούς από την Ινδία. Θα διώξουν τους Έλληνες και θα βάλουν Ινδούς οδηγούς. Έχετε δει Ινδό να οδηγάει? Ήρεμα ρωτάω. Έχετε δει Ινδό να οδηγάει? Εγώ μια φορά έχω δει και ήταν λες και μπήκα σε τρενάκι τρόμου. Και αν δείτε και εικόνες στην Ινδία πως πάνε τα αυτοκίνητα και τα μηχανάκια, ένα χάος. Μήπως προσπαθούν να φέρουν όλους αυτούς τους παράνους μετανάστες και να τους εγκαταστήσουν για να αντικαταστήσουν εσάς? Για σκεφτείτε το λίγο, γιατί εγώ υποστηρίζω ότι υπάρχει αντικατάσταση πληθυσμού και αν δεις τους διανομείς στην Αθήνα θα καταλάβεις. Έλα μωρέ, με έχετε τρελάνει με τους Σπαρτιάτες. Οι Σπαρτιάτες, ρε μάγκες, πήραν 1 εκατομμύριο ευρώ για τις ευρωεκλογές τότε. Και ενώ δεν κατέβηκαν, δεν τα δώσανε πίσω αυτά τα λεφτά. Πού πήγε αυτό το 1 εκατομμύριο? Για να μην αρχίσουμε να λέμε για τα υπόλοιπα λεφτά που μαλώσανε μεταξύ τους, που έβγαιναν, έλεγαν ότι ο Στίγκας έχει σχέσεις και ο Στίγκας έλεγε για κάποιους ότι μιλάνε με εγκληματικές οργανώσεις. Και μετά ο Στίγκας, για να μην χάσουν την επιχορήγηση, βγήκε και είπε ότι ήταν μια παρεξήγηση και ότι ό,τι δήλωσα, το δήλωσα στην ταραχή μου, λέει, γιατί υπήρξε ανταρσία. Όχι. Απλά μόλις σας είπαν ότι δεν θα πάρετε φράγκο, κάνατε τις κότες και κάνατε αυγά και ξαναγίνατε φίλοι. Έτσι, να τα λέμε έξω από τα δόντια. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννη 98,4, καθημερινά 1-4, κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Έχουμε γίνει σούσουρο, με αυτό θα κλείσουμε. Σε όλο τον κόσμο έχουμε γίνει σούσουρο για τη διαφθορά που υπάρχει, για όλους αυτούς που μασουλάνε το κρατικό χρήμα, για όλους αυτούς που έχουν στήσει business και πλεκτάνες, λες και είναι εγκληματική οργάνωση και κατασπαράζουν τα κονδύλια και τα επιδόματα. Τι έγινε με τα συσίτια? Ποιοι είχαν αναλάβει να τα τρέχουνε? Ποιοι πήραν εργολαβίες? Για να δούμε, για να δούμε. Θα γίνει της Πόπης. Και ξέρεις, το Πόπι βγαίνει από το Παρθένα.
1: Σου με μπλέξανε.
0: Και αποχώρησε και η Πόπη Τσαπανίδου από το ΣΥΡΙΖΑ και κλαίμε.
1: Και απόψες,
0: η Παρθένα της αριστεράς.

0: αδίκων. Ποιος θα ζητήσει τώρα συγγνώμη, είπε ο Πρωθυπουργός κατά την συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, απαντά το Πασόκ. Μέχρι χθες μας λέγατε ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο ο ΠΚΠ. Τώρα όμως θα πιείτε πικρό καφέ, είπε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, τονίζοντας ότι Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι οι δύο όψεις του ίδιου κάλπικου νομίσματος. Το κύμα ανεξαρτοποιήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Μετά την ανεξαρτοποίηση της Πόπης Τσαπανίδου νωρίτερα σήμερα, την παρέτησή τους υπέβαλαν νωρίτερα και η Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέτα. Τον Αλέξη Τσίπρα βάζει στο κάδρο των ευθυνών για τις μαζικές αποχωρήσεις οίκου Μουνδούρου. Συνελήφθηκε τέταρτο άτομο για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για 27χρονο που φέρεται να έχει τα κλειδιά του διαμερίσματος όπου βρήκαν καταφύγιο οι δύο φερόμενοι δράστες, ο 29χρονος και η 26χρονη. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιπποκράτιο της Θεσσαλονίκης το 7χρονο κοριτσάκι που τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο δυστύχημα χθες στην Μεταμόρφωση Χαλκιδικής, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι γονείς του και το 6 μηνών αδελφάκι του. Ελεύθερος ο οδηγός του βιντεοφόρου, συνεχίζεται η προανάκριση. Ενισχύεται το ανακριτικό της πυροσβεστικής στην Θεσσαλονίκη μετά από αυξημένες φωτιές το τελευταίο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή. Των συνόρων κλιμακώνεται η ένταση στην Μέση Ανατολή. Επέκταση χτυπημάτων στο Ιράν εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με την Wall Street Journal. Δεν αρκούν οι αεροπορικές επιδρομές για να καμφθεί το Ιράν. Χρειάζεται οικονομικός στραγγαλισμός, λέει πρώην υπουργός άμυνας του Τραμπ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Ζεστός καιρός με τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά το μεσημέρι τους 38 με 39 βαθμούς. Ηλιοφάνεια στην Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία στο κέντρο αυτήν την ώρα στους 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας, χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and tech.

0: Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαιά. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: Γιατί έπαιζα εκεί μικρός.
1: Γιατί έπαιζα εκεί μικρός.
0: Εκεί έχω θάψει γιαγιά και παππού.
1: Εκεί έχω θάψει γιαγιά και παππού.
0: Τα όνειρα.

0: Αχ, Ελλάδα πότε!
1: Βίβα, Ελλάδα πότε!
0: Θα μεγαλώσω να στρατευτώ!
1: Θα μεγαλώσω να στρατευτώ!
0: Για το χαμένο

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα 98 και 4. Καθημερινά 1 με 4, κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε από την Ιερά Μονή Εσφυγμένου. Με το σύνθημα Ορθοδοξία ή Θάνατος, το Γέροντα Μεθόδιο. Καλησπέρα, Γέροντα.
1: Γεια σου, κύριε Γρηγόρη μου. Καλησπέρα σε όλους τους αδερφούς.
0: Γέροντα, θέλω να ξεκινήσουμε από ένα θέμα συγκεκριμένο και μετά θα αναλύσουμε όλα όσα θέλετε, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά τον τελευταίο καιρό βλέπω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί πέρα έξω εκμεταλλεύονται την πίστη μας για να μπορέσουν να βγάλουν λεφτά και αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ. Βλέπω μερικούς οι οποίοι πουλάνε...
1: Πάρα πολύ και εμείς ακούσαμε, κύριε Γρηγόρη, ότι δεν ξέρω ποιοι εκμεταλλεύονται τα διαμονητήρια και εκμεταλλεύονται ξένους, ας πούμε, Ρουμάνους, Σέρβους, Ρώσους, Ουκρανούς και τα δίνουν μέχρι 600 ευρώ.
0: Το διαμονητήριο. Το κάθε διαμονητήριο 600 ευρώ.
1: Φανταστείτε λοιπόν ένα φτωχός, ένα γεροντάκι, ένας ανάπηρος που δεν μπορεί να έρθει να προσκυνήσει, που δεν έχει τόσα χρήματα, πού θα τα βρει. Ναι. Δηλαδή θα κάνουμε και το προσκύνημα θα το κάνουμε... για business, για να βγάζουμε χρήματα, αυτό πρέπει να τιμωρηθεί πολύ αυστηρά, κύριε Γρηγόρη, για να εκλείψουν αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν αυτά τα πράγματα.
0: Στην ουσία δηλαδή τι κόβουν, εισιτήριο κόβουν, τι ξενοδοχείο, είναι το Άγιον Όρος να δίνουν 600 ευρώ να πούμε για τρία βράδια.
1: Ναι, είναι ότι ας πούμε πάει ένας, δεν ξέρω πώς θα κάνουνε, και το διαμονητήριο στοιχίζει μια περιουσία. Πού να τα βρει ένας στόχος άνθρωπος τόσα για να πάρει άδεια, να έρθει να προσκυνήσει τι, αυτό που πιστεύουμε.
0: Είναι απίστευτο το που συμβαίνει. Εγώ ήθελα να σας πω ότι αρκετοί πουλάνε, ας πούμε, χαρτόνια που έχουν πάνω έναν Άγιο, άλλοι βγαίνουν πουλάνε διάφορα είδη, μπρελόκ το ένα το άλλο, τα οποία χρήματα αυτά... Δεν πάνε, ας πούμε, σε κάποιο μοναστήρι για να μπορέσει, ας πούμε, να επιβιώσει.
1: Αυτά κανονικά πρέπει να τα μοιράζουν, λέει η Ιερά Επιστασία, να τα μοιράζει στα πιο φτωχά μοναστήρια. Αλλά δυστυχώς εμείς από το 70, μπορώ να σου πω, το 74 ποτέ δεν μας έδωσαν τίποτα και κανένας.
0: Το καταλαβαίνω για τα μοναστήρια. Εδώ υπάρχουν γέροντα, συγγνώμη σε διακόπτω. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τα μοναστήρια. Ανοίγει ο άλλος ένα μαγαζάκι μόνος του και πουλάει μέσα ό,τι του κατέβει για την Ορθοδοξία.
1: Ακριβώς. Εμείς μπορεί να πουλάμε μερικά πράγματα, κύριε Γρηγόρη μου, αλλά φτάνουμε πολλές φορές να μην έχουμε ούτε 5 ευρώ, ας πούμε, στο μοναστήρι και ο διωμός συνεχίζεται. Δεν σταματήσανε. Θα μεταφέρουν, λέει, την αστυνομία που είναι εκεί στο Καραουλί, θα την πάνε μέσα στο Άγιο Όρος και θα βάλουν κάμερες να μην μπορούμε να περνάμε εμείς, ας πούμε, που θα κουβαλάμε, ξέρω εγώ, 5 τρόφιμα για τα γεροντάκια.
0: Ναι, το έχω ζήσει ενεργά. Σας είχαν κόψει τους δρόμους, προσπαθούν με κάποιο τρόπο να μην έρχονται προμήθειες στο μοναστήρι. Από όσο γνωρίζω δεν έχετε ρεύμα, δεν είστε συνδεμένοι στο δίκτυο.
1: Τίποτα δεν έχουμε και έχουμε μόνο το διωγμό των πατέρων, των αγιοριτών που ήρθαν στο Άγιο Όρος για να σωθούν. Δυστυχώς πρέπει να ντρεπόμαστε που είμαστε στο Άγιο Όρος.
0: Ναι, με την κατάσταση που επικρατεί εννοείται.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι πλέον άνθρωποι οι οποίοι εκπροσωπούν, ας πούμε, το πνεύμα, οι οποίοι, ας πούμε, αγωνίζονται για τη σωτηρία, οι οποίοι προσπαθούν τουλάχιστον να κάνουν κάτι καλό.
1: Ναι, ρεύμα δεν είχαμε ποτέ, κύριε Γρηγόρη, ούτε θέλουμε, γιατί θα μπει η πολυτέλεια μέσα, καταλάβατε. Και ο μοναχός με την πολυτέλεια είναι πολύ μακριά.
0: Δεν θέλει ευκολίες, δηλαδή, ο μοναχισμός.
1: Δεν θέλουμε. Θέλουμε να μας αφήσουν ελεύθερους, όπως είναι κάθε άνθρωπος, να πιστεύουμε αυτό που νομίζουμε ότι είναι σωστό. Γιατί εμείς δεν έχουμε τίποτα με το Πατριαρχείο, με το θεσμό του Πατριαρχείου. Έχουμε με τους ανθρώπους. και δεν πρόκειται ποτέ να τα βρούμε έτσι με αυτόν τον τρόπο. Όταν ας πούμε για μια, ας πούμε κάτι πιστεύω εγώ, αν πιστεύεις ότι είναι αλήθεια καλός, δεν πιστεύεις, τουλάχιστον υπάρχει διάλογος. Να τα πούμε, να δούμε τι λένε οι πατέρες σε αυτά τα πράγματα και να μην υπάρχει αυτός ο διωγμός μέσα στο Άγιο Όρος. Μας λένε ότι δεν υπάρχει διωγμός. Ελάτε εκεί στο που περνάγαμε, κύριε Γρηγόρη μου, να δείτε τι σίδερα έχουν βάλει, τι κάγκελα, κλείσανε την πόρτα και χτίσανε πίσω από την πόρτα τούβλα. Και τώρα θέλουν να φέρουν την αστυνομία να είναι μέσα, να μην μπορεί να περάσει κανένα. Να βάλουν, λέει, κάμερες για να ελέγχουνε. Ναι. Καταλάβατε. Τους άλλους όμως, τους απατεώνες, που κλέβουνε τον κόσμο τόσο, λοιπόν, δεν μιλάει κανένας. Θα προσπαθήσουν να κουκουλώσουνε πάλι.
0: Ναι, αυτή είναι η τακτική τους προφανώς, αλλά το να βάλουν τώρα κάμερες και να αρχίσουν να προσθέτουν την τεχνολογία και ήδη έχουν μπει σε ένα τρυπάκι, έχουν φέρει εκεί αθλητικά ήδη από πολυεθνικές, έχουν φέρει ταβέρνες, έχουν φέρει μασατζίδικα, δηλαδή πού θα καταλήξει όλο αυτό, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές.
1: Έχουν φέρει και σούπερ μάρκετ, λες, και θα έρθει η κυρά με το καροτσάκι να πάει να πάρει, τι να πάρει.
0: Και σούπερ μάρκετ και όλα. Λοιπόν, θέλω να σας κάνω μια άλλη ερώτηση.
1: Γιατί
0: ο κόσμος περιμένει να ακούσει και σε αυτή την εποχή, καλώς ή κακώς, όλοι έχουν προσαρμοστεί στην τεχνολογία και δεν ακούνε τους σωστούς. Γιατί εγώ θεωρώ ότι είναι ξεχωριστό αυτό. Ακούστε με, γέροντα.
1: Το μόνο που μας συμφέρει, κύριε Γρηγόρη μου, είναι πώς θα πάρουμε περισσότερα χρήματα. Δεν λέω για όλους τους πατέρες. Υπάρχουν και πατέρες που αγωνίζονται πραγματικά. Λέω για αυτούς που τα κάνουν και δεν ξέρω ποιοι είναι, η δικαιοσύνη όμως που τους βρήκε πρέπει να κάνει το καθήκον της.
0: Ναι, η δικαιοσύνη, ένα λεπτό για να καταλάβω, δηλαδή τι να κάνει, να μαζέψει όλους αυτούς τους παράνομους, τους φυλάργυρους.
1: Βέβαια, με αυτό το πράγμα, αυτή την σκροκέρδεια, δηλαδή να πάρει ένα γεροντάκι που δεν έχει, που γυρίζει για να βγάλει 5 δραχμές για να μπορεί να ζήσει, λοιπόν, και να μην μπορεί να μπει στο Άγιο Όρος.
0: Ναι, αυτό είναι τραγικό. Μα αυτό σας λέω, έχει χαθεί η μπάλα, γέροντα, έχει χαθεί η μπάλα, δεν ξέρουν πλέον τι κάνουν, κάνουν τα πάντα για τα λεφτά, όπως πολύ σωστά λέτε κι εσείς.
1: Ακριβώς.
0: Το θέμα είναι ποια είναι η λύση, πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό.
1: Ακριβώς, είναι έτσι. Εγώ παρακαλώ τον εισαγγελέα που συνέλαβε αυτούς τους ανθρώπους να τους τιμωρήσει παραδειγματικά, γιατί ήρθαμε στο Άγιο Όρος όχι για να πλουτίσουμε, κύριε Γόρη μου. Εμείς ήρθαμε πραγματικά για να σωθούμε. Οι άλλοι ήρθανε πραγματικά για να κερδίζουν και να κυνηγάνε τους μοναχούς που δεν συμφωνούν μαζί τους.
0: Κυνηγάνε δηλαδή και αυτούς που πάνε κόντρα στη φυλαργυρία.
1: Ακριβώς.
0: Άρα αυτοί δεν είναι Ορθόδοξοι. Τι είναι, γέροντα?
1: Ρωτήστε τους ίδιους να σας απαντήσουν. Θυμάστε πριν από λίγο καιρό που έβαλε ένας μοναχός ένα κομμάτι σηματόπλωμα, είχαμε ένα κυπάκι σε αυτά που μας πήρανε. Τώρα τι κάνουμε, το κονάκι, λέει, το δικό μας είναι επικίνδυνο. Και βάλανε αλυσίδες και από εδώ και από εκεί να μην περάσει κανένα, λέει, γιατί μπορεί να πέσει. Δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, γιατί βάλαμε και εμείς μηχανικότητα, τα εξετάσανε. Και δεν αφήνουν να περάσει κανένας. Και απ' την άλλη εμάς δεν μας αφήνανε να βάλουμε ένα κομμάτι σύρμα για να προστατέψουμε ένα κυπάκι μικρό που είχανε.
0: Και δηλαδή τώρα στην ουσία βάλανε αλυσίδες γύρω-γύρω για να μην μπορείτε εσείς να έχετε πρόσβαση.
1: Αλυσίδες και από τη μια μεριά του δρόμου και από την άλλη, λένε, να μην περνάνε κόσμος για να υπάρχει κίνδυνο, λέει, να μην πέσει και χτυπήσει κανέναν. Τα οποία δεν είναι σωστά.
0: Συμφωνώ ότι δεν είναι σωστά,
1: και
0: αλλά...
1: Βάλανε, κύριε Γρηγόρη, στείλανε ένα χαρτί ανώνυμο, δηλαδή το χειροκολλήσανε, ούτε γράφει από πού είναι, ούτε γράφει ποιος το στέλνει, απλώς να φύγουμε μέσα από το κονάκι για να μπουν αυτοί, λέει, να το φτιάξουν. Όχι. Να αφήσουν άδεια δικοί μας άνθρωποι και θα τα φτιάξουν πιο καλύτερα από ό,τι νομίζουν αυτοί. Και ο διωμός συνεχίζεται. Θα δούμε μέχρι πού θα πάει.
0: Θέλουν να σας βγάλουν από το μοναστήρι.
1: Ε?
0: Θέλουν να σας βγάλουν έξω από το μοναστήρι.
1: Όχι, πάνω στο κονάκι.
0: Ναι, όχι, εκεί πέρα στο κονάκι κατάλαβα τι λέτε. Το περιορίζανε, είπαν ότι θα κάνουν κάποιες δουλειές και σταδιακά προσπαθούν να το πάρουν. Από το μοναστήρι θέλουν να σας βγάλουν. Θυμάμαι παλαιότερα που είχε έρθει ένα bobcat, προσπαθούσαν να σπάσουν την πόρτα. Είχατε τέτοιες ιστορίες.
1: Ακριβώς. Και θα δείτε παλαιότερα να χτυπάνε τις πόρτες που θέλουν τάχα να φτιάσουν τώρα με βαριές, με τσακούρια, με λωστούς. Και μετά εμείς θα κάναμε. Τίποτα. Δεν υπάρχει, πώς να σας πω,
0: σεβασμός. Ίχνος
1: μοναχικής ζωής. Σε μερικούς, όχι σε όλους πατέρες, να μην με παραξηγήσουν. Λοιπόν, σκοπός είναι πώς να μας βγάλουν εμάς να μας εξαφανίσουν. Αν μπορούσαν να μας είχαν κρεμάσει σε ένα σκηνή όλους.
0: Γέροντα, καλός ή κακός, καταλαβαίνω ότι περισσότερες μονές έχουν υποκύψει στο χρήμα και στις ευκολίες και στις τεχνολογίες και στις πολυεθνικές και στα συμφέροντα και στα κονδύλια. Αλλά βλέπω ότι υπάρχουν ακόμα κάποιοι Ορθόδοξοι οι οποίοι είναι με το φως, οι οποίοι πραγματικά αγωνίζονται για την αλήθεια. Θέλω να μου πείτε, μπορούν αυτοί οι ξεχωριστοί άνθρωποι να ανατρέψουν τους υπόλοιπους?
1: Η αλήθεια είναι αυτή που σας λέω, τίποτα περισσότερο.
0: Ναι, μπορούν να ανατρέψουν τους υπόλοιπους αυτοί οι άνθρωποι, όμως χάθηκε η Ορθοδοξία μία για πάντα.
1: Δυστυχώς, δεν υπάρχει τίποτα.
0: Δεν υπάρχει τίποτα.
1: Δεν υπάρχει τίποτα. Κρίμα το περιβόλι της Παναγίας μας. Κρίμα που μπήκανε άνθρωποι τέτοιοι μέσα στο περιβόλι της Παναγίας, όχι για να σωθούνε, αλλά για να εκμεταλλευτούν καταστάσεις. Όπως εμάς, λέμε τόσα παρανόμως, τόσα χρόνια από το 2002 παίρνει όλα τα έσοδα ό,τι είχε η Μονή, τα παίρνουν δύο άτομα και δεν βρέθηκε κανένας να τους πιάσει από τα αυτιέλα εδώ. Δύο άτομα, πού τα πάτε τα χρήματα?
0: Όλα αυτά τα χρήματα είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση?
1: Ήτανε, όχι. Αυτά τα κάτι ενίκια που είχε το μοναστήρι, τα πήρανε και αυτά τα πάντα, δεν αφήνουν τίποτα, κύριε Γρηγόρη. Και μετά μιλάμε για αγάπη. Περάσαν τόσες γιορτές, Χριστούγεννα, Πάσχα, τόσες γιορτές. Κανένας δεν ερωτήθηκε, αυτοί οι άνθρωποι τώρα, 100 άτομα σχεδόν, πώς ζουνε? Αυτή είναι η αγάπη που πρεσβεύουμε σήμερα. Πώς θα εξαφανίσουμε τον άλλον για να κερδίσουμε?
0: Αυτό ισχύει για όλους κιόλας. Έτσι λειτουργεί το μεγαλύτερο κομμάτι του ελληνικού λαού σε αυτή τη χώρα, δυστυχώς. Έχει χαθεί στην ουσία κάθε αξία. Ο αλληλοσεβασμός. Έχει χαθεί ο αλληλοσεβασμός, λέω, γέροντα.
1: Δεν υπάρχει τίποτα, κύριε Γρηγόρη μου. Υπάρχουν μόνο άνθρωποι που εκμεταλλεύονται κάθε κατάσταση για να βρούνε, εξοικονομήσουν χρήματα. Και ρωτάω εγώ, τι θα τα κάνεις ευλογημένα, είσαι μοναχός, δεν έχεις τίποτα και τα ράσα που φοράς ξένα είναι, τι θα τα κάνεις αυτά?
0: Μαζί του θα τα πάρει.
1: Δεν μπορεί να τα πάρει μαζί του για να πληρώνει τα δαιμόνια εκεί πέρα, να τα αφήνουν. Ξέρω εγώ τι να πω.
0: Θέλω να καταλάβω λίγο τι ακριβώς συμβαίνει και με τους Ορθόδοξους Ρώσους, γιατί βλέπω ότι υπάρχει και εκεί πέρα έτσι ένας διχασμός και με όλο αυτό που έχει γίνει με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αλλά οι Ρώσοι κρατάνε ακόμα ψηλά, λέτε, τη σημαία της Ορθοδοξίας ή όχι?
1: Δεν υπάρχει τίποτα. Πρώτα λέγανε ότι είμαστε με τους Ρώσους. Ξέρετε πόσοι Ουκρανοί έρχονται εδώ την ημέρα? Δηλαδή είμαστε με όλους εμείς. Ναι. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε υποχρεωμένοι να τους δεχτούμε, να φάνε, να προσκυνήσουν ό,τι έχουμε εδώ που είναι για προσκύνημα Και αυτό είναι να εξυπηρετήσουμε. Όχι, ας πούμε, είναι με τους Ρώσους, είναι με τους... με όλους είμαστε. Όλος ο κόσμος, οι Ορθόδοξοι, έχουν θέση να έρθουν να προσκυνήσουν το Άγιο Όρος. Εμείς δεν μπορούμε να γίνουμε εμπόδιο σε κάποιον που θα έρθει να προσκυνήσει το Άγιο Όρος, ούτε να κλείνουμε τους δρόμους, ούτε να υπερτιμούμε τα διαμονητήρια, ούτε τίποτα. Αυτά είναι μακριά από τη μοναχική ζωή, κύριε Γρηγόριο.
0: Ποιος ευθύνεται για όλο αυτό που έχει συμβεί κατά τη δική σας άποψη?
1: Δεν σας ακούω τόσο καλά.
0: Ποιος ευθύνεται για όλα αυτά που έχουν συμβεί στο περιβόλι της Παναγιάς κατά τη δική σας άποψη?
1: Ευθύνεται αυτή που είναι υπεύθυνη, η Ιερά Κοινότητα, η Ιερά Επιστασία. Πρέπει να συνηγορήσουν τώρα όλοι μαζί όσους πιάσανε, δεν ξέρω ποιοι είναι σας είπα, όσους πιάσανε να τιμωρηθούν παραδειγματικώς. Γιατί το Άγιο Όρος το κάναμε business πλέον, το κάναμε εμπόριο, το κάναμε να μην πω τι.
0: Και ο Πατριάρχης σίγουρα έχει μεγάλη ευθύνη.
1: Ο Πατριάρχης κοιτάει άλλα. Πώς να συλλειτουργάει με όλους, πώς να προδίδει την πίστη του, πώς να αυτό. Αυτή είναι η δουλειά του Πατριάρχη τώρα. Να χωρίζει, να μπαίνει μέσα σε ξένες επισκοπές που δεν επιτρέπεται, όπως έκανε με την Ουκρανία. Και κατά τα άλλα εμείς θα τον λιβανίζουμε. Όχι. Να γίνει ορθόδοξος και να πάμε να του φιλήσουμε τα πόδια, γονατιστή.
0: Δεν είναι ορθόδοξος λοιπόν.
1: Ε?
0: Δεν είναι ορθόδοξος.
1: Όχι. Ούτε ίχνος ούτε είδος. Όταν πάει και συλλειτουργάει με αιρετικούς, με σχηματικούς, με αλόφιλους, με αλόθρησκους, με ομοφιλόφιλους, με γυναίκες γερείς. Τι είναι αυτά? Πού τα βρήκαμε αυτά εμείς?
0: Και πρέπει να πούμε κιόλας το ότι καλός ή κακός γέροντα, αυτός ο άνθρωπος είναι υπέρ των τζαμιών με τη στάση που κρατάει και του Ισλάμ και των μουσουλμάνων. Γιατί δεν βλέπω να πηγαίνει κόντρα και σε όλα αυτά που συμβαίνουν, ε.
1: Ναι, δεν σας ακούω καλά, κύριε Γρηγόριο.
0: Είναι και υπέρ της μουσουλμανοποίησης της Ελλάδας, γιατί δεν βλέπω να στέκεται όρθιος.
1: Εδώ κάνανε την Αγία Σοφία τζαμί. Βγήκε κανένα να διαμαρτυρηθεί? Ήταν Έλληνας. Το μόνο που ξέρει να κυνηγάει τη Μονή Σουμένου.
0: Και την Αγία Εκατερίνη χάσαμε στην Αίγυπτο.
1: Για την Αγία Εκατερίνη τη χάσανε το αρχαιότερο μοναστήρι της Ορθοδοξίας και πάει, το χάσαμε γιατί δεν μιλάει κανένας. Γιατί είναι όλα συγκάλυψη. Εγώ καντήγγυλα την άλλη φορά τους κασουλιέρες λεγόμενους ότι έχουν πάρει από το ΚΕΠΕ, πως το λένε εκεί πέρα, αυτή την οργάνωση,
0: ναι.
1: Έχουν πάρει χρήματα που βάλανε πράγματα δικά μας, ότι είναι δικά τους, για να πάρουν χρήματα, κύριε Γρηγόρη. Και το είπα δημοσίως και κανένας δεν ενδιαφέρεται.
0: Ένα λεπτό. Πήρανε δηλαδή οι κατσουλιέριδες?
1: Είπανε ότι οι ελιές είναι δικές τους, ότι το αμπέλι είναι δικό τους. Και πήρανε τη μια φορά 24.000 και την άλλη 34.000.
0: Επεκτείνεται δηλαδή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και μέσα στο Άγιον Όρος.
1: Ακριβώς. Και όταν μιλάμε εμείς δεν ακούει κανένα. Νομίζει ότι έχουμε κάτι. Δεν έχουμε κάτι. Και αν θα κινδυνεύσουν θα τους βοηθήσουμε τώρα. Δεν έχουμε κάτι με κανέναν. Αλλά αυτοί κοιτάνε από τη μύγα να βγάλουν εξήγη που έλεγε η μάνα μου.
0: Δηλαδή δηλώσανε τις δικές σας ελιές για να πάρουν επίδομα.
1: Ακριβώς, να πάρουν επίδομα.
0: Ρε τι ζούμε.
1: Που τις έβαλα εγώ από 20 πόντους ήτανε. Οι ελιές που τις αγοράσαμε και ήτανε 20 πόντους. Και οι άνθρωποι είχαν ανάγκη πολύ για να πάρουν χρήματα. Τι να πω.
0: Υπάρχει πιθανότητα λοιπόν σε όλο το Άγιον Όρος να έχουν δηλώσει εκτάσεις για να πάρουν επίδομα από το σκάνδαλο του ΠΚΠ.
1: Ακριβώς.
0: Παναγία. Για το
1: και
0: χρήμα.
1: Δεν κινήθηκε κανένας. Λέμε ψέματα μέσα. Ας εξετάσουν τα βιβλία. Ας εξετάσουν αυτά που πήρανε. Να δούνε πώς είναι.
0: Βλέπουμε επίσης το ότι χτίζονται πολλά τζαμιά γέροντα και κλείνουν αρκετές εκκλησίες ανάλογα στην Τουρκία. Και πώς το σχολιάζετε αυτό?
1: Τι να τα κάνεις έτσι, παιδί μου, με τέτοια χρήματα? Αυτή η εκκλησία από το αίμα των φτωχών για να βγάνεις, είναι εκκλησία, τη δέχεται αυτή ο Θεός? Τι να πω.
0: Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι διαμάχες και με τον Πατριάρχη και με διάφορες μονές. Οι περισσότερες μονές, από όσο γνωρίζω, έχουν σταθεί απέναντί σας.
1: Ναι.
0: Και η Σιμονόπετρα και τη Μεγής της Λαύρας. Όλες σχεδόν οι μονές.
1: Όλες.
0: Σχεδόν όλες οι μονές, λέω, στέκονται απέναντί σας.
1: Όλες. Και σου λέω το κυριότερο, το οποίο κάνει μπαμ. Μιλάνε, βγαίνουν και μιλάνε για ορθοδοξία, μιλάνε για αγάπη, μιλάνε, και όταν έρχονται οι αιρετικοί τους φιλοξενούνε, συμπροσεύχονται, βέβαια. Εμείς είμαστε οι κακοί μετά.
0: Δεν μου λέτε για την ψηφιακή ταυτότητα και για όλα αυτά που προσπαθούν να περάσουν, τι άποψη?
1: Όλα, εμείς λέμε όχι σε όλα, κύριε Ρούαρη. Δεν θα γίνουμε δούλοι κανενός. Μας έχει φτιάξει ο Θεός αυτεξούσιος να κάνουμε αυτό που θέλουμε, που πιστεύουμε. Κανένας δεν μπορεί να βάλει φρένο σε κάτι τέτοια πράγματα. Είναι θέματα πίστεως. Αν αυτοί δεν τα πιστεύουν, καλά να κάνουν, δικό τους θέμα. Εμείς όμως θα πιστεύουμε ότι αυτό δεν επιτρέπεται στους μοναχούς να γίνουμε νούμερα.
0: Άρα δεν θέλουμε ούτε προσωπικό αριθμό, ούτε ψηφιακή ταυτότητα, ούτε τίποτα από όλα αυτά, γιατί θεωρείτε ότι είναι φακέλωμα.
1: Κανένα, τίποτα. Ποιοι είναι αυτοί που θα μας βάλουν σε ένα νόμο, ή θα πάρεις αυτό, ή δεν μπορείς ούτε να δουλέψεις, ούτε τίποτα. Ποιοι είναι αυτοί που θα καταργήσουν το χρήμα και θα σου βάλουν να μην έχεις τίποτα? Απλώς θέλουν να εκμεταλλεύουν την αδράνεια και την αμορφωσιά του κόσμου. Τίποτα άλλο.
0: Άρα εκμεταλλεύονται τον κόσμο και τον κοροϊδεύουν και προσπαθούν να τον βάλουν σε μια κατάσταση, ναι, που θα τους ελέγχουν απόλυτα.
1: Κοροϊδεύανε και για τα εμβόλια και είδατε πόσο κόσμος πέθανε. Και μας έχουν κάνει και μηνύσεις εμάς ότι είμαστε, λέει, υπέρ. Ότι να μην εμβολιάζονται. Μας κάνανε οι φίλοι μας οι κατσουλιέρδες μηνύσεις, γιατί, λέει, μιλάμε εναντίον. Βέβαια θα μιλάω εναντίον. Είμαι άνθρωπος, δεν είμαι μουλάρι να μου βάλεις τη σφραγίδα όποτε θες εσύ.
0: Σωστό, συμφωνώ απόλυτα, και είχαμε δώσει για έναν αγώνα και βαδίζαμε και παράλληλα στις απόψεις γέροντα και δεχθήκαμε αρκετό πόλεμο για τα εμβόλια.
1: Ναι.
0: Είναι αλήθεια.
1: Τώρα ετοιμάζεται, έρχεται άλλος ιός τώρα, ο Χανταγιός, ξέρω πώς το λένε. Ετοιμάζονται εμβόλια πάλι.
0: Έχουνε σχέδια λοιπόν, έχουνε νέα σχέδια όλοι αυτοί. Επίσης, ξέρετε τι άλλο?
1: Είναι σχέδιο.
0: Γέροντα!
1: Το 1935 τα πρωτόκολλα των σοφών της Ιών λέει έτσι: όταν θα θελήσουμε να μειώσουμε τον κόσμο, θα τον μειώσουμε με ιούς και με εμβόλια.
0: Πολύ σωστό, γέροντα Μεθόδιε, πολύ σωστό. Συμφωνώ απόλυτα. Υπάρχουν σχέδια συγκεκριμένα και τα υλοποιούν για να μπορέσουν να καταφέρουν αυτό που θέλουν. Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα όμως.
1: Να φάμε χώμα, να φάμε, τέτοια πράγματα δεν πρέπει να πάρουμε.
0: Έχουνε
1: γιατί
0: κάνει...
1: πουλάμε τα πάντα. Όχι.
0: Έχουνε κάνει μια συμφωνία, γέροντα, και φέρουν τώρα προϊόντα από τη Λατινική Αμερική. Και τα προϊόντα αυτά είναι πάρα πολύ βλαβερά για τους ανθρώπους. Και βλέπουμε ότι έχουν αυξηθεί οι περιπτώσεις και ότι οι περισσότεροι πλέον έχουν καρκίνο. Και θεωρώ ότι είναι από τα καρκινογόνα προϊόντα και από την ακτινοβολία και από την τεχνολογία.
1: Εμείς είμαστε κατά όλων αυτών, κύριε Γρηγόρη. Όπου και αν είναι. Από όπου και αν είναι.
0: Από όπου κι αν είναι λοιπόν. Αλλά πώς θα μπορέσει ο άνθρωπος να επιβιώσει? Εδώ πέρα πάνε να απαγορέψουν και τον παξέ, πάνε να απαγορέψουν τον να έχει κάποιο ζώα, όλα πάνε να τα απαγορέψουν.
1: Ναι, σίγουρα. Γρηγόρη μου, με συγχωρείς, δεν σε ακούω καλά.
0: Πάνε, γέροντα λέω, πάνε να απαγορεύσουνε να έχει κάποιος ένα μπαξέ και να διαθέτει κάποια ζώα σπίτι του. Δεν θα του το επιτρέπουνε στο μέλλον,
1: λένε. Ακριβώς, για να είμαστε υποχρεωμένοι να αγοράζουμε όλα από τον Αντίχριστο που θα έρθει. Και θα μας λέει, δεν έχετε τη σφραγίδα μου, δεν παίρνετε τίποτα, θα πεθάνετε από τις πείνας. Έτσι γράφουν οι Άγιοι Πατέρες.
0: Άρα θέλουν να υπάρχει εξάρτηση ολοκληρωτική.
1: Τι να υπάρχει?
0: Εξάρτηση, γέροντα, εξάρτηση.
1: Βέβαια, γιατί δεν κάνουν αυτά? Γιατί να καταργούν τώρα τα χρήματα, να τα κάνουν πώς θα λένε,
0: ψηφιακά?
1: Γιατί? Για να μην έχει κανένας τίποτα, να μην μπορεί να βοηθήσει έναν φτωχό, τίποτα. Όλοι πρέπει να είμαστε εναντίον σε αυτό. Όλοι. Εμείς δεν είμαστε. Δεν ήρθαμε εδώ, το λέω και το επαναλαμβάνω, για να χαλάσουμε το περιβόλι της Παναγίας μας. Ήρθαμε για να σωθούμε διαμέσου της Παναγίας. Όποιος δεν του αρέσει, να πάει σπίτι του.
0: Πρέπει να πάμε κόντρα στον πλήρη έλεγχο, δηλαδή.
1: Βέβαια. Τι είμαστε, κατσίκια, πρόβατα, μουλάρια, για να μας ξεχωρίζουν αυτοί και όποτε θέλουν να καταργούν αυτό, όποτε θέλουν να το σταματάνε, όποτε θέλουν να φέρουν ιούς και να μην βάζουν, να ακούγονται ούτε στα μεγάφωνα τα λόγια του Θεού, και αυτοί να προχωράνε. Να προχωράνε. Δεν είναι έτσι. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο 15, 20, 30, 300 άτομα. Είναι 10 εκατομμύρια. Πρέπει να αφήσουν τον κάθε έναν να κάνουν μια ψηφοφορία. Τι θέλει ο κόσμος?
0: Ο κόσμος νομίζω ότι πλέον δεν μπορεί να σκεφτεί καθαρά. Δεν έχει την ανάλογη αντίληψη και τον κοροϊδεύουν και τον κατευθύνουν εκεί που θέλουνε.
1: Ακριβώς. Τι να κάνουμε. Εμείς εκεί, στα δικά μας, κύριε Γρηγόρη μου, να μας αξιώσει ο Θεός να πεθάνουμε εκεί, σε αυτά που βρήκαμε από τους Αγίους Πατέρες. Δεν ήρθαμε για χρήματα, το επαναλαμβάνω.
0: Κάπως όμως πρέπει να περάσουμε, γέροντα, και αυτό το μήνυμα στον κόσμο, γιατί ο κόσμος πλέον εμπιστεύεται τυφλά.
1: Κύριε Γρηγόρη μου,
0: το καταλαβαίνω.
1: Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, ευχαριστώ όλο τον κόσμο που με ακούει.
0: Ναι.
1: Όλους τους πατέρες που πονάνε το Άγιο Όρος, όλους όσοι μπορούν να κάνουν κάτι αλλά δεν το κάνουν, αυτοί θα δώσουν λόγο φοβερό στο Θεό.
0: Γέροντα, μας ακούς καθαρά?
1: Όχι.
0: Δεν μας ακούς καθαρά?
1: Όχι, βέβαια.
0: Δεν πειράζει. Υγεία και ευλογία, γέροντα. Θα φτιάξουμε εμείς την κατάσταση και θα ξαναμιλήσουμε. Καλό μεσημέρι να έχετε. Γεια σας, υγεία, γέροντα.
1: Μείνε σταθερός στον αγώνα.
0: Υγεία, ευχαριστώ, γέροντα. Ευχαριστώ. Υγεία να έχουμε.
1: Να είσαι καλά, η Παναγία μαζί σου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον γέροντα Μεθόδιο. Έχουμε ένα προβληματάκι τώρα. Ακούτε και τη φωνή μου λίγο πιο δυνατά. Προσπάθησα να το ρυθμίσω, μπας και ακούει. Τον ευχαριστούμε πολύ για όλα όσα είπε. Καταλαβαίνετε κι εσείς λοιπόν ότι πλέον υπάρχουν κάποιοι που είναι γνήσιοι Ορθόδοξοι. Τώρα ακούγεται λίγο άσχημα έτσι όπως το τοποθετώ, αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Ο Ορθόδοξος ξέρει τι στόχο έχει. Πάει κόντρα σε αυτά τα σχέδια αυτών που θέλουν να μας καταστρέψουν. Πάει κόντρα στην ψηφιακή ταυτότητα, στον προσωπικό αριθμό. Πάει κόντρα σε όλα αυτά τα μέσα που χρησιμοποιεί η Νέα Τάξη Πραγμάτων για να μπορέσει να μας χειραγωγεί. Όπως πολύ σωστά είπε, δεν είμαστε μουλάρια να μας βάζετε σφραγίδες με κωδικούς και με αριθμούς για να μπορείτε αύριο μεθαύριο να μας ελέγχετε. Δεν γίνεται να μας περνάτε χαλινάρι όταν προσπαθούμε να έχουμε τη δική μας άποψη, τη δική μας αντίληψη και να θέλετε μόνο να είμαστε καταναλωτές και εργατικά χέρια. Δεν θα σας περάσει αυτό που προσπαθείτε να κάνετε και υπάρχουν ακόμα κάποιοι που στέκονται όρθιοι κόντρα σε όλο αυτό. Τα σχέδιά τους είναι σχέδια και εύκολα χαλάνε. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι και πρέπει να καταλαβαίνετε επιτέλους ποιοι πραγματικά λένε την αλήθεια και ποιοι προσπαθούν να σας προστατέψουν από όλα αυτά που έρχονται και ποιοι είναι αυτοί που εύκολα απλώνουν την παλάμη τους, παίρνουν τα λεφτά τους και σας κοροϊδεύουνε. Σας κοροϊδεύουνε. Δεν κάνει τον άνθρωπο ένα μουσι, ούτε ένα ράσο. Δεν κάνει τον άνθρωπο το χρήμα, ούτε ένα πορτοφόλι. Τον άνθρωπο τον κάνει η ψυχή του, ο τρόπος σκέψης του, η συμπεριφορά του. Έτσι πρέπει να κρίνεται κάποιον. Και όχι όπως τον προβάλλουν τα μέσα. Και όχι μέσα από τη λάσπη που ρίχνουνε. Τα ράσα δεν κάνουν τον παπά. Γιατί αν κάτσετε να ψάξετε να βρείτε ποια είναι η άποψή τους και τι άρθρα έχουν ανεβάσει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης τους, θα βρείτε το ότι λένε τα χειρότερα για το γέροντα. Λένε τα χειρότερα για την Ιερά Μονή Εσφυγμένου. Λένε ότι είναι καταληψίες, λένε ότι εκμεταλλεύονται. Δεν λένε όμως για τη νέα ηγεσία που δημιούργησαν. Δεν λένε για τα χωράφια που δήλωσαν στο ΝΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν λένε για τα ευρωπαϊκά κονδύλια που παίρνουν τα μοναστήρια. Δεν λένε ότι έχουν μετατρέψει το Άγιον Όρος σε μουσείο και πουλάνε διαμονητήρια παράνομα και βγάζουν εκατομμύρια. Δεν λένε ότι έχουν ανοίξει μαγαζιά με αθλητικά απέναντι στις καριές και μασατζίδικα και σούπερ μάρκετ με προϊόντα τα οποία έρχονται από το ταμτούμ με τις μαϊμούδες. Ο μοναχισμός ήταν κάτι συγκεκριμένο και τώρα εκεί πέρα γίνεται πάρτι. Σόδομα και Γόμορα εκεί πέρα στο Άγιον Όρος. Η κάθε λούλα μπαίνει μέσα. Ο κάθε φιλάργυρος, ο κάθε εγκληματίας, ο κάθε επιχειρηματίας επενδύει, κάνει συζητήσεις, έχει μέσα μασονικές στοές. Έχει τα πάντα. Ορθόδοξους που έχει σε συγκεκριμένα σημεία. Ποιοι είναι αυτοί που όντως πήγαν εκεί για το δικό τους σκοπό, για τη σωτηρία της ψυχής τους? Ο μοναχισμός είναι ένας θρησκευτικός θεσμός αφιέρωσης στο Θεό, που στην ουσία περιλαμβάνει απομάκρυνση από τα εγκόσμια με στόχο την άσκηση. Η Ορθοδοξία λέει ότι οι μοναχοί επιδιώκουν την πνευματική τελειότητα, τη θέωση μέσω της υπακοής, της ακτιμοσύνης, της παρθενιάς και της αδιάλειπης προσευχής. Είναι ένας αγώνας πνευματικός ο μοναχισμός και βασίζεται στη λιτή ζωή, όχι στη χλίδα. Βασίζεται στην απομόνωση, όχι στα γούστα και στα λούσα που με κυκλοφορούν με τα μερσεντικά, με τα G-Class, οι θρησκευτικοί απατεώνες. Μοναχισμός εστί καθημερινός πνευματικός αγώνας κατά των παθών. Όχι καθημερινό φαγοπότη στην πλάτη των πιστών. Για να ξεκαθαρίσουμε τις θέσεις μας. Γιατί έχετε μπερδευτεί ακόμα και εκεί, όπως και στην πολιτική, έτσι και στη θρησκεία και στην πίστη. Όλο αυτό ξεκίνησε από τον Μέγα Αντώνιο. Ο αναχωρητισμός, μια αρχική μορφή μεμονωμένων ατόμων που ανασύρονταν στην έρημο, που αποσύρονταν, συγγνώμη, στην έρημο. Για να μπορέσουν να δοκιμάσουν μέχρι πού μπορούν να φτάσουν. Για να μπορέσουν να μετανοήσουν, για να μπορέσουν να εκτιμήσουν. Για να μπορέσουν να είναι ταπεινοί. Πού είναι όλα αυτά? Υπάρχουν κάποιοι λίγοι οι οποίοι το πάνε έτσι, οι υπόλοιποι? Τι κάνουν οι υπόλοιποι, τι κάνουν οι μονές που μου βάλανε μηχανήματα που βγάζουν εσπρεσάκια και σοκολατίτσα κρύα ή ζεστή με το δίευρο, που μου βάλανε δωμάτια σουίτες Για αυτούς που έχουν τη μαμαλίγκα και απλά δωματιάκια, για αυτούς που δεν έχουν μία. Τι είστε, ξενοδοχείο είστε? Τι είστε, ξενοδοχείο? Γιατί και ξενοδοχείο φτιάξατε? Και διαμονητήρια πανάκριβα πουλάτε? Και δικά σας εργοστάσια ολόκληρα έχετε που παράγουν οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί ο ανθρώπινος νους? Και τα κοντέινερ από την Κίνα φέρνετε και περιουσία διαθέτετε. Το φτωχό λαό, τον ελληνικό λαό, πώς τον υποστηρίζετε? Με το να του λέτε να πάει να κάνει εμβόλια? Σε λίγο καζίνο θα κάνετε, ρε, μες στο Άγιον Όρος. Και θα παίζετε ρουλέτα. Μόνο αυτό μας έμεινε. Μου λέει ο άλλος, έχεις, λέει, μεσάνυχτα. Εγώ έχω μεσάνυχτα ή εσύ? Που κάθεσαι και μνημονεύεις έναν πατριάρχη που δεν αντέδρασε όταν ξεπούλησε την Αγιά Σοφιά, όταν την κάνανε τζαμί, που δεν έβγαλε άχνα για όσα γίνονται στην Αίγυπτο, που όταν λέγαμε εδώ πέρα ότι ξεπουλάνε και παραδίδουν την Αγία Εκατερίνη στη Χερσόνησο του Σινά, και ότι έχουν μπει μέσα κάτι φουσκωτή και κάτι περίεργη και θέλουν να αρπάξουν την περιουσία και να το μετατρέψουν σε μουσείο και σε αρχαιολογικό χώρο, μας λέγατε συνωμοσιολόγους που έχουμε εμείς μεσάνυχτα, που κοιμάστε όρθιοι. Και τελικά τι έγινε? Το κάνανε αρχαιολογικό χώρο και ανήκει στην Αίγυπτο. Η Αγία Εκατερίνη, το πιο παλιό ορθόδοξο μοναστήρι, και εκεί άγνα δεν έβγαλε ο πατριάρχης σας, που θα μου πεις εσύ εμένα για μεσάνυχτα, που δεν έχεις πάρει χαμπάρι τι γίνεται με τουρκική υπηκότητα από το 1453 και μετά? Τουρκική υπηκότητα έχει ο πατριάρχης ορθόδοξος, αναφορά δίνει. Αλλά πολλοί πηγαίνετε μέσα στον Άγιο, μέσα στο Άγιον Όρος, πάτε σε αυτές τις μονές και σας κάνουν το μυαλό μαρμελάδα. Γιατί δεν θα σας πει κανένας για όλα αυτά τα καρκινογόνα προϊόντα? Δεν θα σας πει κανένας για την ψηφιακή εποχή που έρχεται να σας εγκλωβίσει? Και όταν θα το καταλάβετε θα είναι αργά, γιατί κάθε φορά αυτό ζούμε και τρελαινόμαστε. Τα λέμε, και όταν τα λέμε μας βρίζετε και μας λέτε συνωμοσιολόγους και φαντασιόπληκτους, και όταν μετά από χρόνια γίνονται αυτά που λέμε, δεν έχετε το θάρρος να παραδεχτείτε ότι για άλλη μια φορά πέσατε έξω, και τότε είναι αργά. Είναι πολύ αργά τότε. Τότε δεν μπορεί να έρθει η ανατροπή. Αλλά μου άκουγες τα τραγιά. Δεν άκουγες αυτούς που σου μιλούσαν στην ψυχή. Άκουγες τους πράκτορες, τους φιλάργυρους, τους φιλόδοξους. Δεν άκουγες την αλήθεια, μας το έπαιζες εξυπνάκιας. Όλα τα ξέρεις και όλα τα γνωρίζεις, και τι έκανες γι' αυτό? Έπιασες το διπλανό σου να του πεις, έλα εδώ ρε αδερφέ, κοίτα τι γίνεται, μην τους πιστεύεις. Όχι, γιατί? Για να μην σε βρήσει, για να μην σε κατακρίνει, κρυμμένο στο καβούκι σου, και μιλάς για μεσάνυχτα εσύ. Να προσέχεις πως μιλάς και τι λες, ειδικά σε μένα. Γιατί εγώ αυτά που λέω τα έχω επεξεργαστεί 10 φορές και έχω ψαχτεί πολύ και έχω τρέξει και έχω αγωνιστεί. Δεν τα λέω επειδή τα κατέβασε στο κεφάλι μου. Εδώ πέρα υπάρχει μια μονή η οποία δεν έχει νερό, δεν έχει ρεύμα, τις έχουν πάρει ό,τι έχει και δεν έχει, και ακόμα αγωνίζεται χωρίς να μνημονεύει, κόντρα σε όλους. Και έχεις 19 μονές που έχουν πάρει ευρωπαϊκά κονδύλια, που μια χαρά μνημονεύουνε ενώ δεν συμφωνούνε. Έχεις ένα κλήρο που έβγαινε και σου έλεγε να κάνεις εμβόλια. Έχεις ένα κλήρο ο οποίος δεν πάει κόντρα στην κυβέρνηση για να παίρνει τα εκατομμύρια να φτιάχνει δρομάκια και καλά. Και όλοι αυτοί κυκλοφορούνε με τα περσεντικά και κάνουνε βόλτες. Πήγανε ρε και σκάψανε, πήγαμε κάναμε ρεπορτάζ για πράγματα που δεν γνωρίζει ο λαός και μιλάει. πήγανε ρε και σκάψανε τους δρόμους. Ποιος ορθόδοξος πάει και σκάβει τους δρόμους με φαγάνες για να μην μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να περνάνε προμήθειες. Για να τους απομονώσουν εντελώς. Για να μην έχουν να φάνε. Για να μην έχουν να πιούνε. Και να αναγκαστούν να προσκυνήσουν όλους αυτούς. Ποιος ορθόδοξος κόβει τους δρόμους με φαγάνες για να μην μπορούν κάποιοι μοναχοί να φάνε. Πες μου εσύ. Ποιος το κάνει αυτό. Για να πεθάνουν από την πείνα και από τη δίψα. Και τολμάτε να βγάζετε και γλώσσα χωρίς να έχετε το σθένος και το θάρρος να σηκώσετε το κεφάλι σας. Που άμα ήσουν εσύ στη θέση τους, τα μισά δεν θα μπορούσες να κάνεις. Τα μισά θα τα έχεις παρατήσει όλα. Και αυτοί λένε ακόμα κόντρα σε κάθε ευκολία, κόντρα στην τεχνολογία, γιατί θέλουμε να είμαστε ελεύθεροι. Εύκολα τον καναπέ τους κάποιοι σχολιάζουνε, χωρίς να γνωρίζουνε. Πόσα σκάνδαλα έχουν βγει για όλους αυτούς. Με τα εκατομμύρια, με τις ανταλλαγές, με τους πολιτικούς φίλοι. Με την περιουσία που διαθέτουν και με την περιουσία που έχουν κατακλέψει από κάποιους. Πόσοι από αυτούς εμπλέκονται σε αυτό το παράνομο, ορθόδοξο, πνευματικό εμπόριο. Πόσοι έχουν καταπατήσει τους νόμους για να μπορέσουν να αναδείξουν συγκεκριμένα πρόσωπα. Για να μπορέσουν να αυξηθούν τα κέρδη. Αλλά δεν σκέφτεστε. Απλά αναπαράγετε. Δεν μπαίνετε στο ζουμί. Γιατί είστε κατευθυνόμενα μυαλά. Λοιπόν, ό,τι σας έχει απομείνει μέσα στο κεφάλι, βάλτε το να σκεφτεί. Και μην ακούτε τον κάθε τσαρλατάνο τι σας λέει. Να έχετε δική σας κρίση. Και να πάτε να ζήσετε εμπειρίες. Να σταθείτε δίπλα σε όλους αυτούς που έχουν ανάγκη για να μπορέσετε να αποκτήσετε ενσυναίσθηση. Γιατί άλλο η μαγιά και άλλο η εγωπάθεια και άλλο ο πραγματικός αγώνας. Συνεχίζω να υποστηρίζω την Ιερά Μονή Εσφυγμένου. Συνεχίζω να υποστηρίζω αυτούς τους μοναχούς που δεν τον μνημονεύουν τον Πατριάρχη. Κόντρα στο σύστημα. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Ερέτης και δεν με νοιάζει. Δεν πάνε να με σταυρώσετε. Δεν πάνε να λέτε ό,τι θέλετε. Όλο κάποιος σας φταίει. Όλο κάποιος σας φταίει. Και δεν είναι αυτός που φταίει στην πραγματικότητα. Όλο ψάχνετε να βρείτε δικαιολογίες. Για να δικαιολογήσετε τι? Το πόσο βαρεμένοι είστε. Το πόσο σκάρτι είστε. Γιατί βαριέστε και να διαβάσετε. Βαριέστε και να ψάξετε. Τα θέλετε όλα έτοιμα. Όπως και στη ζωή σας εκεί σας έχουν φτάσει. Να τα θέλετε όλα έτοιμα. Δεν σηκώνεστε καν να μαγειρέψετε ρε. Δεν σηκώνεστε να κάνετε 5 βήματα. Έχετε βγάλει ρίζες. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για ναρκωτικά και ψυχοφάρμακα και εθισμούς όπως είναι ο τζόγος. Άστο, μεγάλες συζητήσεις. Θα τα πούμε κι αυτά. Επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον Κωνσταντίνο Πλεύρη, με τον κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη. Βάλε, δεν μπορώ μανούλα μου, δεν μπορώ. Άσε ρε να φέρεις τον γιατρό, γιατί έτσι έχει κατατίσει ο Έλληνας. Δεν μπορεί τίποτα πλέον. Δεν μπορεί να σηκώσει το ένα πόδι του να πάει από εδώ μέχρι εκεί. Γιατί έχει μεγαλώσει σαν κακομαθημένο. Γι' αυτό οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας είχαν σκαρί που άντεξε τόσα χρόνια. Εσείς δεν

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε την άσκηση ποινικής δίωξης κατά 22 κατηγορουμένων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανάμεσα στους οποίους και 4 εν ενεργεία βουλευτές. Πρόκειται για τους Κώστας Κρέκα, Χρήστο Μπουκόρο, Μάξιμο Σενετάκη και Κατερίνα Παπακώστα. Στο αρχείο φάκελος για άλλους 7 γαλάζιους βουλευτές για τους οποίους είχε ζητηθεί η άρση ασυλίας. Στην αντεπίθεση πέρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 13 υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκαν στο στόχαστρο. Οι 9 αποδεικνύονται απολύτως αθώοι και 4 ακόμη στελέχη μας θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημελήματα, είπε. Έντιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη, σημείωσε κατά την συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, απαντά το Πασόκ. Μέχρι χθες μας λέγατε ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα όμως θα πιείτε πικρό φραπέ, είπε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, τονίζοντας ότι Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι οι δύο όψεις του ίδιου κάλπικου νομίσματος. Συνεχίζεται το κύμα ανεξαρτοποιήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την Πόπη Τσαπανίδου νωρίτερα. Σήμερα την παραίτησή τους υπέβαλαν και οι Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέτα. Τον Αλέξη Τσίπρα στο μεταξύ βάζει στο κάδρο των ευθυνών για τις μαζικές ανεξαρτοποιήσεις βουλευτών η Κουμουνδούρου. Συνελήφθηκε τέταρτο άτομο για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για 27χρονο που φέρεται να είχε τα κλειδιά του διαμερίσματος όπου βρήκαν καταφύγιο οι δύο φερόμενοι δράστες. Διασωληνωμένο και σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης το 7χρονο κοριτσάκι που τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο δυστύχημα χθες στην Μεταμόρφωση Χαλκιδικής, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι γονείς του και το 6 μηνών αδελφάκι του. Ελεύθερος ο οδηγός του βιτεοφόρου, ενώ συνεχίζεται η προανάκριση. Ενισχύεται το ανακριτικό της πυροσβεστικής στην Θεσσαλονίκη μετά από αυξημένες φωτιές το τελευταίο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή. Δύο συλλήψεις στο Κιλκής για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Υψηλός ο κίνδυνος.

0: 4 βαθμούς. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
3: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
4: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
3: νομική,
4: διοίκηση και οικονομία,
3: πληροφορική,
4: ψυχολογία,
3: αγγλική φιλολογία,
4: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
3: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
5: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
4: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
11: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την

0: παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο κτλ. Πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
1: Είναι τόσο.
0: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.
2: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Νότος News στη Ρόδο, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη. Καλησπέρα κύριε Πλεύρη.
3: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, χαίρομαι που σας ακούω.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
3: Δόξα τω Θεώ προσπαθώ να είμαι καλά, αλλά δεν μπορώ. Διότι δεν μας αφήνουν αυτά τα οποία συμβαίνουν.
2: Για ποιο ζήτημα μιλάτε?
3: Κοιτάξτε, για την πολιτική κατάσταση. Διότι αυτή τη στιγμή χάνεται η Ελλάδα και δεν ασχολούμεθα με καθόλου με αυτό το θέμα. Ασχολούμεθα με όλα τα άλλα. Και όταν λέω ασχολούμεθα, δεν εννοώ εμένα και εσάς. Μιλάω για τα πολιτικά κόμματα και για τις τηλεοράσεις. Έχω στείλει σχετικές επιστολές και στα κόμματα και στον Παυλόπουλο στο Sky και στο Μέγα στην κυρία Γιάμαλη, αλλά δεν μου απαντούνε. Κύριε Σερέτη, οι αρχαίοι Έλληνες είχαν δύο βασικές αρχές ζωής. Ήτανε το τις αγορεύει βούλευε, ποιος θέλει να μιλήσει, να σε ακούσουμε. Και το δεύτερον, ότι ενδέχεται άλλος έχει. Δηλαδή, ακούω αυτά τα οποία λες, τα συζητώ, ενδέχεται άλλος έχει. Μπορεί να είναι αλλιώς. Και θα βρούμε το αληθές με τη συζήτηση, με το διάλογο. Ο διάλογος είναι ένα ελληνικό προϊόν. Δυστυχώς σήμερα αυτοί οι οποίοι ασκούν την πολιτική εξουσία δεν δέχονται το διάλογο. Θέλω να σας φέρω ένα παράδειγμα. Ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή διεκδικεί την εξουσία. Υπάρχουν 7 ζωτικά θέματα για την Ελλάδα, για τα οποία δεν μιλάει. Θα σας τα απαριθμίσω. Αλλά τι λέει? Μιλάει με αλήθειες ντελαπαλής, με παλισιάδες. Ο ντελαπαλής εδώ και 400 χρόνια ήταν ένας Γάλλος ο οποίος έλεγε διάφορες αλήθειες κοινότοπες. Δηλαδή έλεγε είναι δύσκολο να βγάζεις χρήματα αλλά είναι εύκολο να τα χαλάς. Έλεγε πράγματα στα οποία δεν διαφωνεί κανείς. Έτσι ο κύριος Τσίπρας έχει μία ωρεόλογων διαλεκτικήν, λέει πράγματα στα οποία δεν μπορεί να διαφωνήσεις και τα οποία δεν σημαίνουν τίποτε. Λέει, έχουμε προοπτική, έχουμε ελπίδα. θέλουμε κοινωνική δικαιοσύνη, θέλουμε οικονομική πρόοδο, θέλουμε αξιοπρέπεια, εντάξει. Κανείς δεν διαφωνεί με αυτά. Όμως αυτά δεν είναι προβλήματα της Ελλάδος. Θα σας πω 7 θέματα για τα οποία ενδυμόνως ο λαλίστατος κύριος Τσίπρας δεν λέγει τίποτε. Απέναντίας χασκογελά. Μόνιμα γελά. Εγώ θυμάμαι πολιτικούς, τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον Γιώργο Παπανδρέου, τον Καραμαλή, τον Στεφανόπουλο, πολλούς πολιτικούς, τον Ράλη. Δεν γελάγανε μόνιμα. Ο κύριος Τσίπρας γελά μόνιμα. Γιατί? Γιατί χασκογελά. Λοιπόν, ακούστε 17 θέματα για τα οποία δεν λέει λέξη. Πρώτον, ζωτικό πρόβλημα για τους Έλληνες είναι το ότι χανόμεθα, υπογεννητικό της, χανόμεθα, και υπάρχει και μια μετανάστευση νέων Ελλήνων, πάνω από 1 εκατομμύριο τα τελευταία 10 χρόνια που έχουν φύγει από την Ελλάδα και θα λείπουν οι απόγονοί τους. Υπογεννητικό της, ποιο είναι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, κανένα. Δεν λέει τίποτε. Δεύτερο πρόβλημα. Μετανάστες. Έχουμε μία μαζική εισβολή των ξένων που αλλοιώνει την εθνολογική σύνδεση του πληθυσμού της χώρας. Τι λέει ο κ. Τσίπρας? Τίποτε. Τίποτε. Τρίτο πρόβλημα. Είναι οι μειονότητες. Οι Τούρκοι, οι Σλάβοι γενικότερα, οι μειονότητες που υπάρχουν στην Ελλάδα. Έχει εξαφανιστεί η Βόρειος Ελλάς από ελληνισμό. Τις κοινότητες και τους δήμους τις κερδίζουν οι Τούρκοι. Τους λέμε μουσουλμάνους. Ναι, εμείς μπορούμε να τους λέμε όπως θέλουμε. Αυτοί είναι Τούρκοι. Δεν μιλάει κανείς για τι θα γίνει με αυτές τις μειονότητες. Άλλο θέμα. Είναι ο υπόδουλος ελληνισμός. Στην Αλβανία οι Έλληνες αγκομαχούν. Στη Βόρειο Μακεδονία. Βόρειο Μακεδονία με τα δικά μας κριτήρια, όχι με το κράτος Βόρειου Μακεδονίας. Το βόρειο τρίμα, το υπόδουλο στους Γερτοσκοβιάνους. Μιλάει για τους Έλληνες της Μικράς Ασίας, για τους Έλληνες του Πόντου. Ο Τούρκος λέει γαλάζια πατρίδα για το Αιγαίο. Τι λέει ο κύριος Τσίπρας? Τίποτε. Άλλο θέμα, πολύ σοβαρό, είναι η Ελλάς έρχεται πρώτη σε θανάτους νέων από τα ναρκωτικά. Λέει ο κύριος Τσίπρας για την νεολαία, για τα ναρκωτικά? Όχι. Άλλο θέμα, πολύ σοβαρό. Είμαστε ένα κράτος μικρό, αλλά ένα έθνος μέγιστο. Η ιστορία και ο πολιτισμός είναι τα βασικά όπλα της Ελλάδος. Αυτά δεν τα αξιοποιούμε. Με επικεφαλής τη χανούμε δόνη, η οποία χρηματοδοτεί την μαύρη, ωραία Ελένη, την κάνουμε και μαύρη, και να μην πάει κανείς ένα να δει αυτό το έργο με μαύρη την ωραία Ελένη. Χρηματοδοτεί την αποκατάσταση του τεμένους, του Ισλαμικού, του κατακριτού της Ελλάδος, του Βαγιαζίτ, στο Δημότικο, σε μια ευφανή περιοχή, αλλά δεν εκρίνει το κράτος της αρχαίους Έλληνας συγγραφής. Στον πολιτισμό και στην ιστορία, το κράτος και κανένα κόμμα δεν έχει πρόγραμμα, δεν κάνει τίποτε. Και να σας πω και δύο άλλα θέματα, πολύ σοβαρά.
2: Ναι.
3: Έχω στείλει μια επιστολή, διότι οι δημοκράτες δεν σου απαντούνε. Τι χρωστάει το ελληνικό δημόσιο επίσημα? Χρωστάμε 390 δισεκατομμύρια ευρώ. Λένε στον ελληνικό λαό που είναι υποτίθεται κυρίαρχος, πού πήγαν τα λεφτά αυτά, πού δαπανηθήκαν. Το λένε? Όχι, δεν το λένε. Το 1972 ο Παπαδόπουλος πήρε το χρυσό μετάλλιο του ΟΣΑ αναπτύξεως. Σήμερα ο ΟΣΑ μας έχει υποεπιτήρηση. Υποθηκεύσαμε την κρατική περιουσία για 100 χρόνια με ευθύνη και του κυρίου Τσίπρα. Σας έχουν πει πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα? Είμαστε ένα κράτος το οποίο πουλάει τους σιδηροδρόμους του, πουλάει τον αερομεταφερέα του, χρεοκοπήσαν την Ολυμπιακή, τα λιμάνια τα έχει πουλήσει. Μα είναι κράτος αυτό?
2: Όλα τα έχουν ξεπουλήσει. Ακόμα και το ρεύμα πλέον ιδιωτικό έχει γίνει, κύριε Πλεύρη, και ξέρετε τι μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Και θέλω να το συζητήσω.
3: Προσέξτε, επαναλαμβάνω. Υπογεννητικό της, μετανάστες, ναρκωτικά, υπόδουλος ελληνισμός, ξένες μειονότητες, ιστορία, πολιτισμός και οικονομικά δεν λένε τίποτε τα κόμματα. Και προπαντός ο κύριος Τσίπρας. Στο διάλογο, είπα στον κύριο Δένδια, με μια επιστολή που δημοσιεύτηκε στην Ελεύθερη Ώρα, λοχαγός με 3 παιδιά, παίρνει μισθό 1.400 ευρώ. Καταλάβατε. Πού μπορούν να βρεθούν τα λεφτά. Θα σας πω πού να βρεθούν τα λεφτά. Το Σύνταγμα, το άρθρο 51, ορίζει. Οι βουλευτές πρέπει να είναι 200 έως 300. Γιατί σήμερα έχουμε 300 και δεν έχουμε 200. Αντί να έχουμε 300 κηφίνες, να έχουμε 200. Παίρνουν μισθούς, παχυλούς μισθούς, έχουν οικονομικά προνόμια, έχουν ατέλειες, παίρνουν σύνταξη πολύ σύντομα και παχυλή σύνταξη βεβαίως. Και από κενό εισπράττουν λεφτά η βουλευτοκρατία, εισπράττουν και τα κόμματα. Δηλαδή τι. Δώσανε τώρα 2 εκατομμύρια ευρώ στην κυρία Κωνσταντοπούλου για να κάνει, λέει, μελέτες. Ποιον κοροϊδεύουνε. Γιατί δεν είναι 2 εκατομμύρια. Απαντήστε μου. Γιατί έχουμε 300 βουλευτές και δεν έχουμε 200 που λέει το Σύνταγμα.
2: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Ακούστε με ένα λεπτό, κύριε Πλεύρη, διότι είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που θέτετε. Αλλά θέλω να σας πω κάτι το οποίο παρατηρώ και θέλω την άποψή σας πάνω σε αυτό. Διότι είναι κάτι που τρέχει και θα γίνει σταδιακά σε λίγα χρόνια από τώρα. Και θα είμαστε πια άλλη μια φορά δυσαρεστημένοι με όλο αυτό με το οποίο βλέπουμε. Διότι, ακούστε με, κύριε Πλεύρη, η ΕΙΔΑΠΑΕ είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Τι κάνουνε. Προσπαθούν να συγχωνεύσουν όλα αυτά τα δίκτυα ίδρευσης σε μια συγκεκριμένη εταιρεία η οποία ανήκει κατά 49% σε ιδιώτες επενδυτές και μετά να ξεπουλήσουν και το υπόλοιπο ποσοστό. Ακούστε με, προχωράνε για να πάμε σε ιδιωτικό νερό και σας ρωτάω πόσο επικίνδυνο είναι αυτό.
3: Καθόλου δεν είναι επικίνδυνο διότι δεν τους νοιάζει. Και καλά κάνουμε στον ελληνικό λαό, τέτοιος που είναι αυτά του αξίζουνε. Αυτά και λίγα του κάνουνε. Αυτός ο ελληνικός λαός δεν τους ψηφίζει. Ή νομίζετε ότι ο λαός δεν έχει ευθύνη. Έχει ευθύνη και ο λαός. Εγώ δεν είμαι αντιλαϊκός, είμαι αντιμαζικός. Και όταν στα θέματα τα οποία θέτω και τα οποία είναι σοβαρά, ξέρετε πώς θα ξεπερνάνε. Αρνούνται το διάλογο μαζί μου. Δηλαδή, ο κύριος Γιαννούλης, του λέμε ότι είσαι προδότης. Δεν έχει για τη ζήτηση. Η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, θέλω επιστολές. Να μου πει γιατί το Ιζήμεν έδωσε 1 εκατομμύριο μάρκα στο Πασόκ. Δεν σου απαντάει. Για τα μαύρα χρήματα. Έχω κάνει αναφορά για τα μαύρα χρήματα των κομμάτων στην εισαγγελέα την κυρία Αντιλίνη του Αρείου Πάγου και στην πρόεδρο του Αρείου Πάγου, την τελευταία, την κυρία Κλάβα, και δεν μου απαντήσανε. Η κυρία Κωνσταντοπούλη, έχω στείλει 4 εξώδικα και δεν απαντούν. Δεν απαντούν. Και γιατί δεν απαντούν? Γιατί εγώ είμαι φασίστας, είμαι ναζί. Προσέξτε. Ο ναζισμός είναι υπόθεση του γερμανικού έθνους. Ο φασισμός είναι υπόθεση του ιταλικού έθνους. Εγώ δεν πιστεύω στη δημοκρατία. Είμαι 4 Αυγούστου Γιάννης Μεταξάς.
2: Ωραία. Αλλά η λύση πώς θα έρθει? Εσείς έχετε μια άποψη για το παρελθόν, το καταλαβαίνω αυτό. Εδώ πέρα τώρα και έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι δεν σέβονται τίποτα και κανέναν. Για τις εκλογές. Πιστεύετε ότι μέσα από τις εκλογές μπορεί να αλλάξει κάτι?
3: Μα τι να αλλάξει με τις εκλογές, κύριε? Θα διαλέξετε αυτούς που θέλουν να σας ψηφίσουν, που θα ψηφίσουν τα κόμματα. Αυτούς που θέλω εγώ να με ψηφίσουν, τους βάζουν υποψηφίους. Αυτό κάνει σήμερα το κατεστημένο. Δεν αντιλαμβάνεστε ότι το πολίτευμα είναι σάπιο? Το πολίτευμα είναι σάπιο, έχει σαπίσει. Πέστε μου ένα τομέα του ελληνικού κράτους που να πηγαίνει καλά.
2: Τίποτα δεν πάει καλά. Αλλά πρέπει να πούμε κάτι ακόμα. Πρέπει να πούμε το ότι ο ελληνικός λαός δεν καταλαβαίνει. Αυτό πώς θα τα αλλάξουμε, δηλαδή, την αντίληψή του?
3: Αυτό δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει. Ο ελληνικός λαός και λίγα του κάνουν. Βρίσκονται, κύριοι πολιτικάντες, τον εκμεταλλεύονται οι ολιγάρχοι του καπιταλισμού που κυριαρχεί στην Ελλάδα. Σήμερα για να ασχοληθείς με την πολιτική πρέπει να έχεις λεφτά. Είναι κεφαλαιοδημοκρατία. Έχεις λεφτά. Σε παίζουν οι τηλεοράσεις. Στέλνω γράμμα στον κύριο Παυλόπουλο. Και του λέω ότι κάνετε ζημιά στην κοινωνία και στο έθνος. Οι εκπομπές σας είναι αντιεθνικές και αντικοινωνικές. Δεν σου απαντά. Δεν σου απαντούν. Δεν σου δίνουν σημασία. Προσέξτε με. Αυτή τη στιγμή το θέμα, η Ελλάς κινδυνεύει. Αύριο μεθαύριο θα μας επιτεθούν οι Τούρκοι. Και τι θα μας, ποιος θα μας σώσει? Οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές, οι επιχειρηματίες, ποιος θα μας σώσει? Οι καλλιτέχνες, οι επιστήμονες, ποιος? Ο στρατός. Και το στρατό τον αποδυναμώνουν συνεχώς. Έχω πει στον κύριο Δέδια, να τον επισκεφθώ με έναν πρώην αρχηγό του στρατού. Να του πω τι κακό κάνει. Μα δεν καταλαβαίνετε, δεν πονάνε την Ελλάδα, δεν τους ενδιαφέρει η Ελλάδα. Και δεν υπάρχει τίποτε άλλο που να επικρατήσει την πολιτική παρά το συμφέρον και η δύναμη. Μιλάνε εναντίον του κυρίου Μητσοτάκη. Μα ο Μητσοτάκης, προσέξτε, το ψηφίζει ο λαός. Το ψηφίζει ο λαός. Δεν έχει αντίπαλο. Ποιος είναι αντίπαλος του Μητσοτάκη? Ποιος θα κυβερνήσει? Πες το ότι ο Μητσοτάκης άντε σηκώνεται και φεύγει. Προσέξτε με. Εγώ δεν υποστηρίζω τον κύριο Μητσοτάκη, να μην παραξηγηθώ. Εγώ είμαι αντιδημοκράτης, δεν υποστηρίζω κανένα από τα κόμματα. Αλλά λέω το εξής, ο κύριος Μητσοτάκης αύριο λέει σηκώνομαι και φεύγω. Ποιος θα κυβερνήσει? Ο κύριος Πολάκης, κυρία Κωνσταντοπούλου, ο κύριος Σάμερος, ο κύριος Τσίπρας? Ας μας πει ο κύριος Τσίπρας, πού βρίσκει τα λεφτά και κάνει αυτές τις συγκεντρώσεις? Ας μας το πει. Διαφάνεια, δεν θέλουνε.
2: Πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιοι ολιγάρχες που τον στηρίζουν, κάποιοι καναλάρχες και πάει λέγοντας και...
3: Ναι, ναι, ακούστε, οι καναλάρχες το συμφέρον τους κοιτούν. Όλοι το συμφέρον τους. Όλοι κοιτούν το συμφέρον τους. Δεν κοιτάει κανένας στην Ελλάδα. Αυτό είναι απολύτως βέβαιο. Θέλω να σας πω απλά πράγματα. Βρεθήκανε χιλιάδες πάπυροι με κομμωδίες του Μενάνδρου και όλοι αρχαιοελληνικοί στην Αίγυπτο. Από όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου έχουν πάει εκεί και παίρνουν αντίγραφα. Από το Υπουργείο Πολιτισμού και από τα Πανεπιστήμια της Ελλάδος δεν πάει κανένας. Δεν τους ενδιαφέρει η ελληνική ιστορία, ο ελληνικός πολιτισμός που είναι η δύναμή μας. Η δύναμή μας. Ο κύριος Κασελάκης, ο οποίος ήρθε, δήλωσε προχθές ότι δεν θα παίξω μπάσκετ με ένα φασίστα. Μα κύριε Κασελάκη, εγώ ρώτησα και ένα φασίστα, το ρώτησα θα παίξετε μπάσκετ με τον κύριο Κασελάκη. Και μου είπε εγώ με πούστιδες δεν παίζω μπάσκετ.
2: Ναι, μην βρίσκουμε. Με τον Άδωνη παίζει όμως τένις ο Κασελάκης. Με τον Άδωνη παίζει τένις.
3: Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Χάνεται η Ελλάδα και αυτοί οι οποίοι έχουν τα ηνία του κράτους δεν ασχολούνται με την Ελλάδα. Ασχολούνται μόνο με συμφέροντα. Πού νομίζετε εσείς κύριε Σερέτη ότι εκπροσωπείτε ο ελληνικός λαός? Στη Βουλή ή στη Σχολή Ευελπίδων ή στις στρατιωτικές σχολές? Εγώ λέω εκπροσωπείτε στις στρατιωτικές σχολές. Γιατί? Διότι στη Σχολή Ευελπίδων δεν υπάρχει ο γιος ενός βιομηχάνου. Δεν υπάρχει ο γιος ενός εφοπλιστού. Δεν υπάρχει ο γιος ενός μεγάλου επιχειρηματία. Υπάρχουν παιδιά της μεσαίας αστικής τάξεως, αγροτόπεδα και παιδιά εργαζομένων. Στη Βουλή υπάρχει ένας εργάτης? Όχι. Υπάρχει ένας αγρότης? Όχι. Τι υπάρχουνε? Δικηγόροι, γιατροί, μηχανικοί, εκπρόσωποι του κεφαλαίου και κεφαλαιοκράτες. Λοιπόν, τι περιμένετε από τους βουλευτάς? Να κάνουν τι? Να κάνουν τι?
2: Εγώ περιμένω από τους βουλευτές, σαν νομοθετική εξουσία, να νομοθετούν υπέρ του ελληνικού λαού, να προστατεύουν τα δικά μας δικαιώματα, την εθνική κυριαρχία.
3: Αυτά είναι εθνική.
2: Ένα λεπτό. Με ρωτήσατε κάτι, κύριε Πλεύρη, να μην απαντήσω?
3: Βεβαίως.
2: Αφήστε με να ολοκληρώσω για να καταλάβετε τον τρόπο σκέψης μου. Να νομοθετούν υπέρ μας, γιατί στην ουσία εκπρόσωποι μας είναι και εμείς τους πληρώνουμε. Όταν βλέπουμε ότι κάποιος εκπρόσωπός μας δεν κάνει αυτά που μας είπε ή ότι δεν ακολουθεί τους δικούς μας κανόνες, γιατί δημοκρατία αυτό είναι, να φεύγει να πηγαίνει σπίτι του. Εδώ δεν μπορούμε να διώξουμε κανέναν, κύριε Πλεύρη. Τους έχουμε μας έχουν κατσικωθεί.
3: Μπράβο. Έτσι είναι. Μπράβο. Αυτό είναι.
2: Πώς θα γίνει όμως να τους διώξουμε?
3: Πώς θα γίνει να τους διώξει? Έχει ξαναγίνει το 67 τον Απρίλιο. Έχει ξαναγίνει τον Αύγουστο του 1936. Έχει ξαναγίνει και το 1926. Έχει γίνει και τον Οκτώβριο του 1935. Κατεβαίνει ο Πρωθυπουργός, Τσαλδάρης, κατεβαίνει από την Κηφισιά με το αυτοκίνητό του. Και από την Κηφισιά στο γραφείο του στην Αθήνα. Το 35, τον Οκτώβριο. Και το σταματούν τρεις αξιωματικοί. Ο στρατηγός Παπάγος, ο ναύαρχος Οικοδόμου και ο τέραχος Ρέπας. Το σταματούν και το καθερούν επί τόπου. Βρέστε. Ένα τέραχο και ένα ναύαρχο και ένα...
2: Δεν υπάρχει κανένας. Και δεν θεωρώ ότι είναι ικανοί να το κάνουν αυτό το πράγμα.
3: Αυτό είναι άλλο θέμα, δεν το ξέρω αυτό.
2: Άρα δεν είναι λύση αυτό, κύριε Πλεύρη. Δυστυχώς το ακούω αυτό που λέτε, αλλά για μένα δεν μπορώ να περιμένω εγώ πότε ο πτέραρχος θα ξυπνήσει με το σωστό τρόπο ή πότε θα πάρουν αποφάσεις όλοι αυτοί για να κάνουν κάτι αντίστοιχο. Και δεν θεωρώ ότι μπορούν να το κάνουν, σας το λέω. Για μένα αλλού είναι η λύση. Η λύση είναι στις νέες γενιές. Γιατί βλέπω το ότι οι νέες γενιές έχουν καταλάβει.
3: Οι νέες γενιές που κάνουν διαδήλωση γιατί πυροβόλησαν οι αστυνομικοί έναν που του είπα να σταματήσει και δεν σταμάτησε και είναι τώρα στη φυλακή.
2: Ναι, μέσα στη φυλακή. Καλός είναι μέσα στη φυλακή.
3: Γιατί είναι καλός?
2: Γιατί ο ποινικός κώδικας δεν προβλέπει να πυροβολάνε.
3: Ο ποινικός κώδικας δεν ασχολείται με αυτό.
2: Ή θα πηγαίνουμε με τον ποινικό κώδικα ή δεν θα πηγαίνουμε με τον ποινικό κώδικα. Πρέπει να διαλέξουμε.
3: Δεν υπάρχει ποινικό κώδικα που να λέει πότε πυροβολεί η αστυνομία. Υπάρχει ο κανονισμό του αστυνομικού.
2: Βέβαια και υπάρχει. Υπάρχει νομοθεσία, κύριε Πλεύρη, που λέει ότι ο αστυνομικό δεν μπορεί να πυροβολεί όποτε θέλει.
3: Αυτό είναι αυτονόητο. Αλλά όταν. Μισό λεπτό. Όταν, λέει, όταν ο αστυνομικό λέει. Δηλαδή, τι θέλετε να πείτε, ότι είναι καλό στη φυλακή. Δηλαδή, εσεί λέτε ότι οι δύο αστυνομικοί ξυπνήσαν το πρωί και πήγανε στο περιποντικό το αυτοκίνητο, το πήρανε και είπαν να πάμε να σκοτώσουμε ένα.
2: Όχι, αυτό που λέω είναι το ότι ο αστυνομικός δεν μπορεί να σηκώνει το όπλο του και να πυροβολεί με βάση τον ποινικό κώδικα. Εγώ, σαν Έλληνας πολίτης, είμαι υποχρεωμένος να σέβομαι τον ποινικό κώδικα. Και εφόσον εμένα θα με βάλουν φυλακή για έναν αντίστοιχο λόγο, έτσι θα μπει και ο αστυνομικός. Ο αστυνομικός δεν έχει ασυλία. Έκανε κάτι παράνομο.
3: Να σας μιλήσω ως δικηγόρος. Ο ποινικός κώδικας δεν ασχολείται με αυτό το θέμα. Είναι άλλη ειδική νομοθεσία που κάνει για την οπλοχρησία από μέρους των αστυνομικών. Οι αστυνομικοί αυτή τη στιγμή, εάν ήσαν στην Γερμανία, στη Γαλλία, στην Αμερική, θα τους είχαν παρασυμφορήσει και δεν πήγαν φυλακή.
2: Ναι, ο νόμος, κύριε Πλεύρη, ο νόμος 3169 του 2003 λέει ότι ο αστυνομικός μπορεί να πυροβολήσει μόνο όταν βρίσκεται σε άμυνα. Μόνο για προστασία ζωής και μόνο αν είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ επικίνδυνος. Δεν λέει σε καμία περίπτωση να πυροβολήσει πισόπλατα κάποιον που τρέχει. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό που λέτε.
3: Τα βάθια. Λοιπόν, τώρα τι συνέβη. Συνέβη το εξής εκεί. Έκανε η αστυνομία νόημα να σταματήσει ένα αυτοκίνητο για έλεγχο. Αυτός δεν σταματά και φεύγει. Οι αστυνομικοί, αυτός που φεύγει, ξέρουν αν είναι κλέφτης ή αν είναι τρομοκράτης, αν οπλοφορεί ή αν δεν οπλοφορεί. Το ξέρουν, όχι. Τον καταδιώκουν.
2: Ναι.
3: Εντάξει, τον καταδιώκουν. Προσπαθεί να τους εμβολήσει. Δεν το πετυχαίνει. Παρατάει
2: δεν προσπάθησε να τους εμβολήσει, σύμφωνα με όσα έχω διαβάσει.
3: Συμφωνώ μαζί σας. Δεν προσπάθησε. Το παράτησε αυτοκίνητο και έτρεχε με τα πόδια να ξεφύγει.
2: Ναι, έτρεχε. Ένα παιδί με αναπηρία 89%, λοιπόν, το οποίο είχε κάνει ένα λάθος. Ναι, έτρεχε.
3: Μισό λεπτό.
2: Να το συλλάβουνε και να καταδικαστεί ανάλογα.
3: Με διακόπτε. Ξέρουν οι αστυνομικοί ότι αυτός έχει αναπηρία?
2: Όχι. Γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να πυροβολήσουν κιόλας.
3: Μα προσέξτε, τον καταδιώκουν και πυροβολήσανε στον αέρα προς εκπομπισμών.
2: Μα πώς πυροβολήσανε στον αέρα που ο τείχος έχει σφαίρες και έχει σκάψει ο τείχος?
3: Κακώς πυροβολήσανε, έπρεπε να τον πυροβολούσανε και να τον σκοτώνανε από την αρχή.
2: Σε καμία περίπτωση δεν συμφωνώ μαζί σας. Σε καμία περίπτωση.
3: Μη συμφωνείτε.
2: Δεν συμφωνώ.
3: Τώρα θα δείτε.
2: Δεν είναι έτσι ανεξέλεγκτα. Αλλού και αλλού, όταν περνάει ο βαφτισιμιός της Ντόρας με τα μάξια σουρωμένος, δεν πυροβολάνε και δεν σταματάει στον μπλόκο.
3: Μη μου το λέτε αυτό.
2: Εκεί πέρα δηλαδή τι έπρεπε να κάνω, πυροβολήσουν και εκεί πέρα.
3: Μη μου αλλάζετε θέμα.
2: Δεν αλλάζω θέμα, δεν γίνεται να είμαστε επιλεκτικοί. Πρέπει να πάνε με τον ποινικό κώδικα όλοι.
3: Αφήστε τον ποινικό κώδικα, σας είπα. Δεν υπάρχει στον ποινικό κώδικα διάταξη. Υπάρχει σε άλλους νόμους. Λοιπόν, τώρα τι θα συμβεί. Θα λένε οι αστυνομικοί σε κάποια σταμάτα και δεν σταματάει. Ξέρετε, θα κάνουν οι αστυνομικοί. Θα τον χαιρετάνε. Αντίο σας, το καλό. Γεια σας.
2: Όχι, κανονικά καταδίωξη. Κανονικά καταδίωξη.
3: Θα πάνε να σκοτωθούν, κύριε.
2: Συγγνώμη, δηλαδή, όποιος δεν σταματάει στον μπλόκο πρέπει να τον πυροβολάνε, αυτό μας λέτε?
3: Εγώ δεν σας είπα αυτό.
2: Τι είπατε, για να καταλάβω?
3: Δεν σταμάτησε στον μπλόκο, τον καταδίωκαν.
2: Ναι.
3: Έχουμε καταδίωξη. Όταν καταδιώκεις κάποιον, ξέρεις αν είναι άρρωστος, όχι. Ξέρεις αν οπλοφορεί, όχι. Ξέρεις αν είναι επικίνδυνος, όχι.
2: Ναι.
3: Πρέπει λοιπόν να προστατεύσεις τη δική σου ζωή και την οικογένειά σου ή να προστατεύσεις αυτόν τον παράνομο.
2: Μα γιατί δεν κινδύνευσε κάποιος, αυτό είναι και το κομβικό σημείο. Δεν κινδύνευσε κάποιος. Ο άνθρωπος παράτησε. Μα το έχει μέσα στη δικογραφία όλο το σενάριο. Αυτό είναι και στη φυλακή αστυνομική. Δηλαδή, ναι, την έχω διαβάσει τη δικογραφία. Άδικα είναι στη φυλακή. Άδικα είναι στη φυλακή η αστυνομική. Δηλαδή, άρα αμφισβητείτε τη δικαιοσύνη.
3: Όχι. Δεν είναι η δικαιοσύνη.
2: Ποιος τους έστειλε στη φυλακή?
3: Με συγχωρείτε. ή δεν είναι απόφαση δικαστική. Να είναι δικαιοσύνη απόφαση του εισαγγελέως και του ανακριτού.
2: Άρα αμφισβητείτε τον εισαγγελέα.
3: Όχι, δεν αμφισβητώ τον εισαγγελέα, αμφισβητώ την απόφασή τους. Αυτή.
2: Για ποιο λόγο, αυτό σας εξηγώ. Δηλαδή...
3: Για ποιο λόγο, διότι ο αστυνομικός έκανε το καθήκον του. Το καταδίωξε.
2: Μα ο ποινικός κώδικας δεν προβλέπει
3: αυτή
2: το καθήκον του αστυνομικού. Δηλαδή είναι στην κρίση του αστυνομικού να κάνει ό,τι γουστάρει.
3: Μα σας είπα 10 φορές ότι δεν είναι ο ποινικός κώδικας.
2: Να σας λέω, νόμος 3169 του 2003 προβλέπει το τι ακριβώς μπορούν να κάνουν με το όπλο τους.
3: Σας είπα ποτέ εγώ ότι ο αστυνομικός κάνει ό,τι γουστάρει? Όχι.
2: Στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό κάνανε. Αδειάσαν δύο γεμιστήρες, ένα παιδάκι.
3: Δεν κάνω ό,τι γουστάρανε. Καταδιώκανε κάποιον που δεν ξέρουμε αν ήταν εγκληματίας, αν ήταν τρομοκράτης, αν ήταν δολοφόνος. Το ξέραμε, όχι.
2: Αλλού και αλλού η αστυνομία δεν κάνει τη δουλειά της. Αποφάσισε να διάσει δύο γεμιστήρες σε ένα παιδί. Δηλαδή τι κάνανε? Πιάσανε τον τρελό εγκληματία. Άλλοι κυκλοφορούν ελεύθεροι με τόσα οικονομικά εγκλήματα. Ενώ γνωρίζουμε ότι είναι εγκληματίες. Και εκεί πέρα δεν γίνεται τίποτα.
3: Εγώ μιλάμε για μια συγκεκριμένη περίπτωση.
2: Στη συγκεκριμένη περίπτωση αναφέραμε τις απόψεις μας.
3: Στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει η κατηγορία των εισαγγελέα ότι είναι προφυλακισμένοι γιατί εν ηρέμω ψυχική κατάσταση έκαναν ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, με πρόθεση, μάλιστα. Δηλαδή, ήταν σε ήρεμη ψυχολογική κατάσταση, ψυχική κατάσταση, ήρεμη. Τι ήρεμη? Βγάζω τον πιστόλι και καταδιώκω κάποιον. Είμαι σε ήρεμη κατάσταση? Όχι. Δεν είμαι σε ήρεμη, σε υπερδίαγες είμαι.
2: Αυτός ο κάποιος ήταν επικίνδυνος από τη στιγμή που έτρεχε και τον πυροβολήσανε πισόπλατα.
3: Ακούστε. Αφήστε και το πισόπλατα και τα λοιπά.
2: Το πισόπλατα είναι πολύ σημαντικό, κύριε Πλεύρη.
3: Ναι, ναι, βεβαίως. Ο άνθρωπος έτρεχε για ποιο λόγο? Να τους αποφύγει? Γιατί? Ξέρουμε γιατί.
2: Έτρεχε για να φύγει.
3: Γιατί να φύγει? Τι είχε να κρύψει?
2: Κάτι είχε να κρύψει. Έτρεχε για να φύγει. Ωραία, τον σκοτώνουμε.
3: Μήπως θα τρομοκράτη. Κοιτάξτε, μην μου το θέτετε.
2: Μα αυτό είναι. Τον σκοτώνουμε άμα τρέξει να φύγει.
3: Πάει να φύγει και το σκοτώνουμε. Ακούστε, εγώ πιστεύω ότι όταν η αστυνομία σου πει σταμάτησε και δεν σταματάς, πρέπει να σε πυροβολήσει. Αυτό πιστεύω.
2: Αυτό πιστεύετε πολύ, δηλαδή, έτσι?
3: Ναι, ναι, απόλυτα, το πιστεύω.
2: Εγώ δεν συμφωνώ καθόλου, τι να σας πω τώρα. Είναι παράλογο νομίζω το ότι αν δεν σταματήσει κάποιος τον πυροβολάμε κατευθείαν. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο λογικό αυτό.
3: Έτσι πιστεύω. Όχι αν δεν σταματήσει κάποιος, εάν το βάλει στα πόδια. Γιατί αυτός μπορεί να έχει δολοφονήσει, μπορεί να έγινε τρομοκράτης.
2: Μπορεί να είναι ένα παιδί το οποίο είναι σουρωμένο, μπορεί να έχει μια αναπηρία, μπορεί χίλια δυο μπορεί. Δεν σημαίνει. Μπορεί να έχει άγχος, μπορεί να τον έπιασε κρίση πανικού, μπορεί χίλια πράγματα, σκοτώνουμε.
3: Και τι θα κάνω εγώ, αστυνομικός, θα περιμένω να με πυροβολήσει?
2: Δηλαδή μπορεί να αναχώρησε εκείνη τη στιγμή με την κοπέλα του, να έχει μια ψυχική διαταραχή, να μην είναι καλά και να μην ξέρει τι κάνει. Να είναι δηλαδή σε κρίση πανικού, σε σοκ, το σκοτώνουμε. Μπορεί να μην είναι εγκληματίας.
3: Εγώ το ξέρω, ο αστυνομικός το ξέρω ότι αυτός έχει χωρίσει με την κοπέλα του.
2: Αυτό
3: εγώ
2: δεν πρέπει όμως να το εξετάσουμε. Για ποιο λόγο έφυγε ο άνθρωπος?
3: Αυτός που πάει να ξεφύγει είναι παράνομος για μένα. Μπορεί να είναι τρομοκράτης.
2: Ωραία, ναι, να το συλλάβουνε, όχι να το σκοτώσουνε.
3: Δεν πάει να το σκοτώσει.
2: Μα πρέπει να γίνει σύλληψη. Τέλος πάντων, κολλήσαμε σε αυτό το θέμα, έχουμε διαφορετική άποψη. Θέλω να σας ρωτήσω και κάποια άλλα πράγματα. Εδώ πέρα τώρα, σύμφωνα με την Ευρωπαία Εισαγγελέα, έχουμε ποινική δίωξη για 4 ενεργούς βουλευτές, οι οποίοι ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία, και ξεκινάει πάλι ένα ταβαντούρι για να δούμε τι ακριβώς έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι. Την προηγούμενη φορά είχαμε 13 οι οποίοι ήταν μέσα σε δικογραφία, και βλέπουμε πάρα πολλά στελέχη της κυβέρνησης να είναι σε δικογραφίες. Και σας ρωτάω, κύριε Πλεύρη, έπρεπε ή δεν έπρεπε να πέσει αυτή η κυβέρνηση?
3: Ακούστε, καταρχήν εγώ διαφωνώ να διώκονται Έλληνες από μια ξένη δικαιοσύνη. Για μένα θέλω η ελληνική δικαιοσύνη να είναι ανεξάρτητη και να είναι η κυρία του οίκου της. Δεν δέχομαι ξένοι εισαγγελείς να ασχολούνται και να διώκονται Έλληνες, ασχέτως αν είναι πολιτική ή όχι. Εγώ πιστεύω στην ελληνική δικαιοσύνη.
2: Άμα η ελληνική δικαιοσύνη δέχεται πολιτικές παρεμβάσεις και δεν κάνει τη δουλειά της σωστά, και το βλέπουμε αυτό γιατί κανένας δεν πάει φυλακή από όλους αυτούς που έχουν συμμετέχει, από ό,τι φαίνεται, σε οικονομικά εγκλήματα, τότε τι κάνουμε? Και εδώ πέρα η Ευρωπαία Εισαγγελέας στην ουσία μιλάει για τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Δεν μπορεί να παρέμβει στην ελληνική δικαιοσύνη, αλλά για τα ευρωπαϊκά κονδύλια μπορεί να παρέμβει.
3: Κοιτάξτε, για τα ευρωπαϊκά κονδύλια μπορεί να υπάρχει δικαστική συνδρομή. Εγώ πιστεύω ότι οτιδήποτε αφορά Έλληνα πολίτη, ασχέτως το αξιώματος που έχει, πρέπει να επιλαμβάνεται η ελληνική δικαιοσύνη. Δεν δέχομαι οποιαδήποτε ξένο να ασχολείται με, με το εσωτερικό της ελληνικής δικαιοσύνης.
2: Μα δεν είναι ανεξάρτητη η ελληνική δικαιοσύνη, δυστυχώς. Δεν είναι δυστυχώς ανεξάρτητη η ελληνική δικαιοσύνη.
3: Κοιτάξτε, αυτό το έχω νιώσει στο παιδί μου και πρόσφατα, αλλά δεν θα κατηγορήσω ποτέ την ελληνική δικαιοσύνη.
2: Για ποιο λόγο να μην την κατηγορήσετε αν δεν κάνει κάτι σωστά?
3: Γιατί δεν είναι η ελληνική δικαιοσύνη που δεν κάνει σωστά. Είναι ορισμένοι δικαστές οι οποίοι μπορεί να είναι επίορκοι. Μην ξεχνάτε ότι και στο ωραιότερο δέντρο ανεβαίνουν κάποιες.
2: Ναι, λοιπόν, αλλά αυτοί που είναι διορισμένοι είναι και η ηγεσία. Και καλώς ή κακώς λαμβάνουν τις πιο σοβαρές αποφάσεις. Όπως βλέπουμε τώρα για το σκάνδαλο των υποκλοπών, το οποίο δεν τον ασύρουν από το αρχείο, κύριε Πλεύρη. Είναι δυνατόν να ζούμε τέτοιες καταστάσεις? Και καλώς ή κακώς, όποιος και αν είναι ο Σαμαράς, είναι πρώην πρωθυπουργός και έχει κάνει μια μήνυση. Θα έπρεπε δηλαδή να την εξετάσουν.
3: Είμαι σαφέστατος. Οτιδήποτε έχει σχέση με την δικαιοσύνη, πιστεύω ότι πρέπει να λύνεται από την ελληνική δικαιοσύνη και να μην επεμβαίνουν οι Ευρωπαίοι.
2: Ναι, αλλά στις υποκλοπές δεν έχει επέμβει κάποιος Ευρωπαίος. Απλά δεν παίρνουν πίσω από το αρχείο την υπόθεση. Δεν την ασύρουν. Για ποιο λόγο? Δεν μπορώ να καταλάβω. Εδώ πέρα έχουμε σοβαρές καταγγελίες ότι παρακολουθούσαν τον αρχηγό ΓΕΣ. Και είναι πολύ σημαντικό και σε αυτό που λέτε εσείς, ότι η σωτηρία θα έρθει από τον ελληνικό στρατό. Κύριε Πλεύρη, άμα μας παρακολουθούσαν, που παρακολουθούσαν τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον αρχηγό ΓΕΣ και όλους αυτούς, και αυτοί οι άνθρωποι, άμα είναι πιασμένοι και τους χειραγωγούν με κάποιο τρόπο μέσα από τις υποκλοπές, δεν πρέπει να το γνωρίζουμε?
3: Δεν μου λέτε, ο αρχηγός ΓΕΘΑ είναι ο ελληνικός στρατός?
2: Ο αρχηγός ΓΕΘΑ παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στις ένοπλες δυνάμεις στον ελληνικό στρατό.
3: Ναι, αλλά δεν είναι ο ελληνικός στρατός. Ο ελληνικός στρατός είναι το σύνολο των Έλληνων αξιωματικών.
2: Ναι, αλλά ο αρχηγός ΓΕΘΑ, καλός ή κακός, σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο της Εθνικής Άμυνας, είναι ο άνθρωπος ο οποίος παίρνει τις πιο σοβαρές αποφάσεις, κύριε Πλεύρη.
3: Σύμφωνα με το Σύνταγμα, αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
2: Α, σωθήκαμε. Από εκεί, άμα περιμένουμε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
3: Μα κοιτάξτε, κύριε.
2: Αυτός λογικά είναι για τραμπολίνο. Τέτοια ώρα πάει για τραμπολίνο.
3: Ακούστε, κύριε Σέρετη. Γιατί σας αρέσει να βλέπετε τα δέντρα και όχι το δάσος? Αυτή τη στιγμή, αν δείτε το δάσος, ακούστε ένα απλό πράγμα που θα σας ερωτήσω.
2: Ναι.
3: Ξέρετε, έναν υπάλληλο, έναν εργάτη, έναν αγρότη, έναν καταστηματάρχη, έναν φιλολόγο, έναν επιστήμονα, έναν καλλιτέχνη που στο επάγγελμά του να είναι ανεύθυνος, ξέρετε κανένα?
2: Πολλούς.
3: Κανένας. Δεν υπάρχει νόμος που να λέει ότι οι υδραυλικοί είναι ανεύθυνοι.
2: Εννοείται ότι δεν έχουν ευθύνες. Ναι, ανεύθυνο σαν επαγγελματία, ανεύθυνο έχω γνωρίσει. Εννοείται ότι είναι υποχρεωμένος να πληρώνει, ας πούμε, για να κάνει κάποια πράγματα.
3: Αυτή τη στιγμή οι βουλευτές είναι ανεύθυνοι, το καταλαβαίνετε?
2: Ναι, κατάλαβα τώρα πώς το θέτετε.
3: Από το Σύνταγμα είναι ανεύθυνος. Λοιπόν, ένας φιλολόγος, μια πολυκατοικία είναι υπεύθυνος. Ο τελευταίος στρατιώτης είναι.
2: Βασικά δεν συμφωνώ, κύριε Πλεύρη, επειδή με ρωτάτε για να σας απαντήσω, δεν συμφωνώ. Έχουν πάρα πολλές ευθύνες. Απλά η δικαστική εξουσία δεν τους βάζει κάτω στο σκαμνί να κάτσουν και να λογοδοτήσουν για τις ευθύνες που έχουν. Δηλαδή δεν τιμωρούνται που είναι ανεύθυνοι. Ευθύνες έχουν. Και δεν προβλέπει κανένα σύνταγμα το ότι είναι ανεύθυνοι. Γιατί και ακόμα και για την άρση ασυλίας, αν το πάμε εκεί στο άρθρο 86, κανονικά θα έπρεπε να εξετάζεται για ποιο λόγο η ασυλία υπάρχει. Άμα ξεπλένουν μαύρο χρήμα που πολλοί το κάνουν, θα έπρεπε να πάνε μέσα.
3: Το Σύνταγμα ορίζει ότι ο βουλευτής δεν ευθύνεται δια γνώμη και ψήφων δοθήσεων κατά την άρση των κατοικών του. Δηλαδή για τη δουλειά του είναι ανεύθυνος. Αυτό σας λέω. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ανεύθυνος. Γιατί? Γιατί?
2: Μα ανεύθυνο, το έχουν περάσει έτσι ότι είναι ανεύθυνος. Δεν είναι ανεύθυνος, έχει ευθύνες.
3: Πάλι τα ίδια.
2: Ο υπουργός μεταφορών, ο Κώστας Καραμαλής, του Αχιλέα, για αυτό που έγινε όλο με τα Τέμπη, δεν έχει ευθύνες?
3: Ακούστε, σας λέω τι λέει το Σύνταγμα.
2: Και εγώ σας λέω ακριβώς αυτό, τι λέει το Σύνταγμα.
3: Βέβαια, άμα σκοτώσει κάποιον, δεν είναι κατά την άρση του κατοικού του και θα δικαστεί. Δεν λέμε για αυτά τα πράγματα, αλλά για τη δουλειά του. Είναι ανεύθυνος. Αυτό λέω.
2: Ναι, ανεύθυνος, έτσι όπως το λέτε εσείς, το ότι δεν αναλαμβάνει ευθύνες. Αλλά στην πραγματικότητα είναι υπεύθυνος για πολλά. Είναι αυτός που διαχειρίζεται και αυτός που θα έπρεπε να δίνει τις σωστές εντολές. Οπότε όταν θα πάμε σε μια δικαστική αίθουσα, θα έπρεπε να έχουν καλέσει τον υπουργό και να του πούνε: έλα εδώ, εσύ τι εντολές έδωσες, τι έκανες για όλα αυτά, για ποιο λόγο δεν πήγες να ελέγξεις, και πάει λέγοντας. Γι' αυτό σας λέω ότι για εμένα έχει ευθύνες. Είναι έτσι, είναι η δική μου άποψη, η δική μου οπτική γωνία. Τι να σας πω, κύριε Πλεύρη, θεωρώ ότι είναι ανεύθυνοι, αλλά έχουν ευθύνες και πρέπει να λογοδοτήσουν για όσα έχουν κάνει.
3: Ναι, άμα δείτε κάποιον να λογοδοτήσει, ελάτε να μου το πείτε τι.
2: Μα για αυτό το λόγο, γιατί δεν είναι ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Όταν διορίζει ο Πρωθυπουργός την ηγεσία του Αρείου Πάγου, δεν μπορούμε να περιμένουμε και πολλά. Και
3: τώρα,
2: κανονικά,
3: όμως,
2: αυτό είναι παράνομο.
3: Ξεφεύγουμε από το θέμα μας. Το θέμα μας είναι τα 7 σημεία που είναι πρόβλημα, είναι φλέγοντα ζητήματα, απειλές για την ύπαρξη του έθνους μας. Δεν είναι ούτε η ΔΑΠ.
2: Ναι, τι κάνουνε για αυτά όλοι αυτοί που κυβερνάνε, τι κάνουνε?
3: Τίποτα δεν κάνουνε, αυτό σας λέω.
2: Τίποτα δεν κάνουνε, άρα πρέπει να φύγουνε, να πάνε σπίτι τους.
3: Υπογεννητικότης, μετανάστε, ναρκωτικά. Είδατε ποτέ να καλέσει ένα κόμμα την νεολαία του και να τους πει θα σας μιλήσω για την Ελλάδα, για την ιστορία και τον πολιτισμό της? Είδατε ποτέ ένα βουλευτή να έχει γράψει μία μελέτη, ένα σχόλιο, ένα άρθρο, ένα δημοσίευμα για την Ελλάδα, την ιστορία και τον πολιτισμό της?
2: Να πάνε σπίτι τους, να πάνε σπίτι τους, κύριε Πλευρή. Άμα ο υπουργός δεν μπορεί να ρυθμίσει μια κατάσταση, να πάει σπίτι του.
3: Ποιος θα τους στείλει στο σπίτι τους, εσείς και εγώ?
2: Αυτό σας λέω, όταν υπάρχουν στημένες κρατικές υπηρεσίες, τοποθετημένα πρόσωπα σε δικαστικές εξουσίες και σε ανεξάρτητες αρχές, και ενώ όλοι αυτοί παρανομούν, κυριολεκτικά παρανομούν και κανένας δεν τους καταδικάζει, παρανομούν.
3: Δεν ενδιαφέρεται για την υπογεννητικότητα. Ποια είναι η παρανομία του?
2: Η παρανομία ποια είναι? Ότι δίνουν εργολαβία σε συγγενείς τους, κάτι περιφερειάρχες, για να μπορούν να κάνουν τα συσίτια για τους παράνομους μετανάστες, έτσι. Και
3: τώρα.
2: Την ίδια, τι άλλα αντάλλον. Συσίτια για παράνομους μετανάστες και για τον Έλληνα πολίτη τίποτα. Αυτό δεν είναι παρανομία?
3: Μα την υπογεννητικότητα θα την αντιμετωπίζεις με συσίτια?
2: Όχι, με κίνητρα, αλλά ούτε κίνητρα πρόκειται να δώσουν. Αυτό σας φέρνω εγώ τώρα το αισχρό παράδειγμα με τα συσίτια.
3: Αυτά τα είχε λύσει όμως η Χούντα. Την υπογεννητικότητα το είχε λύσει. Δεν είχαμε υπογεννητικότητα γιατί? Διότι σου δίνε άτοκο δάνειο να παντρευτείς και αν έκανες ένα παιδί το δάνειο μειωνόταν 25% και ούτω καθεξής. Τέλος πάντων.
2: Εκλογές βλέπετε να έρχονται?
3: Δεν έχει καμία σημασία. Και που να έρθουν και να μην έρθουν, τι θα γίνει?
2: Σωστό και αυτό. Άρα είμαστε καταδικασμένοι.
3: Αυτό είναι βέβαιο.
2: Αυτό είναι βέβαιο, το ότι είμαστε καταδικασμένοι.
3: Όταν έχουμε αυτό το πολίτευμα, είναι βέβαιο ότι η Ελλάδα θα καταστραφεί. Χάνεται, η Ελλάδα χάνεται.
2: Ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να κάνει κάτι, κύριε Πλεύρη, να φέρει την ανατροπή.
3: Τι να κάνει? Ο ελληνικός λαός είναι ένα κορόιδο. Για να μην σας πω ότι αν αρχίζει από μά και τελειώνει σε κά.
2: Δεν χρειάζεται να την πούμε αυτή τη λέξη, αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν και άνθρωποι που δεν είναι κορόιδα.
3: Και αυτοί θα υποφέρουν, όπως εσείς και εγώ. Δεν είμαστε κορόιδα, αλλά να, εμείς είμαστε θύματα αυτών που, τέλος πάντων.
2: Αλλά γενικά όλες τις επαναστάσεις και όλες τις ανατροπές τις φέρνανε οι λίγοι. Γιατί λοιπόν εμείς τα θύματα που είμαστε και λίγοι, να μην μπορούμε να φέρουμε μια επανάσταση όπως φέραν οι πρόγονοί μας, για παράδειγμα, ή να πάρουμε σαν γεγονός την επανάσταση του 1821. Πρώτα ξεκίνησαν οι λίγοι και μετά ήρθαν και οι υπόλοιποι.
3: Σωστό. Άλλωστε οι επαναστάσεις είναι μια ιδέα που βρήκε σπαθί. Εμείς έχουμε την ιδέα, άλλοι έχουν το σπαθί.
2: Εντάξει, το σπαθί μεταφραστικά μπορεί να λειτουργήσει με πολλούς τρόπους. Άρα μπορούμε εμείς οι λίγοι, για να δώσουμε και λίγο αισιοδοξία, να αλλάξουμε τα πράγματα.
3: Κοιτάξτε, κύριε Φέτ, σας έχω πει και άλλη φορά ότι σας εκτιμώ βαθύτατα γιατί έχετε ένα λόγο καταλυτικό και αντισυστημικό. Εντάξει, γι' αυτό σας εκτιμώ βαθύτατα.
2: Και εγώ σας εκτιμώ, να πω την αλήθεια, γιατί έχω μάθει πολλά πράγματα από εσάς. Και η αλήθεια είναι ότι είστε ένας γνήσιος Έλληνας, πολύ μορφωμένος άνθρωπος, ο οποίος ξέρει τα πάντα για την ιστορία και γενικά για την ελληνική γλώσσα. Και ίσως εσείς να μου έχετε προσθέσει και αυτό το μικρόβιο για να κάτσω να ασχοληθώ με τις σύνθετες λέξεις και με τον τρόπο σκέψης, όπως έχετε πει.
3: Το θέμα είναι να επιτύχουμε ένα διάλογο. Να μπορέσουμε να φέρουμε ένα βουλευτή στην εκπομπή σας να έχουμε μια συζήτηση. Αυτό είναι το θέμα.
2: Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Πλεύρη, ότι μπορεί εμείς οι δύο να έχουμε διαφορετικές απόψεις, μπορεί να συγκρούονται οι απόψεις μας και οι οπτικές μας γωνίες, μπορεί εσείς να έχετε έτσι λίγο μια άλλη φιλοσοφία, αλλά καλώς ή κακώς συζητάτε, όπως λέτε, και μπορούμε να τα βάλουμε κάτω με επιχειρήματα. Εσείς έχετε άλλα επιχειρήματα, εγώ άλλα επιχειρήματα. Δεν γίνεται και σε όλα να συμφωνούμε. Οι υπόλοιποι δεν έρχονται καν να συζητήσουμε. Και έχω παραδείγματα πολλά από χρυσαυγίτες, από γυναίκες οι οποίες χλέγανε και τώρα πάνε να γίνουν πολιτικοί. Από πολλούς. Δεν έρχονται να μας τοποθετήσουν τις απόψεις τους, να μας πούνε πώς θα σώσουν την Ελλάδα όλοι αυτοί οι εθνοσωτήρες. Έχουμε μπουχτίσει τους εθνοσωτήρες. Εσείς τώρα είστε πόσο, 87 χρονών είστε?
3: Πόσο?
2: 87?
3: Ακριβώς.
2: Χίλια χρόνια να ζήσετε. Πόσους εθνοσωτήρες έχετε δει και έχετε ζήσει σε αυτή τη χώρα? Για πείτε μας λίγο.
3: Τώρα τι να σας πω. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι η φωνή σας πιστεύω ότι πιάνει τόπο. Να είσαστε βέβαιος γι' αυτό.
2: Μακάρι. Μακάρι, κύριε Κωνσταντίνε, μακάρι.
3: Και μπράβο να βρείτε και μιμικά, αν είναι δυνατόν.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πλεύρη. Σας ευχαριστώ. Υγεία να έχετε. Καλό μεσημέρι. Ακούσαμε τον κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη. Υγεία και ευλογία να έχει ο άνθρωπος. Έχει τις δικές του απόψεις. Αλλά τουλάχιστον έχει το θάρρος και το σθένος να βγαίνει στη ραδιοφωνική εκπομπή και να συζητάει. Και να μπορεί να τοποθετηθεί όπως αυτό σκέφτεται. Άλλοι δεν έχουν καν τα κότσια να βγουν στον αέρα. Και έχω πολλά παραδείγματα και πολλές υποσχέσεις που έχουν δώσει και δεν τις έχουν κρατήσει. Θα πείτε ναι και όποτε έρχεται η συζήτηση εκεί που είναι να έρθει, αλλάζουμε θέμα και πάμε αλλού, ναι, τα κατανοώ κι εγώ αυτά. Αλλά τουλάχιστον πρέπει να εκτιμήσουμε και να αναγνωρίσουμε κάποια πράγματα. Εγώ δεν είμαι αχάριστος και ούτε πρόκειται να γίνω ποτέ σαν όλους αυτούς εκεί πέρα έξω, τους οποίους έχω βοηθήσει και οι οποίοι μου έχουν γυρίσει την πλάτη, οι οποίοι μου έχουν παίξει πισόπλατη μαχαιριά και οι οποίοι μέσα σε λίγα χρόνια και σε λίγες μέρες είχαν ξεχάσει ό,τι και αν είχα κάνει για αυτούς. Εγώ δεν είμαι από αυτούς. Εκτιμάω. Και από τον κύριο Πλεύρη το λέω ευθέως, εκτιμάω το ότι μου έχει μάθει κάποια πράγματα, το ότι είναι ένας πολύ μορφωμένος άνθρωπος και το ότι μου έχει εξηγήσει πώς ακριβώς λειτουργεί η ελληνική γλώσσα. Άσχετα από την ιδεολογία και τις απόψεις του. Είμαστε μόνοι μας, αυτό είναι το πρόβλημα. Είμαστε μόνοι μας. Και οι περισσότεροι πιστεύουν τους ψεύτες υπουργούς, τους ψεύτες πολιτικούς. Τους δημάρχους, τους αντιδημάρχους, τους περιφερειάρχες, οι οποίοι βολεύουν τα συγγενικά τους πρόσωπα, βολεύουν τους φίλους και τους γνωστούς τους. Δεν βλέπετε τι γίνεται στη Θράκη? Καταραίει η Θράκη, στον Εύρο κλείνουν σχολεία, κλείνουν νηπιαγωγεία και κανένας δεν μιλάει. Στο Τριεθνές έχουν κατεβάσει την ελληνική σημαία. Υπάρχει μόνο η τουρκική και η βουλγάρικη και κανένας δεν μιλάει. Γιατί? Γιατί τους νανουρίζουν οι νεοδημοκράτες, οι Πασόκοι, οι Ριζέοι και οι κομμουνιστές. Τους νανουρίζουν. Όλα καλά είναι, τίποτα δεν θα γίνει. Όλα καλά είναι, τίποτα δεν θα κάνουμε, είμαστε άγιοι, αυτά τους λένε και χειροκροτάνε. Όλα καλά, μην ακούτε τον τρελό, μην ακούτε τον συνωμοσιολόγο, τον σερέτη. Μην τον ακούτε, είναι ομοφοβικός, η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα δεν κάνει όλα αυτά που λέει. Μην ακούτε το ένα, μην ακούτε το άλλο και δεν ακούτε τίποτα. Και μετά από χρόνια επιβεβαιώνομαι και κρύβεστε στις τρύπες σας για να μην σπάσει ο εγωισμός σας και για να μην βγείτε και πείτε ότι κάνατε λάθος και ότι για άλλη μια φορά σας κορόιδευσαν ποιοι? Οι επαγγελματίες απατεώνες πολιτικοί. Καλά να πάθετε. Καλά να πάθετε. Όταν βγαίνει πρώην πρωθυπουργός Τσίπρας που έχει προοδώσει τη Μακεδονία, που έλεγε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα, που το ναι το έκανε όχι στο δημοψήφισμα, που έφερε τα capital control και σας λέει ότι είναι αριστερός και ότι θα σώσει την Ελλάδα και λέτε ναι θα το κάνει, είστε χαϊβάνια. Ποιος σας φταίει? Εσείς, ποιος σας φταίει? Επειδή δεν το στηρίζουν 5 ολιγάρχες? Σαμαράς, πρώην πρωθυπουργός, άνοιξε τα σύνορα όταν ήταν υπουργός εξωτερικών. Ήταν ο πρώτος που έβαλε την τσίφρα του για να αναγνωρίσει τα Σκόπια σαν Μακεδονία. 30 δις έδωσε στις συστημικές τράπεζες. Από τα δικά μας λεφτά, όχι από τα δικά του, εκτός αμέ για αυτός 30 δις. Και άλλα 14 μετά, 45 δις σύνολο. Στις τράπεζες. Για να τη σώσει. Πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος σας έλεγε, σας υπόσχομαι ότι παντού θα έχει δωρεάν WiFi και το χειροκροτούσατε. Και τώρα βγαίνει και αυτό σας λέει να σώσει την Ελλάδα και λέτε ναι ρε θα μας σώσει ποιος? Ο ίδιος που μας κατέστρεψε. Σας θέω εγώ που σας λέω γαϊβάνια. Όταν εδώ πέρα στα Τέμπη έχουμε δώσει αγώνα, έχουμε ρισκάρει το κεφάλι μας, έχουμε φάει πρόστιμο, μας έχουν απειλήσει, μας έχουν κυνηγήσει Γιατί, για να κάνει καριέρα ο Αυγερινός με την Καριστιανού. Για να κάνει καριέρα η Γρατσία. Και να μου γυρνάνε στο κολονάκι με μερσεντικά. Τι λέτε ρε. Τι λέτε ρε. Και σήμερα στη δικαστική αίθουσα χθες να υπάρχουν 7 άτομα. Και σας θέω εγώ. Που ο καθένας κατεβαίνει και πάει για τη μαρμίτα και σας κοροϊδεύει. Από κοινότητα θες, από δήμο θες, από περιφέρεια θες, από βουλευτιλίκη θες. Φοράνε μια γραβάτα και ένα χαρτογιακά και έρχονται να σου δώσουν το χέρι και να σου υποσχεθούν πράγματα. Ρουσφέτια! Γιατί? Γιατί θα παίρνουνε 2.500 το μήνα ρε. Μπαγλαμά, μπαγλαμά. 2.500 το μήνα και έφερε αυξήσεις τώρα το φιλαράκι του ο συστημικός ο Κούλης. Στους Μητροπολίτες αυξήσεις για να λένε κύριε Λέισον. Στους δημάρχους αυξήσεις. Στους αντιδημάρχους το ίδιο, 5.000 το μήνα. 5.000 το μήνα και κάνουν τεμενάδες. Ό,τι κι αν πει ο Κούλης, τεμενάδες. Τι θέλετε εμβόλια, πάρτε τα. Τι θέλετε προσωπικό αριθμό, πάρτα. Όλοι μαζί αφού παίρνουν τους μισθούς. Είναι στη μισθοδοσία. Είναι στο payroll. Τι θα πούνε, θα πούνε τίποτα άλλο. Θα τους κόψει το κασέρι. Και εμείς οι 10 άνθρωποι που δεν τα παίρνουμε από κανέναν και λέμε όχι στη φιλαργυρία και στη φιλοδοξία και βγαίνουμε μπροστά και ρισκάρουμε κόντρα σε κάθε πολιτικό εγκληματία και πολιτικό απατεώνα, μας βρίζετε και από πάνω. Μας σταυρώνετε, μας πετάτε και πέτρες. Μας βάζετε και σε καλούπια. Όχι, ανήκουμε σε κόμματα. Όχι, και σας λέω, δεν πολιτεύομαι, δεν ανήκω σε κόμμα. Αλλά όχι, εκεί το βιολί σας εσείς. Το βιολί σας, γιατί έτσι σας συμφέρει. Συνωμοσιολόγοι. Πάνε στην Εύβοια κάτω να δεις. Που κάηκαν τα δάση. Τι γίνεται, της ανεμογεννήτριας γίνεται. Για ποιο λόγο ανοίγουν διάπλατα δρόμους. Μπροστά στα κέρδη δεν μετράνε ρε οι ανθρώπινες ζωές για αυτούς, το καταλαβαίνετε. Το χρήμα θέλουνε. Έχουνε πουλήσει όλη την Ελλάδα. Θα πουλήσουν και το νεράκι. Το νεράκι μας το πουλάνε. Γι' αυτό έχουν αφήσει το δίκτυο ίδρυυσης να καταρρεύσει. Για να γίνουν συγχωνεύσεις, να πάνε όλα στην εταιρεία παγίων ΕΙΔΑΠ, στην ΕΙΔΑΠ ΑΕ, που έχει το 49% το έχουν ιδιώτες και αύριο μεθαύριο θα πάρουν και το υπόλοιπο 51, γιατί και το υπόλοιπο 51 είναι δίθεν management από το δημόσιο, αλλά καταρρύπτεται αυτό. Και θα πείτε το νερό νεράκι. Πόσο πληρώνετε τώρα και πόσο θα πληρώνετε το νερό σε μια πενταετία. Πόσο πληρώνατε το ρεύμα και πόσο το πληρώνετε σήμερα που το πήραν ιδιώτες και έχουν κάνει καρτέλ και αποφασίζουν τιμές. Και σε καταχρεώνουνε και δεν μπορείς να πεις και τίποτα. Πάνε, βγάλε άκρη. Δες τι πάθανε αυτοί με τις ρευματοκλοπές. Δες. Τρέχουν στα δικαστήρια να σωθούνε οι άνθρωποι. Τους έχουνε κατασπαράξει ό,τι οικονομίες είχαν κάνει. Αφού θέλετε να είστε θύματα και να σας χειραγωγούνε, ακούστε τους ψεύτες. Και αύριο μεθαύριο καλά να πάθετε. Εγώ θα συνεχίζω το δικό μου αγώνα αφύπνισης. Παράλληλα με την αλήθεια και όσοι θέλουνε ακούνε. Οι υπόλοιποι στο καλό, σε άλλη παραλία. Όσοι προλάβουν να σωθούν, να σωθούν. Οι υπόλοιποι ας ξαναπέσουν στην ίδια παγίδα. Παθαίνετε και δεν μαθαίνετε. Έχετε κάνει μάγκα να πούμε τον κάθε καραγκιόζη. Τον κάθε καραγκιόζη έχετε κάνει μάγκα και σας κουνάει και το δάχτυλο, σας το παίζει ευεργέτης. Ποιοι? Αυτοί που γυρνάνε από πανηγύρι σε πανηγύρι σουρωμένοι δεν έχουν κάνει τίποτα για εσάς, δεν είναι πουθενά. Πουθενά δεν είναι. Πουθενάδες κυριολεκτικά. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Κούλι πονάς και φταίει ο βοράς. Και αυτό θα ισχύει μέχρι να κλείσουν τα μάτια μας. Και ο Τσίπρας το ίδιο και η Πασόκη το ίδιο, όλα τα καταχρεωμένα κόμματα αυτά, όλοι αυτοί οι πολιτικοί προδότες. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλοακαρνανία, Νότος Νιούς στη Ρόδο, Ράδιο Ιωάννινα 98 και 4. Δεν μασάμε μαστίχα, ξέρουμε κολύμπι. Καλό μεσημέρι, τα λέμε αύριο.

0: σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Δουτσίδης. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε την άσκηση ποινικής δίωξης κατά 22 κατηγορουμένων για το σκάνδαλο του ΠΚΕ, ανάμεσα στους οποίους και 4 εν ενεργεία βουλευτές. Πρόκειται για τους Κώστας Κρέκα, Χρήστο Μπουκόρο, Μάξιμο Σενετάκη και την Κατερίνα Παπακώστα. Στο αρχείο ο φάκελος για άλλους 7 γαλάζιους βουλευτές για τους οποίους είχε ζητηθεί άρση ασυλίας. Στην αντεπίθεση πέρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 13 υπουργοί και βουλευτές Νέας Δημοκρατίας βρέθηκαν στο στόχαστρο. Οι 9 αποδεικνύονται απολύτως αθώοι και 4 ακόμα στελέχη μας θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημελήματα. Έντιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη, σημείωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, απαντάει το Πασόκ. Μέχρι χθες μας λέγατε ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο ΠΚΕ, τώρα όμως θα πιείτε πικρό φραπέ, είπε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, τονίζοντας ότι Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι οι δύο όψεις του ίδιου κάλπικου νομίσματος. Το κύμα ανεξαρτητοποιήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ

0: νεκρός αφέθηκε ο οδηγός του βιτιοφόρου που είναι πλάκη στη σύγκρουση. Συνεχίζεται η προανάκριση. Πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 3 παρα 20 το μεσημέρι σε δασική έκταση στα Βίλια Αττικής. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν αυτή την ώρα 115 πυροσβέστες με 5 ομάδες πυροσβεστικών τμήματων και 35 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Επίσης, υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου συνδράμουν στο έργο του πυροσβεστικού σώματος. Ενισχύεται το ανακριτικό της πυροσβεστικής στη Θεσσαλονίκη μετά από αυξημένες φωτιές το τελευταίο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή. Δύο συλλήψεις στο Κιλκής για πρόκριση πυρκαγιών από αμέλεια. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Επέκταση χτυπημάτων στο Ιράν εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal. Δεν αρκούν οι αεροπορικές επιδρομές για να καμφθεί το Ιράν. Χρειάζεται οικονομικός στραγγαλισμός, λέει πρώην υπουργός άμυνας του Τραμπ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Παρασκευή αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές, κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά 36 με 37, στα δυτικά υπηρετικά τοπικά θα φτάσει και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές καταρακτώδεις βροχές στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 έως 4 μποφόρ και το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους νότιο-ανατολικούς με ένταση 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 23 έως και 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 και στον Focus FM. Ακολουθεί εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουπλάκη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fixe Lash, μπύρα κουτί 12x330 ml 8x4 δώρο 7,99. Εδίτα, χαρτί υγείας τρίφη 10 ρολά, 2 και 40.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σήμερα ημέρα Πέμπτη, έχουμε φτάσει αισίως στις 16 του μηνός Ιουλίου του 2026 και θα είμαστε μαζί όπως κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής από τις 4 έως 6 το απόγευμα με όλα τα θέματα της αθλητικής επικαιρότητας, με σκούπα του ρεπορτάζ που θα κάνουμε, με όλες τις τελευταίες ειδήσεις που θα μάθετε και το παρασκήνιο και το προσκήνιο και τα πάντα εδώ στον Focus 103,6. Είμαστε συντονισμένοι, είστε συντονισμένοι καθημερινά και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμπαράσταση και για τη δυνατότητα που μας δίνετε να σας ενημερώνουμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Η αθλητική πινελιά του Focus, 4 με 6 το απόγευμα, και ξεκινάω με τα θέματα τα παρασκηνιακά, γιατί πραγματικά υπάρχουν εξελίξεις παρασκηνιακές. Οι παρασκηνιακές εξελίξεις έχουν να κάνουν με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και με όσα έγιναν εκεί, όσα γίνονται εκεί, και από χτες με την με την συνεδρίαση της Super League, την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η οποία δεν ψήφισε αλλά οδήγησε ο Γκαγκάτσης τον Μαρινάκη και τον Αλαφούζο στο να, στο να προχωρήσουν τις διαδικασίες συμφωνίας για μία συν μία χρονιά, ένα χρόνο ένας, ένα χρόνο άλλος, για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Και με αυτό το θέμα θα ξεκινήσουμε. Θα πάμε να καλησπερίσουμε στην Αθήνα τον συνάδελφο τον Σάββατο Λιβάνιο από την εφημερίδα Live Sport και την εφημερίδα Documento που είναι μαζί μας. Καλησπέρα Σάβα.
1: Καλησπέρα Νίκο.
0: Σάβα καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο.
0: Δεν τον ακούω Νίκο, το Σάβα. Να κάνουμε μια μουσική γέφυρα και να επιστρέψουμε.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πιστεύω ότι αποκαταστήσαμε λίγο την επικοινωνία για να ακούει και ο κόσμος καλύτερα. Σάββας Λιβάνιος είναι τώρα μαζί μας, νομίζω. Σάββα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Καλησπέρα. Και το πρώτο θέμα που θέλουμε να θίξουμε είναι αυτό το 1-1, ένα χρόνο ένας, ένα ο άλλος. Μάλλον έφερε ισορροπίες στη λίγα καταρχάς.
1: Ναι, μετά από πολύ πολύ μεγάλη τρικυμία και καταγγελίες από την πλευρά του Προέδρου του Ολυμπιακού, του Ευάγγελου Μαρινάκη, πράγματι η Super League επί της ουσίας, Νίκο, υιοθέτησε την πρόταση που είχε κάνει ο πρόεδρος ο κύριος Γκαγκάτσης, και έτσι όπως είχε συμβεί το 2006 έτσι και το 2026 θα έχουμε εναλλαγή στη θέση του Προέδρου, ένα συν ένα. Εδώ βέβαια να πω το εξής. Παρά την ανακοίνωση που εξέδωσε η Super League εχθές και αναφέρει ότι ο κύριος Αλαφούζος θα είναι πρόεδρος μέχρι 30 του 2027 και από 1η Εβδόμου του 27 θα είναι πρόεδρος ο κύριος Μαρινάκης, νομικά ο κύριος Αλαφούζος έχει εκλεγεί για 2 χρόνια. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν στη διάρκεια της σεζόν οι δύο ομάδες, οι δύο παράγοντες πάλι έρθουν απέναντι, μπορεί ο κύριος Αλαφούζος να πει ότι εγώ δεν παραβιτούμαι και συνεχίζω. Δεν μπορεί να του πει κανένα σήμερα. Βέβαια εκτιμώ ότι δεν θα γίνει αυτό, γιατί ο κ. Λαφούζος, όπως έχει αποδείξει μέχρι τώρα, τηρεί το λόγο του και θα φύγει. Απλώς το αναφέρω γιατί γενικά αυτό δεν έχει γραφτεί πουθενά και δεν έχει υποθεί.
0: Ναι, πολύ σωστό είναι αυτό, γιατί άμα θέλει φεύγει μετά. Αλλά όπως είπες, δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει, γιατί θα εκτεθεί ο Λαφούζος.
1: Αν φτάσουν οι δύο ομάδες στα άκρα, οι δύο παράγοντες, γιατί έχουν δει πολλά τα μάτια τα τελευταία 16 χρόνια, στα δικαστήρια έχουν πάει από εδώ, από εκεί, μπουγελώματα στη Super League, σε παλιότερες εποχές. Εγώ απλώς το αναφέρω για να το θυμόμαστε μετά από ένα χρόνο.
0: Ναι. Τώρα, υπάρχει μια είδηση η οποία προκαλεί εντύπωση, αυτό που έγινε γνωστό από την ΕΠΟ, ότι θα προχωρήσει σε κατασκευή σε έργα στην Παιανία, που αγόρασε εγκαταστάσεις από το Βαρδινογιάννη, και θα κάνει γήπεδο 3.000 θέσεων και νέο VAR Center.
1: Ναι, να πούμε εδώ ότι η ΕΠΟ έχει καταβάλει ήδη 21 εκατομμύρια στον Γιώργο Βαρδινογιάννη για την απόκτηση του προπονητικού κέντρου. Και από εκεί πέρα ήταν να γίνουν σε τρεις φάσεις έργα για την αναβάθμιση του αθλητικού κέντρου, το οποίο, Νίκο, όπως καταλαβαίνεις και εσύ, τα τελευταία χρόνια υπολειτουργούσε, έτσι. Ναι. Δεν ήταν εκεί ο Παναθηναϊκός, κάποια στιγμή πήγαν κάποια τμήματα του Παναθηναϊκού, κάποια τμήματα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, αλλά στην ουσία υπολειτουργούσε. Η ΕΠΟ λοιπόν ήταν να κάνει έργα αναβάθμισης, δηλαδή ολικό lifting του αθλητικού κέντρου σε τρεις φάσεις. Τώρα όμως, επειδή υπάρχουν χρήματα στο Ταμείο της Ομοσπονδίας, να θυμίσω ότι μόνο από το κύπελο θα πάρει γύρω στα 8,5 εκατομμύρια από τον κύριο Αλαφούζο, ενώ άλλα γύρω στα 5 εκατομμύρια θα πάρει και από την ονοματοδοσία του κυπέλου Ελλάδας και του Super Cup. Επομένως υπάρχουν χρήματα στο Ταμείο της Ομοσπονδίας και γι' αυτό αυτά τα έργα που ήταν να γίνουν σε τρεις φάσεις θα γίνουν σε μία φάση, δηλαδή άμεσα θα ξεκινήσουν όταν με το καλό θα βγουν οι άδειες κτλ. Και μεταξύ άλλων θα έχουμε, όπως και εσύ είπες, ένα γήπεδο με κερκίδες 3.000 θέσεων και επίσης το κέντρο του ΒΑΡ από το Μαρούσι θα μεταφερθεί σε ιδιόκτητο χώρο της Ομοσπονδίας στην Παιανία. Όλα αυτά, Νίκο, σημαίνουν ότι θα επιδιοριστούν, θα μειωθούν σημαντικά τα λειτουργικά έξοδα της ΕΠΟ και υπολογίζεται ότι αυτή η μείωση θα είναι περίπου στο 1 εκατομμύριο το χρόνο.
0: Και δεν και λίγα. Μια χαρά Πολά. Είναι. Απλώς το γήπεδο των 3.000 θέσεων, τι θα το κάνουμε? Θα παίζει και η εθνική ομάδα, οι εθνικές ομάδες κλπ.
1: Οι εθνικοί άντρες δεν μπορούν να παίζουν, αλλά για παράδειγμα η Επονικό, για αυτό το ξέρουν, έχει 19-20 τμήματα.
0: Ναι, αυτό.
1: Νέων, παιδών, K17, K19, K20. Το ίδιο συμβαίνει και με τις γυναικείες ομάδες. Επομένως, ναι, κάποιες ομάδες, δηλαδή ακόμα και η Εθνική Ελπίδα που ψάχνει γήπεδα κτλ., θα μπορείτε να δίνει επίσημο μάτς στην Παιανία, στο προπονητικό κέντρο. Το ίδιο και η γυναικεία ομάδα. Η κανονική θα μπορεί να παίζει στο προπονητικό κέντρο της Παιανίας επίσημα μάτς. Είναι δηλαδή σημαντικό αυτό το γεγονός. Άλλωστε, γενικά βλέπουμε ότι υπάρχει θέμα με τα γήπεδα και όπως ανακοίνωσε σήμερα και η ΕΠΟ, ενώ περιμέναμε όλοι το μάτς με τη Σερβία να γίνει στην Τούμπα, τελικά υπήρξε ενημέρωση ότι εφόσον ανάψει το πράσινο φως UEFA, το μάτς με τη Σερβία στα μέσα Νοεμβρίου θα γίνει στο Βόλο.
0: Καλά, αυτό έχει και ένα παρασκήνιο το οποίο το γνωρίζουμε πάνω κάτω εδώ οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ, ότι Υπάρχουν αντιδράσεις από πλευράς των οπαδών του ΠΑΟΚ για την συμπεριφορά του Γιωβάνοβιτς έναντι του Κωνσταντέλια, και το έχει μάθει αυτό ο Γκαγκάτσης, γιατί προέρχεται από την οικογένεια του ΠΑΟΚ και γι' αυτό το λόγο ίσως να αποφύγει να παίξει η εθνική ομάδα εδώ. Είναι προς το παρόν, δεν πάρω το πούμε αυτό με σιγουριά, γιατί ακόμα τα δύο μάτς που έχουν οριστεί τα επίσημα κανονικά θα γίνουν εδώ. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Θα περιμένουμε τις εξελίξεις.
1: Ότι υπάρχει πιθανότητα και το μάτς με τη Γερμανία και την Ολλανδία, να μην γίνει στην Τουμπά.
0: Ναι, εγώ πιστεύω ότι δεν θα γίνει. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Θα βρουν έναν τρόπο.
1: Μεγάλο πλήγμα, εγώ πιστεύω, για το πρεστής της Μοσχονδής, γιατί το έχει ανακοινώσει ήδη. Βέβαια και επί Βαγγέλη Γραμμένου, όπως θυμάσαι εσύ, και εσύ, είχε ανακοινωθεί ότι η έδρα της εθνικής ομάδας φεύγει από το Καραϊσκάκης και πάει στην Τούμπα, και μετά από μια ανακοίνωση των οπαδών του ΠΑΟΚ, η ΕΠΟ ανακάλεσε την απόφασή της και ανακοίνωσε συνέχεια ότι θα πάει στο Παγκρίτιο Στάδιο. Εκεί συνάντησε τον κύριο Αυγενάκη και δεν πήγε τελικά πουθενά και έπαιζε στο άδειο ΑΚΑ.
0: Άρα το έργο το έχουμε ξαναδεί. Θα δούμε τι θα γίνει, περιμένουμε με ενδιαφέρον. Θέλω μόνο να σε ρωτήσω κάτι. Τα γραφεία της ΕΠΟ αυτή τη στιγμή που είναι στο Γουδί είναι με ενίκιο, σωστά?
1: Με ενίκιο, ναι.
0: Α, και θα πάει να φτιάξει γραφεία καινούργια στην Παιανία.
1: Στην Παιανία, το έχει πει, να μεταφερθούν εκεί όλες οι εγκαταστάσεις της Ομοσπονδίας. Ναι, και νομίζω ότι τα ενίκια που δίνει Νίκο, αν δεν κάνω λάθος, είναι γύρω στα 11 με 12 χιλιάρικα το μήνα.
0: Το μήνα, φοβερά λεφτά.
1: Γιατί
0: θα τα γλιτώσει αυτά.
1: Είναι μεγάλα τα γραφεία, συνεδριάζουν επιτροπές, έχει αίθουσα για το Διοικητικό Συμβούλιο, ναι.
0: Θα τα γλιτώσει. Κάτι τελευταίο, Σάβα, σε παρακαλώ, όσον αφορά στο θέμα του συστήματος για τον έλεγχο της γραμμής τέρματος.
1: Ναι.
0: Τι θα γίνει με αυτό?
1: Δεν πήγε το original σύστημα, Νίκο, γιατί αυτό κόστιζε γύρω στο 1,1-1,2 εκατομμύρια ευρώ. Επέλεξαν ένα, εντάξει, πάνω το χαρακτηρίζω τώρα μαϊμού, να πω ένα πιο light σύστημα, το οποίο το κόστος του είναι 150.000-200.000.
0: Και θα δείχνει,
1: μάλιστα οι μικροί είχαν προτείνει να αναλάβουν το κόστος οι Big Four, οπότε να έρθει γύρω στα 50.000 στην κάθε ομάδα.
0: Και τι θα δείχνει κανονικά αυτό ή θα κάνουμε μαγικά?
1: Η εταιρεία που θα το βάλει είπε ότι θα δείχνει κανονικά, δηλαδή σαν έμπαινε το κανονικό Gold Line Technology. Τώρα αυτό, Νίκο, θα το δούμε στην πράξη.
0: Στην πράξη.
1: Μάλιστα, χθες υπόθηκε από παράγοντα, λέει, παιδιά, λέει, το ποδόσφαιρο είναι άθλημα των λαθών. Αφήστε, λέει, να γίνει κανένα λάθος, να συζητάνε οι φίλοι, οι παράγοντες κτλ. Ναι, αλλά το είπαμε όμως και στο τελικό του κυπέλου, στη φάση που λέμε όλοι πέρασε, δεν πέρασε η γραμμή σε προσπάθεια του ΠΑΟΚ. Γιατί αν είχε μετρήσει αυτό τον γκολ, Νίκο μου, και δεν είχε
0: γίνει
1: την μπάλα ο Κοστούλας πάνω από τη γραμμή, ο ΠΑΟΚ μπορεί να έχει πάρει το κύπελο.
0: Βέβαια. Μα το φωνάζουμε τόσο καιρό ότι αυτό ήταν μια καθοριστική φάση του τελικού και όχι μόνο. Σάβα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση πάντα από την Αθήνα. Είναι έγκυρη ενημέρωσή σου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Focus 103,6.

0: Αυτά λοιπόν από τον Σάββατο Λιβάνιο, ο οποίος μας έδωσε το ρεπορτάζ. Πάμε να δούμε τι γίνεται εντός των τυχών. Καταρχάς, το πρώτο που έχω να πω είναι ότι επειδή υπάρχει αυτή η μεγάλη μεταγραφή που έκανε ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ με τον Οσμάν, η παρουσίαση του Οσμάν θα γίνει τη Δευτέρα 6 ώρα στο Παλατάκι. Έχουν προσκληθεί και παλιοί παράγοντες, παλιοί αθλητές, πρώην προπονητές, να είναι παρόντες και αυτοί εκεί, σε μια εκδήλωση που κάνει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ και παρουσιάζει την μεγάλη μεταγραφή του Τέντι Οσμάν. Βεβαίως ο παίκτης θα έρθει μία μέρα νωρίτερα, όπως αναμένεται την Κυριακή, θα καταλήξει σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης και θα παρουσιαστεί την Δευτέρα επίσημα στο Παλατάκι από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Αναμένεται να έχει και πολύ κόσμο, να πάει και κόσμος εκεί για να αποθεώσει τον Οσμάν, γιατί όπως και να το κάνουν μια μεγάλη μεταγραφή. Δεύτερο θέμα, το Λιόπουλος. Πολύ κοντά πλέον στον Άρη, μετά και την απόσυρση του ενδιαφέροντος από πλευράς του ΠΑΟ καλά και την κίνηση την οποία έκανε ο ίδιος ο Τολιόπουλος, ο οποίος έβαλε από την τσέπη του, παρακαλώ, 400.000 ευρώ για να έρθει στον Άρη. Και γιατί το έκανε αυτό ο Τολιόπουλος? Όχι για να ενισχύσει τον Άρη, αλλά γιατί υπήρχε μία ρήτρα με τον Παναθηναϊκό, για να το δώσουμε αυτό να καταλάβει. Ο Άρης έδινε 800.000 ευρώ, ο Παναθηναϊκός ζητούσε ένα 200 για να δώσει τον παίχτη, δηλαδή ο Παναθηναϊκός ήθελε 300 χιλιάρικα, ενώ ο Άρης έδινε τα 800. Ο Άρης έχει προτείνει και τριετές συμβόλαιο στον Τολιόπουλο με 1 εκατομμύριο το χρόνο στο συμβόλαιο αυτό, 3 εκατομμύρια δηλαδή. Έτσι λοιπόν ο Τολιόπουλος, ο οποίος είχε να παίρνει λεφτά από τον Παναθηναϊκό, συμφώνησε με τον Παναθηναϊκό να δώσει από την τσέπη του, να αφαιρεθούν από αυτόν 400 χιλιάρικα και ουσιαστικά με τα 800 του Άρη και τα 400 τα δικά του να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Είναι μια κίνηση που δείχνει εμπράκτος την επιθυμία του Τολιόπουλου να επιστρέψει στον Άρη και να φορέσει ξανά τη φανέλα της ομάδας, που ουσιαστικά τον ανέδειξε ως έναν από τους ηγέτες της στο τελευταίο χρονικό διάστημα, και έτσι λοιπόν επέστρεψε στον Παναθηναϊκό. Αλλά ο Τολιόπουλος, από ό,τι φαίνεται, αν όχι σήμερα, αύριο νομίζω ότι θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Νομίζω ότι και σήμερα μέχρι το βράδυ να έχουμε μάθει ότι ο Τολιόπουλος είναι παίκτης του Άρη και τυπικά. Δηλαδή είναι στο δρόμο της επιστροφής χωρίς αμφισβήτηση, μετά την συμφωνία και του Παναθηναϊκού με τον Άρη για αυτά τα 1.200. Προφορικά συμφωνήσανε. Οι διαδικασίες θα προχωρήσουν. Αυτές είναι οι εξελίξεις όσον αφορά το θέμα του Τολιόπουλου. Επειδή έπιασα λίγο τα αθλητικά, τα μπασκετικά για την ακρίβεια, να σας πω ότι υπάρχει εκκλήρωση του Ηρακλή που έγινε σήμερα για το Europe Cup, στο Europe Cup της FIBA. Ο Ηρακλής θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ Λάρνακας από την Κύπρο, την Ταρτού από την Εσθονία, την Τζίκη Βαρσοβίας και πάλι μπροστά του από την Πολωνία, την MZT από τα Σκόπια και την Wurzburg Baskets από τη Γερμανία, όπως ονομάζεται. Αυτές είναι οι ομάδες που θα αντιμετωπίσει ο Ηρακλής, ο οποίος ήταν στο τέταρτο γκρουπ, ήταν στο πέμπτο γκρουπ, με συγχωρείτε, αυτό είναι το πέμπτο γκρουπ δηλαδή, αυτός είναι ο πέμπτος όμιλος του Europe Cup. 48 ομάδες θα πάρουν μέρος συνολικά, όπως τουλάχιστον γνωρίζουμε. Επαναλαμβάνω, 48 ομάδες, και θα δούμε τι θα γίνει και για την συνέχεια. Αυτά με το μπάσκετ. Τώρα πάμε να δούμε και τι γίνεται με την Super League 1. Σήμερα η κλήρωση του πρωταθλήματος, μην το ξεχνάτε. Σήμερα το βράδυ θα γίνει η κλήρωση του πρωταθλήματος της Super League 1. Θα είναι ενδεχομένως, να δούμε, να σας πω λίγο και για το κανάλι. Η κλήρωση θα γίνει σε 9 η ώρα το βράδυ. Και το κανάλι το οποίο θα το μεταδώσει θα είναι το Nova Sports. Το επίσημο κανάλι, το Nova Sports Start, και από το επίσημο κανάλι της Nova Sports στο YouTube θα μεταδοθεί και μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Super League στο X, όπως λέει το πρώην Twitter, όπως τουλάχιστον ανακοινώθηκε. Και η διοργανώτερη αρχή, δηλαδή η Super League 1, γνωστοποίησε ότι αυτή η εκδήλωση θα είναι διαθέσιμη και στην ελληνική νοηματική γλώσσα, δίνοντας τη δυνατότητα σε κοφούς και βαρύκοους φιλάθλους να παρακολουθήσουν την εκδήλωση. Μια που ξεκίνησα από τη Λίγκα, πάω στη Λίγκα 2, χωρίς play-offs και play-out, οριστικά το πρωτάθλημα, αποφασίστηκε στη συνεδρίαση δύο ομάδες, όπως τουλάχιστον ξέρετε, δεν υπάρχει δηλαδή κάποια ανατροπή στην όλη αυτή η ιστορία. Θα ανέβουν δύο ομάδες και θα πέσουν οι τέσσερις ομάδες απευθείας στην γάμα εθνική κατηγορία. Δύο πρώτες ομάδες απευθείας εισιτήριο για την Super League 1. Τέσσερις ομάδες, οι τέσσερις τελευταίες, χωρίς play-off, χωρίς play-out, τίποτα. Παίζεις το πρωτάθλημα και ανεβαίνεις ή σώνεσαι, τίποτα άλλο. Οι υπόλοιποι μένουν στην νεκρή ζώνη, στη μεσαία ζώνη, το πρωτάθλημα της Super League 2, το οποίο αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και στη φετινή αγωνιστική περίοδο, θα το δούμε και αυτό. Πάμε λίγο στα εντός των τυχών με τις μεταγραφικές κινήσεις των ομάδων και βεβαίως θα ξεκινήσω από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος σήμερα 7 η ώρα υποδέχεται τον Παντελή Χατζηδιάκο, όπως σας έχουμε πει. Ο Παντελής Χατζηδιάκος, ο οποίος έρχεται στην Θεσσαλονίκη για να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας τριετές με το δικέφαλο του Βορρά. Τρία χρόνια συμβόλαιο ο Χατζηδιάκος και ακολουθούν φυσιολογικά δύο μεταγραφές. Η πρώτη μεταγραφή, μάλλον θα είναι, και λέω το μάλλον θα σας εξηγήσω γιατί το λέω, θα είναι η μεταγραφή του Γιαννούλη. Γιατί πλέον σήμερα υπήρξε μια εξέλιξη πριν μπω στην εκπομπή στις 4 παρά 20 περίπου. Υπήρξε μια εξέλιξη που έχει να κάνει με, με ένα μήνυμα που εστάλει από την Augsburg στον ΠΑΟΚ, ότι αφού υπάρχει προφορική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, η Augsburg ενημέρωσε τον ΠΑΟΚ ότι προχωρά τις διαδικασίες για την πώληση του παίκτη στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή ουσιαστικά ένα πράσινο φως το οποίο ανάβει από τη Γερμανία για τη μεταγραφή του Γιαννούλη, η οποία αύριο είναι Παρασκευή, πιθανολογώ ότι μπορεί να έχει τελειώσει και αύριο η μεταγραφή του. Όπως σας είχα πει, ο Χατζηδιάκος Τετάρτη ή Πέμπτη έρχεται. Πέμπτη, για το Γιαννούλη σας λέω πιθανότατα αύριο Παρασκευή, όχι Σάββατο. Πιθανότατα αύριο Παρασκευή για να δηλωθεί στην αρχική λίστα για την UEFA που λύγει αύριο. Σήμερα το βράδυ βέβαια ο ΠΑΟΚ θα ξέρει ποιος θα είναι ο αντίπαλός του στην Ευρώπη, αν θα είναι η Δυνάμο ή αν θα είναι η Κλούς, ποια από τις δύο θα είναι. Αλλά θα το δούμε σήμερα το βράδυ, παίζουν τη ρεβάνς, 0-0 το πρώτο παιχνίδι και ο ΠΑΟΚ θα γνωρίζει τον αντίπαλό το βράδυ. Αύριο όμως πρέπει να δηλώσει τους παίκτες, έχει δικαίωμα αλλαγής δύο παικτών μέχρι την άλλη Τρίτη. Αλλά μέχρι την άλλη Δευτέρα ή Τρίτη, τώρα αυτό λίγο το χάνω αλλά δεν πειράζει, δεν είναι και τόσο σημαντικό. Πάντως έχει δικαίωμα αλλαγής δύο παικτών την άλλη εβδομάδα. Για το Γιαννούλη λοιπόν να σας πω ότι ο ΠΑΟΚ με τον ίδιο το Γιαννούλη έχει συμφωνήσει εδώ και καιρό. Με την Augsburg συμφώνησε προφορικά πριν από λίγες μέρες, ή όταν έκανε για τη δεύτερη τελική προσφορά των 3,5 εκατομμυρίων που φτάνει στα 4 εκατομμύρια ευρώ με τα μπόνους, τα οποία θα τα πάρει έτσι κι αλλιώς η Augsburg, γιατί ο Γιαννούλης είναι το πιο σημαντικό, είναι αν θα έχει συμμετοχές στον ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω ότι δεν θα παίξει πάνω από τα μισά παιχνίδια ο Γιαννούλης. Αυτή είναι η συμφωνία. Άρα και τα 500 θα τα πάρει η Augsburg, αλλά πάμε για 4 εκατομμύρια ευρώ να δώσει ο ΠΑΟΚ στην Augsburg. Και από την άλλη πλευρά για τον ίδιο τον παίχτη, τον Γιαννούλη, είναι κάτι παραπάνω από σίγουρο ότι ο ίδιος θέλει να έρθει στον ΠΑΟΚ. Αυτό το είπε και στην πρώτη προπόνηση προχτές που έκανε η Augsburg και πήγε, έπιασε και τον προπονητή και τον τεχνικό διευθυντή και τους είπε ότι κοιτάξτε, αν δεν τα δώσετε σε κάποια ομάδα αφού τα βρίσκεται με τον ΠΑΟΚ, θέλω να πάω στον ΠΑΟΚ κλπ. Είπε ο Γιαννούλης. Αυτές τις πληροφορίες τις έχουμε από την Κατερίνη, από το οικογενειακό περιβάλλον του Γιαννούλη, και δεν αμφισβητούνται ότι κάπως έτσι έγινε. Άρα μετά τη σημερινή αυτή επικοινωνία της Augsburg με τον ΠΑΟΚ και αφού είχε προηγηθεί, αυτό αμέλησα να το πω και είναι σημαντικό, είχε προηγηθεί μια επικοινωνία του ΠΑΟΚ με την Augsburg, στην οποία ο ΠΑΟΚ τους είπε ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορούμε να περιμένουμε πάρα πολύ για το θέμα αυτό, για τη μεταγραφή. Εάν θέλετε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή πρέπει να τελειώσει μέχρι την Παρασκευή. Διαφορετικά θα κινηθούμε για απόκτηση άλλου παίχτη. Σας το λέμε από τώρα για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Βρείτε τι, δεν μπορούμε να περιμένουμε 10 μέρες, 15 για να αποφασίσετε. Αποφασίστε και δώστε τον παίχτη. Αν δεν τον δίνετε, ok, θα πάρει άλλο παίχτη ο ΠΑΟΚ. Και υπάρχει εκτός της περίπτωσης Γιαννούλη το θέμα του Center for. Εδώ τώρα είναι το κερασάκι στην τούρτα. Έρχεται ο Ιβάν Σαββίδης στη Θεσσαλονίκη, γιατί θα έρθει και θα πάει κατευθείαν στο Πόρτο Καράσι Καλκιδικής, όπως κάνει κάθε χρόνο για τις διακοπές τις οποίες κάνει ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ. Εκεί ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ θα κάνει και κάποιες συναντήσεις με στελέχη της ομάδας για να δει τι γίνεται, που βρίσκεται, τι κάνει κλπ. Και παράλληλα, μία πληροφορία την οποία έχουμε και την έχουμε ήδη δημοσιεύσει, την έχουμε ήδη πει, είναι ότι ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, ο κύριος Ιβάν Σαββίδης, έχει πάρει την απόφαση να δαπανίσει ένα ποσό της τάξης των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του Center For, δηλαδή να βρει παίκτη που να στοιχίζει αυτό το ποσό, τα 3,5 εκατομμύρια. Δεν μιλάω για παίκτη ο οποίος συνολικά θα στοιχίσει 3,5, δηλαδή 2 η ομάδα και 1,5 αυτός. 3,5 ο παίκτης. Δηλαδή να υπάρχει ένας τέτοιος παίκτης, τον οποίο να μπορεί να τον πάρει δανεικό για ένα χρόνο, με οψιόν αγοράς την επόμενη χρονιά. Άρα μιλάμε για striker ολκής. Αυτή είναι η πληροφορία την οποία έχω και δίνω στους φίλους ακροατές του Focus 103,6. Και μάλιστα αυτό ενδεχομένως θα πρέπει να περιμένουμε λίγο για να δικαιωθεί το ρεπορτάζ τις επόμενες ημέρες. Τώρα η επόμενη κίνηση του ΠΑΟΚ να πάρει και το Γιαννούλη για να ενισχύσει την άμυνά του, και επειδή όπως σας είπα από χτες, ο ΠΑΟΚ προχωράει και στην απόκτηση ενός χαφ από την Ισπανία, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες, ότι υπάρχει ένας χαφ από την Ισπανία με τον οποίο μιλάει και ο προπονητής και τον θέλει ο προπονητής. Να ενημερώσω βέβαια ότι η μεταγραφή για την οποία πολλοί είχαν γράψει ότι μπορεί να κλείσει κλπ. Δεν σας είχα πει από προχτές ότι δεν ισχύει αυτό, δηλαδή ο Πάμπλο Μαρτίνεθ δεν είναι ο παίχτης τον οποίο θέλει ο ΠΑΟΚ, άλλος είναι ο παίχτης που θέλει ο ΠΑΟΚ, και επειδή μιλάει ο ίδιος ο προπονητής, νομίζω ότι τα πράγματα μαζί με το Μάτος, νομίζω ότι τα πράγματα θα προχωρήσουν κανονικά εντός των επόμενων ημερών και για το θέμα του ΧΑΦ. Δηλαδή είναι στα τελειώματα αυτή. Θα μου πει κάποιος, καλά, γιατί δεν ήρθαν νωρίτερα. Σωστό είναι το ερώτημα. Γιατί δεν ήρθαν νωρίτερα. Είναι ένα σωστό ερώτημα. Η απάντηση δεν μπορεί να δοθεί όμως από μένα. Η απάντηση θα δοθεί ίσως από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, που μετά την πώληση του Σάντσες στη Γουαδαλαχάρα πρέπει να πάρουν και δεξί μπακ. Αυτό είναι το εύκολο, γιατί δεξί μπακ θα βρεις, ό,τι και να γίνει. Δεξί μπακ θα βρεις σίγουρα. Τώρα, μία είδηση η οποία αποτελεί για πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, ο οποίος αγωνίζεται τώρα στον Παναθηναϊκό, τον Ίγκανσον, είναι μία είδηση που βγήκε σήμερα τον Παναθηναϊκό, υπέστη ρήξη χιαστού ο Ίγκανσον. Άσχημα τα νέα, ολική ρήξη χιαστού και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης όλη την αγωνιστική περίοδο. Πάει για 10 μήνες περίπου, 9 με 10 μήνες. Στο χθεσινό φιλικό του Παναθηναϊκού με τη Rapid Viennese, που ήταν τραγικό, 4-1 είχα ο Παναθηναϊκός, ο Νίστρουπ τον είδε να αποχωρεί τραυματίας. Οι πρώτες ενδείξεις λέγανε ότι κάτι με το γόνατο δεν ήταν και πολύ θετικές, δεν μπορούσε να πατήσει ούτε καν το πόδι του, και σήμερα διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί ολική ρήξη πρόστιου χιαστού, μένει εκτός για όλη σχεδόν τη διάρκεια της αγωνιστικής περίοδου. Επειδή προηγουμένως μιλούσαμε με τον Σάββατο Λιβάνιο για το θέμα του Πανθεσσαλικού και του αγώνα Ελλάδα-Σερβία, για την Τούμπα είναι άκυρο, γιατί ο κύριος Γκαγκάτσης είναι έξυπνος και δεν θέλει να δημιουργηθούν μπερδέματα εκεί. Άμα αρχίσουν οτιδήποτε ξεφωνητά στο Γιωβάνοβιτς, γιατί δεν βάζει τον Κωνσταντέλια και όλα τα σχετικά. Στον Άρη σήμερα τελείωσε και ο Τεχέρο, τον ανακοίνωσε Λεγανές. Είναι παίχτης Λεγανές. Δεν ξέρω τι γίνεται και πότε θα πάρει παίχτες ο Άρης, ο οποίος μάλλον περιμένει τα λεφτά από τη μεταγραφή του Διαντή, γιατί μάλλον δεν υπάρχουν χρήματα για να πληρωθούν οι προκαταβολές, γιατί οι παίχτες είναι κλεισμένοι από ό,τι λένε στον Άρη. Ο Άρης ψάχνει δύο παίχτες πριν φύγει για την Ιταλία οπωσδήποτε, ένα κεντρικό αμυντικό και ένα αριστερό μπακ δεν έχει. Πιτσιρικάδες θα πρέπει να είναι, και έγινε γνωστό ότι 4 παίχτες από την αρχή της προετοιμασίας αρέσουν πάρα πολύ στον προπονητή, γιατί κάνουν πολύ καλή προετοιμασία μέχρι τώρα. Είναι ο Καντεβέρε, ο Ράτσιτς, ο Γένσεν και ο Φαντιγκά, είναι αυτοί οι 4 ποδοσφαιριστές. Και πάω να κλείσω με Ηρακλή προσωρινά, γιατί θα ακούσουμε τώρα μια συνέντευξη που παραχώρησε ο Βασίλης Πανούλης, δυνατή συνέντευξη. Στον Ηρακλή λοιπόν να πούμε ότι με το Μουνιώθ ο Ηρακλής κλείνει, αλλά δεν κλείνει όλα τα πάντα. Συνεχίζει τις μεταγραφές. Μπορεί και σήμερα ή αύριο να ανακοινωθεί άλλη μια μεταγραφή από τον Ηρακλή. Αν και ανακοινώθηκε ότι ο Δελιζήσης που έφυγε από τον Ηρακλή πάει στην ΑΕΛ ως γενικός αρχηγός, άσχετο αυτό, αλλά έχει σχέση με τον Ηρακλή, ο Γιώργος Δελιζής, που είχε σημαντική συμμετοχή στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και της ανόδου. Τώρα, Τώρα θα πάμε να ακούσουμε μια συνέντευξη που παραχώρησε το κανάλι στοιχηματικής εταιρείας ο Βασίλης Πανούλης, που μιλάει για τον Άρη, μιλάει για τον εαυτό του, μιλάει για πολλά πράγματα ο Σπανούλης. Θα πάμε να ακούσουμε τι δηλώνει και θα επιστρέψουμε.
1: Κάποτε δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να παίζεις, αλλά όταν αποφάσισα να ασχοληθώ με την προπονητική, αποφάσισα να σκοτώσω τελείως τον παίχτη μέσα μου. Πιστεύω ότι θα μπορούσα να το κάνω πολύ καλά και να γίνω ένας από τους καλύτερους.
2: Έχεις γλυκό πικρή γεύση από αυτή τη συνεργασία?
1: Δεν μου αρέσει, δεν τα παρατάω ποτέ στη ζωή μου. Είμαι νικητής, το ξέρουν όλοι. Το έχω αποδείξει, δεν το λέω μόνο στα λόγια.
2: Είδες στοιχεία του εαυτού σου στη συνεργασία σου με τον Mike James?
1: Έχει φοβερό work ethic.
2: Στο μέλλον μπορεί και να τον ξαναδούμε να τον έχεις παίχτη.
1: Θα δούμε.
2: Έχεις δει παιδιά που βλέπεις χαρακτηριστικά δικά σου?
1: Εμένα το μεγάλο μου ταλέντο ήταν η πνευματική μου δύναμη και ο χαρακτήρας μου.
2: Είναι ευκαιρία του ελληνικού μπάσκετ να βγάλει τα επόμενα μεγάλα αστέρια. Τον Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι κοντά μας και θα προπονήσεις και την ομάδα της Novbet.
1: Είναι καλή, είναι καλή.
2: Έχω πάει τελικό.
1: Βέβαια.
2: Τι λες, θα το πάρουμε?
1: Ναι, πιστεύω ότι είμαστε καλύτερη ομάδα και θα το πάρουμε.
2: Κοίτα, άμα έχουμε σένα, δεν θα φάμε τίποτα. Αλλά δεν θα παίξεις, μόνο θα προπονήσεις. Θα τους δείξεις πώς θα πάρουν τα σουτ τη τελευταία στιγμή.
1: Θα τους δώσουμε ψυχολογία.
2: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε λίγο για τα προπονητικά, γιατί εγώ σου έχω κάνει περισσότερες συνεντεύξεις ως παίκτη και λιγότερες ως προπονητή. Οπότε τώρα πρέπει να αρχίσω να χτίζονται όσον αφορά την προπονητική σου καριέρα, η οποία μπορεί να είναι μικρή μέχρι στιγμής, αλλά έχεις πάρα πολλά επιτεύγματα και πολλές επιτυχίες. Υπάρχουν κομμάτια του εαυτού σου ως προπονητής που βλέπεις το Βασίλειο παίκτη και πρέπει να τα αφήσεις πίσω?
1: Όχι. Όταν αποφάσισα να ασχοληθώ με την προπονητική, αποφάσισα να σκοτώσω τελείως τον παίχτη μέσα μου. Αλλά έχοντας πολλές εμπειρίες σαν παίχτης, είναι πολλά πράγματα που με χρησιμεύουν στο πώς θα διαχειριστώ τους παίχτες και πώς θα τους μιλήσω και πώς θα τους προπονήσω. Είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να παίζεις. Αλλά από τη στιγμή που σταμάτησε το μπάσκετ, είναι κάτι το οποίο είναι μέσα στο αίμα μου και το μπάσκετ μου αρέσει πολύ. Και αποφάσισα να το κάνω αυτό γιατί πιστεύω ότι θα μπορούσα να το κάνω πολύ καλά και να γίνω ένας από τους καλύτερους.
2: Υπάρχουν πράγματα που βλέπεις τώρα ως προπονητής που εσύ τα έβλεπες σε προπονητές σου και θύμωνες, τα παρεξηγούσες και τώρα λες είχε δίκιο ο coach?
1: Ναι, υπάρχουν. Γιατί ο παίκτης πάντα σκέφτεται πιο πολύ τον εαυτό του, σκέφτεται πιο πολύ εκείνη την ώρα εν θερμό, σκέφτεται πώς θα αποδώσει εκείνος καλά. Αλλά προπονητής έχει να σκεφτεί πάρα πολλά πράγματα που δεν τα γνωρίζει ο παίκτης. Αλλά παράλληλα είναι πράγματα που δεν μου άρεσαν να βλέπω πολλές φορές από τους προπονητές, που δεν μου άρεσαν να τα κάνω στους παίχτες.
2: Τώρα υπάρχουν βράδια που έχεις γυρίσει σπίτι και έχεις πει: έχω κάνει λάθος. Εγώ έχασα αυτό το παιχνίδι. Εγώ είχα μία λάθος συμπεριφορά απέναντι σε ένα παίκτη. Υπάρχουν μικρές αποτυχίες που όμως είναι διδάγματα για τη συνέχεια.
1: Βεβαίως. Είναι πολύ δύσκολο να έχεις μόνο επιτυχίες. Θα το λέω πάντα, μπορεί να γίνομαι λίγο γραφικός, αλλά είναι πραγματικότητα και το πιστεύω ότι ο αθλητισμός έχει πάρα πολλές στεναχώριες και λίγες χαρές, αλλά μεγάλες. Πιστεύω ότι πάντα κάνουμε λάθη. Ναι, υπάρχουν στιγμές που πιστεύω θα μπορούσα να είμαι καλύτερος σε πολλά πράγματα. Ό,τι έκανα σαν παίχτης, το κάνω και σαν προπονητής. Πιστεύω ότι δεν γίνεται να σου πάνε όλα καλά. Θα κάνεις και λάθη. Πολλές φορές θα κάνεις και σωστά και δεν θα τύχει να κερδίσεις. Πιστεύω είναι μια συνεχόμενη διαδικασία εκπαίδευση του μυαλού σου, βελτίωσης, μέχρι να πετύχεις το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Όταν έκανες τη μετάβαση να πας στη Μονακό και στην EuroLeague ως προπονητής, μια πολύ επιτυχημένη χρονιά την πρώτη φορά. Τη δεύτερη χρονιά, τα πράγματα δεν σου ήρθαν έτσι όπως θα τα ήθελες και εσύ. Νομίζω ότι και εμείς είχαμε περισσότερες προσδοκίες, βλέποντας και την ομάδα. Όμως τα πράγματα σε μια ομάδα, επειδή είναι ένας ζωντανός οργανισμός, δεν μας πάνε πάντα έτσι όπως θέλουμε. Έχεις γλυκό πικρή γεύση από αυτή τη συνεργασία?
1: Πιστεύω ότι κάναμε μια εκπληκτική πορεία στην EuroLeague την πρώτη χρονιά. Τη δεύτερη, χθες σε μια ομάδα η οποία μέχρι Ιανουάριο μήνα ήταν δεύτερη στην Ευρώπη και έπαιζε ένα εξαιρετικό μπάσκετ. Φερόμασταν ένα από τα φαβορί για την Ευρωλίγκα και παίζαμε ένα από τα καλύτερα μπάσκετ στην Ευρώπη. Αλλά εξωγενείς παράγοντες και όχι μπασκετικοί παράγοντες με έκαναν να πάρω αυτή την απόφαση, γιατί σεβόμενος τον εαυτό μου και βλέποντας πράγματα που δεν έχουν να κάνουν σχέση με τον μπάσκετ και τα οποία δεν μπορούσα εγώ να κοιτάξω στα μάτια τους παίχτες μου. Δηλαδή το να λέω εγώ ψέματα στους παίχτες μου για πράγματα που δεν αφορούν τον μπάσκετ και να συνεχώς να προσπαθώ να καλύψω πράγματα που δεν είναι της δικιάς μου ευθύνης. Όλο αυτό με κούρασε απίστευτα και ήταν κάτι που δεν μπορούσα μετά να δουλέψω και μέσα στο γήπεδο. Φτάσαμε σε σημείο να πάρουμε παίχτη και να φύγει επειδή η ομάδα έχει μπάνει στην Ευρώπη και στη Γαλλία. Φτάσαμε σε σημείο αυτός ο παίχτης που μετά έρθει στο Ολυμπιακό να πληρώνει μόνος του το ξενοδοχείο και το δωμάτιο που έμεινα. Αυτά όλα μένα δεν με καλύπτουν σαν προπονητής, γιατί όταν παίρνω ένα παίχτη θέλω να του παρέχω τα πάντα για να δουλεύει χωρίς να σκέφτεται άλλα πράγματα, αλλά μόνο στο μπάσκετ. Αυτό είναι ένα παράδειγμα που έδωσα. Το να καθημερινά να βλέπω παίκτες να μου λένε πότε θα πληρωθώ ή θα κάνω απεργία ή για μένα αυτό δεν με εκφράζει, ούτε με καλύπτει, ούτε με ευχαριστεί. Και γι' αυτό πήρα αυτή την απόφαση, την οποία σίγουρα την πήρα συνειδητοποιημένα. Δεν μου αρέσει, δεν τα παρατάω ποτέ στη ζωή μου. Είμαι νικητής, το ξέρουν όλοι. Το έχω αποδείξει, δεν το λέω μόνο στα λόγια και θα συνεχίσω να το αποδεικνύω. Αλλά απ' την άλλη είναι κάποια πράγματα που είναι υπεράνω μπάσκετ, υπεράνω κάποιων γεγονότων και σεβόμενος τον εαυτό μου πήρα αυτή την απόφαση. Σίγουρα αφήνει μια γλυκόπικρη γεύση γιατί πραγματικά είχα μια σπουδαία ομάδα που μπορούσε να φτάσει πάρα πολύ ψηλά στην Ευρωλίγκα. Αλλά πιστεύω όλα τα πράγματα στη ζωή γίνονται για κάποιο λόγο.
2: Στα θετικά όλης αυτής της ιστορίας, εκτός από την πρώτη χρονιά, εγώ θα πω και μέχρι την στιγμή που είπες ότι όντως ήσασταν πάρα πολύ καλοί μέχρι να εμφανιστούν τα προβλήματα. Είναι και οι σχέσεις που χτίζεις με τους παίκτες. Θα αναφερθώ σε μια συγκεκριμένη σχέση που την ξέρω με τον Mike James, που είναι ένας εξαιρετικός αθλητής, ένας εξαιρετικός παίκτης και αυτός, όταν αποφασίζει να τελειώσει και να κρεμάσει τα παπούτσια, θα γίνει σαν και σένα ένας EuroLeague Legend. Είδες στοιχεία του εαυτού σου στη συνεργασία σου με τον Mike James, στο work ethic του, στις αποφάσεις που παίρνει, γιατί ξέρω ότι σε έχει πολύ ψηλά και ότι έμαθε πάρα πολλά πράγματα από σένα.
1: Καταρχήν να πω ότι ευχαριστώ τη Μονακό για την ευκαιρία που με έδωσε να προπονήσω την ομάδα, που πίστεψε σε μένα. Και αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Γιατί έχω μαζί ζωή μου να εκτιμάω και πραγματικά εκτιμάω ότι πίστεψα σε μένα και μου έδωσαν αυτή την ευκαιρία. Το ότι δεν λειτουργήσε μετά για τους άλλους παράγοντες, δεν μπορώ να ξεχάσω όμως ότι πίστευε και σε μένα. Και αυτό το εκτιμώ. Απ' την άλλη, εκτιμώ πάρα πολύ τη σχέση που έκανα με τους ανθρώπους εκεί πέρα και με τους παίχτες. Δούλεψα με πολύ σπουδαία ταλέντα και πολύ μεγάλους παίχτες όπως είναι ο Μάικ, που είναι ένας εξαιρετικός παίχτης. Και πραγματικά, όταν δουλεύεις με τέτοιους παίχτες και δίνεις και παίρνεις. Και πάντα λέω ότι σαν προπονητής μπορείς πολλές φορές να πάρεις πάρα πολλές ιδέες από τους παίχτες. Πρέπει να τους ακούς τους παίχτες, αλλά την ίδια στιγμή πρέπει να έχεις και τη φιλοσοφία σου και να περάσεις τα που θέλεις. Με τον Μάικ είχα μια εξαιρετική σχέση όπως και με όλα τα παιδιά που ακόμα μιλάμε στο τηλέφωνο. Εννοώ με μηνύματα, τους είναι χάρηκοι για το πρωτάθλημα που πήρανε. Έχω μια πολύ καλή σχέση. Αυτή η σχέση δημιουργήθηκε, χτίστηκε. Υπάρχει αμοιβαίο σεβασμό και πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος που πολλοί από αυτούς προοδεύουν και πήγαν σε καινούριες ομάδες. Με τον Μάικ, ξαναλέω ότι είχα μια εξαιρετική σχέση. Έχει φοβερό work ethic, είναι ένας σπουδαίος παίχτης και πραγματικά είμαι πολύ ευγνώμων που δούλεψα μαζί του.
2: Ανάλογα με την πορεία σας λοιπόν με τον Άρη στο μέλλον, μπορεί και να τον ξαναδούμε να τον έχεις παίχτη.
1: Θα δούμε.
2: Λοιπόν, είμαι σίγουρη ότι επειδή ξέρω ότι αγαπάς πολύ τον μπάσκετ και βλέπεις όλα τα νέα ταλέντα και όλους τους παίκτες που κυκλοφορούν και στην EuroLeague και στο EuroCup και παντού, έχεις δει μικρούς σπανούλιδες. Δεν περιμένω να βρεις τον ίδιο παίκτη με σένα, αλλά έχεις βρει νέα ταλέντα. Λέω, θα σου πω εγώ τον Μοντέρο, θα σου πω τον Φρανσίσκο. Έχεις δει παιδιά που βλέπεις χαρακτηριστικά δικά σου?
1: Εμένα το μεγάλο μου ταλέντο ήταν η πνευματική μου δύναμη και ο χαρακτήρας μου. Τα παιδιά έχουν πολύ ταλέντο, έχουν μεγάλη πνευματική δύναμη. Πρέπει να το αποδείξουμε τη διάρκεια τους στο πιο ψηλό επίπεδο γιατί αυτό είναι και το πιο δύσκολο. Κοίταξε, πλέον το μπάσκετ έχει αλλάξει. Παλιά βλέπαμε άμυνες πάνω 3 και 4 άτομα σε ένα παίχτη. Πλέον έχουν μαζευτεί πάρα πολύ καλές ομάδες και είναι ακόμα πιο δύσκολο να εστιάσει ένα παίχτη. Αλλά ειδικά και για τον Φραντζίσκο είμαι πολύ περήφανος για όλα αυτά που κάνει και για την πορεία του. Δουλέψαμε μαζί στο Περιστέρι όταν ακόμα έφτιαχνε το παιχνίδι του. Και πραγματικά, βλέποντας το πώς δουλεύει και τι όρεξη και τι κίνητρο έχει, είμαι σίγουρος ότι θα φτάσει πάρα πολύ ψηλά.
2: Και ήταν ένας από τους υποψήφιους μέχρι το μεγαλύτερο μέσο σεζόν και για το MVP βραβείο. Οπότε αυτό σε κάνει διπλά υπερήφανο, γιατί σε ένας άνθρωπος ξέρω και από τα δικά του λεγόμενα ότι σε έχει πολύ ψηλά και τον έχεις βοηθήσει πολύ γιατί του δώσει και την μεγάλη ευκαιρία.
1: Σίγουρα, τώρα και ό,τι και να κάνω εγώ, άμα δεν του θέλει παίξει, άμα δεν έχει το ταλέντο, δεν μπορεί να κάνουμε. Μην ευλογούμε τα γένια μας. Όλο το credit αξίζει στην διάθεση, στο κίνητρο των παιχτών, στην πνευματική του δύναμη. Εμείς είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε και να του δείξουμε σωστό δρόμο.
2: Λοιπόν, σε είδα στο Final Four της Αθήνας, εκεί όπου ο Ολυμπιακός μετά από συνεχόμενα Final Four κατάφερε να κατακτήσει αυτόν τον πολυπόθητο τίτλο. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να βγάλεις την ομάδα της καρδιάς σου από την καρδιά σου, γιατί το έχεις πολλές φορές για τον Ολυμπιακό. Όμως, καθαρά από τεχνικής άποψης στο σχολείο σου, ήταν αυτή τη στιγμή η καλύτερη ομάδα που πήρε τον τίτλο? Γιατί πολλοί προπονητές, γιατί είχαμε και το σεμινάριο προπονητών την περασμένη εβδομάδα, μου είπαν αυτή τη φράση ότι ήταν η πρώτη φορά που η καλύτερη ομάδα καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς πήρε και τον τίτλο στο τέλος.
1: Πιστεύω μετά από ένα σημείο της χρονιάς, πραγματικά ο Ολυμπιακός ήταν η καλύτερη ομάδα. Πιστεύω ότι βελτιώθηκε πολύ μέσα στη χρονιά με τις κινήσεις που έκανε. Ήταν μια πάρα πολύ γεμάτη ομάδα, με πάρα πολλές λύσεις. Έπαιξε πολύ καλό μπάσκετ τη διάρκεια της χρονιάς. Πιστεύω άγγιζε το τρόπαιο. Μένα προσωπικά με ξάφνιασε η Ρεάλ με τον τρόπο που έπαιξε τελικό. Έπαιξε ένα εξαιρετικό μπάσκετ και πιστεύω όλο τον κόσμο. Δεν περίμενε χωρίς ψηλούς να παίξει ένα τέτοιο μπάσκετ. Πάρα πολύ γρήγορο, με τρομερή αυτοπεποίθηση. Αλλά ο Ολυμπιακός έπαιξε πάρα πολύ καλά σε δύσκολα σημεία του παιχνιδιού, έβαλε μεγάλα καλάθια. Και πραγματικά άγγιζε αυτό το τρόπο μετά από τόσα χρόνια.
2: Έχουν κομμάτια, γιατί ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή ήταν η κορυφαία ομάδα στη Λίγκα. Υπάρχουν κομμάτια του Ολυμπιακού που βλέπεις και ως προπονητής θα ήθελες να τα βάλεις μέσα στην ομάδα σου? Η πειθαρχία που έχουν στο να γυρνάνε την μπάλα, το καλό σπέιση.
1: Πιστεύω ότι κάθε προπονητής έχει τη φιλοσοφία του. Ο κόουτς Μπαρτζόκας έχει τη δικιά του φιλοσοφία. Ο τρόπος που κυκλοφορεί την μπάλα Ολυμπιακός είναι ένα στοιχείο που πιστεύω όλοι οι προπονητές και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο θέλουν να έχουν. Είναι ένα εξαιρετικό στοιχείο του παιχνιδιού που όλοι οι προπονητές θέλουν να έχουν. Και από εκεί και πέρα και η άμυνα του Ολυμπιακού είναι μια άμυνα που έχει κορμιά, έχει αθλητικότητα, έχει φυσικάλιτη και είναι κάτι που κάνουν πάρα πολύ καλά.
2: Κάποιο παίκτη του Ολυμπιακού θα θέλεις να έχεις στην ομάδα σου?
1: Εντάξει, είναι πολλά παιδιά που θα ήθελα.
2: Πες μας έναν, έτσι.
1: Είναι πολύ, θα δικαιώσω κάποιον άλλον.
2: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός κατέκτησε τον τίτλο. Ο Παναθηναϊκός έχει την επιστροφή, τη μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ο ΠΑΟΚ πήρε τον Τρικέρι. Ο Άρης πήρε εσένα. Μεγαλώνει πολύ το ελληνικό μπάσκετ ξανά. Γίνονται περισσότεροι πόλοι μέσα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό αυξάνει πάρα πολύ τον ανταγωνισμό. Αυξάνει και τις προσδοκίες που έχουμε για το ελληνικό μπάσκετ. Και τώρα θέλω την άποψή σου και σαν προπονητής του Άρη, αλλά και ως τεχνικός της εθνικής μας ομάδας. Είναι η ευκαιρία του ελληνικού μπάσκετ να βγάλει τα επόμενα μεγάλα αστέρια?
1: Βέβαια, και αυτό βλέπουμε ότι συνέχεια εξελίσσεται. Πιστεύω είναι χρυσά χρόνια για το ελληνικό μπάσκετ. Και αυτό ήρθε όλο να το δώσω μια μεγάλη όθηση και το μετάλλιο με την εθνική ομάδα, που δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Γιατί μετά από 16 χρόνια καταφέραμε να φέρουμε ένα μετάλλιο, και μάλλον και γενικά στην Ελλάδα έχουμε την τάση να ξεχνάμε εύκολα τα πράγματα. Από εκεί και πέρα βλέπω μια πολύ μεγάλη δυναμική και στη Θεσσαλονίκη πλέον. Πιστεύω ότι είναι πολύ ωραίο για τον κόσμο να υπάρχει ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Οι προπονητές που έχουν έρθει στην Ελλάδα είναι πολύ υψηλού επίπεδου. Οι ομάδες που φτιάχνονται είναι πολύ υψηλού επίπεδου. Ο ανταγωνισμός αυξάνεται. Και πιστεύω και η αγάπη του κόσμου και το ενδιαφέρον του κόσμου αυξάνεται και είναι κάτι που μπορεί να το κρατήσουμε για πολλά χρόνια και να έχουμε το καλύτερο πρωτάθλημα στην Ευρώπη.
2: Εσένα σε αγχώνει ο ανταγωνισμός? Όχι. Γιατί πλέον δεν είναι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι σε εγχώριο επίπεδο που μεγαλώνει τόσο πολύ ο ανταγωνισμός.
1: Όχι, δεν με αγχώνει. Για μένα όλα ζουν ένα κίνητρο και όσο πιο δύσκολα είναι τα πράγματα, τόσο μεγαλύτερο κίνητρο έχω. Δεν με φοβίζει τίποτα. Ξέρω τον τρόπο που δουλεύω, ξέρω τον δρόμο. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολος ο δρόμος, έχει δυσκολίες. Από εκεί πέρα δεν με φοβίζει τίποτα, δεν με αγχώνει τίποτα και είμαι έτοιμος για κάθε πρόκληση.
2: Γνωρίζοντας το πόσο επαγγελματίας είσαι και το πόσο στοχοπροσιλωμένος, θεωρώ ότι για να φτάσεις εσύ σε ένα σημείο να πεις ναι στο project του Άρη, πάει να πει ότι τα πράγματα μακροπρόθεσμα, όχι μόνο για την επόμενη χρονιά, αλλά σε βάθος χρόνου, θα είναι πολύ σωστά και πολύ οργανωμένα και υπάρχουν στόχοι όχι μόνο από την πλευρά σου, αλλά και από την πλευρά της διοίκησης. Είναι ένα μεγάλο project που είναι και στοίχημα για σένα αυτό?
1: Σίγουρα, υπήρχαν πάρα πολλές συζητήσεις. Μιλούσαμε για μήνες και εγώ προσπαθούσα να καταλάβω ακριβώς ποιο είναι το project, να μου εξηγήσουν οι άνθρωποι. Πραγματικά είναι ένα project που, όπως είπες και εσύ πάρα πολύ σωστά, έχει μεγάλη προοπτική. Από εκεί πέρα, με σκληρή δουλειά και με την υποστήριξη του κόσμου, πιστεύω ότι κάποια στιγμή να καταφέρει ο Άρης να πετύχει αυτό που θέλει. Σίγουρα δεν μπορεί όλα τα πράγματα. Δεν μπορεί να χτιστούν σε μια μέρα.
2: Σωστά.
1: Χρειάζεται επιμονή, υπομονή. Χρειάζεται γερό στο μάχη. Θα έρθουν και δύσκολες μέρες μέχρι να χτίσεις αυτό που θέλεις. Και χρειάζεται στήριξη. Χρειάζεται στήριξη. Και από την πλευρά μας χρειάζεται να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να βλέπει ο κόσμος αυτό που ονειρεύεται.
2: Σε ένα μακροπρόθεσμο πλάνο τριετίας. Γιατί ξέρω ότι οι ομάδες χρειάζονται ουσιαστικά μια τριετία για να χτιστούν και να φτάσουν το στόχο τους. Πού βλέπεις τον εαυτό σου και τον Άρη?
1: Για μένα ο στόχος του με τον Άρη είναι να παίζουμε στην Ευρωλίγκα. Να παίζουμε στην Ευρωλίγκα και να μην είμαστε μια ομάδα απλά Ευρωλίγκας, να είμαστε μια ομάδα που θα διεκδικεί τα playoffs, το Final Four ίσως κάποια στιγμή. Αυτός είναι ο στόχος μου. Δεν θέλω να βάζω μεγάλα όνειρα, ούτε μεγάλες προσδοκίες, αλλά αυτός είναι ο στόχος μου, να παίζουμε Ευρωλίγκα. Μακάρι ο Άρης να πάρει κάποιο τίτλο. Αυτός είναι ο στόχος μου και όλου του κόσμου και όλων των ανθρώπων του Άρη. Αλλά όλα πρέπει να γίνουν με τον σωστό τρόπο. Πιστεύω, άμα δεν γίνουν με τον σωστό τρόπο, δεν θα γίνουν όπως πρέπει και δεν θα υπάρχουν γερές βάσεις. Όπως είπα και πριν, δεν γίνονται όλα από μια μέρα στην άλλη. Θα χρειαστεί πολλή δουλειά. Ίσως χρειαστεί να περάσουμε και δύσκολες στιγμές. Αλλά γι' αυτό είμαστε εκεί, για να δουλέψουμε, να βάλουμε το καλό της ομάδας πάνω από όλους και να τα καταφέρουμε.
2: Θα κλείσουμε με το κομμάτι της εθνικής ομάδας που είπες και πριν ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη επιτυχία που την πανηγύρισαμε όλοι το καλοκαίρι, το μετάλλιο μετά από πάρα πολλά χρόνια και μια πολύ μεγάλη διάκριση που κατάφερες και εσύ και το τεχνικό σου επιτελείο μαζί με τους παίκτες σου να φέρετε στη χώρα μας. Από εδώ και πέρα όμως ανοίγει ένας νέος κύκλος για την εθνική ομάδα. Ποιες είναι οι δικές σου προσδοκίες και τι χρειάζεται, γιατί πιστεύω ότι μιλάς με όλους τους παίκτες και είμαι σίγουρη και μέσα από τα δικά σου λεγόμενα αλλά και μέσα από τις συνεντεύξεις που είχαμε με διάφορους παίκτες. Θα δώσω ένα παράδειγμα του Ντόρσεϊ. Ότι λέει αυτό που μου έδωσε, με έκανε καλύτερο, ήταν ο κόουτς Φανούλης και το ότι μου έδωσε περισσότερες ευκαιρίες με την εθνική ομάδα και γι' αυτό είχα αυτή την αυτοπεποίθηση με τον Ολυμπιακό φέτος. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Υπάρχει χώρος για όλα αυτά τα νέα παιδιά που θέλουν, που έχουν δίψα για διάκριση και άλλες διακρίσεις. Τι χρειάζεται όμως για να έρθουν οι διακρίσεις, Βασίλη?
1: Πιστεύω χρειάζεται να χτίσουμε πάνω στο μετάλλιο και όχι να παραπαυτούμε. Η λογική των παραθύρων είναι ένα τρομακτικά δύσκολο εγχείρημα το οποίο πρέπει να παρουσιάζει σε κάθε παράθυρο διαφορετική ομάδα. Πιστεύω η λογική των παραθύρων είναι η ίδια για όλες τις ομάδες, αλλά δεν χωρούν δικαιολογίες, αλλά είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Ότι η δουλειά μας είναι να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, να έχουμε όσο δυνατόν περισσότερους παίκτες μπορούμε σε κάθε παράθυρο, αν όχι όλους. Και να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να είναι η ομάδα στο παγκόσμιο το επόμενο καλοκαίρι. Τα λόγια του Ντόρση σίγουρα με τιμάνε. Αλλά όπως είπα και πριν, ότι ο Τάιλερ, άμα δεν έχει αυτό το work ethic, αυτό το κίνητρο και αυτή την αυτοπεποίθηση, εγώ δεν θα μπορούσα να το βοηθήσω παραπάνω. Σίγουρα όμως, όταν ένας παίκτης είναι έτσι, και εγώ θα δώσω και την ψυχή μου για να του μεταφέρω τις γνώσεις μου και να τον εμπνεύσω και να τον βοηθήσω να πάει ένα βήμα παραπάνω.
2: Όπως είπες, για να κλείσουμε και αυτή την πολύ ωραία κουβέντα, υπάρχει δυσκολία με το πρόγραμμα των παραθύρων. Υπάρχουν οι διπλές και τριπλές υποχρεώσεις των παικτών. Υπάρχει κούραση και έχεις περάσει από αυτή τη θέση και ξέρεις ότι δύσκολα ένας παίκτης εισαγωγικά θα ρισκάρει την υγεία του να κάνει το επιπρόσθετο ταξίδι, γιατί και μια πτήση ακόμα σε επιβαρύνει.
1: Πολύ τραυματισμοί.
2: Και μετά να επαναπαίξει είναι οι τραυματισμοί. Οπότε πρέπει να υπάρχει κατανόηση σε αυτό το κομμάτι. Δυσκολεύει πολύ αυτή τη διαδικασία με τα παράθυρα, γιατί ουσιαστικά όλα κρίνονται μέσα στα παράθυρα, ενώ θα έπρεπε να κρίνονται στις τελικές φάσεις. Ξέρω ότι έχεις πολύ καλή σχέση με όλους τους παίκτες. Είμαι σίγουρη ότι με όλους μιλάς στο τηλέφωνο, είμαι σίγουρη ότι με όλους υπάρχει αυτή η αμοιβαία υπομονή και κατανόηση. Σε μακροπρόθεσμα όμως, στις μεγάλες διοργανώσεις, ξέρω ότι θα είναι όλοι εκεί. Για σένα πρωτίστως, γιατί είσαι και ένας άνθρωπος που τους εμπνέει, και δευτερευόντως, διότι γνωρίζω και όλα τα παιδιά και στο τεχνικό σου επιτελείο, που είναι άνθρωποι που έχουν περάσει από πολύ μεγάλες επιτυχίες στο ελληνικό μπάσκετ, ότι αυτή η ομάδα είναι ενωμένη. Και όταν πρέπει, θα είναι όλοι μαζί.
1: Είμαστε πολύ ενωμένοι, όπως το είπες, και πιστεύω ότι όταν έρχονται τα δύσκολα, ενωνόμαστε ακόμα παραπάνω. Πιστεύω ότι είναι μια ομάδα που πλέον μετά από 2 χρόνια έχουμε χτίσει μια νοοτροπία νικητή. Σίγουρα πρέπει να καταλάβουν και τα άλλα παιδιά, όταν δεν έρχονται μερικοί παίχτες που είναι από τους λεγόμενους πρωτοκλασσάτους, πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να έρθουν και να δώσουν το 100% και να αποδείξουν ότι αξίζουν αυτή τη θέση εκεί πέρα. Και όχι μόνο να παραπονιόμαστε ή να γκρινιάζουμε γιατί δεν είμαι εγώ και είναι άλλος. Πρέπει να το αποδεικνύουν αυτό και να κάνουν τη δικιά μου δουλειά πιο δύσκολη για ποιον θα διαλέξω. Από εκεί πέρα όμως είναι μια ομάδα που είναι ενωμένη. Και πρώτος στόχος είναι, όπως είπα και πριν, να είμαστε το επόμενο καλοκαίρι στο παγκόσμιο. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά πιστεύω ότι αυτή η ομάδα μέσα από τις δυσκολίες ενώνεται και πραγματικά βγάζει το καλύτερο της αυτό.
2: Άρα του χρόνου στο παγκόσμιο, θέλεις Ευρωλίγκα, να παίζεις Ευρωλίγκα με τον Άρη. Έρχονται πολύ δύσκολα χρόνια, Βασίλης Φανούλη, πολλή δουλειά, αλλά από το λίγο, μάλλον από το πολύ που σε ξέρω, είμαι σίγουρη ότι θα πετύχεις όλους τους στόχους. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
2: Θα σε αφήσουμε να προπονήσεις την ομάδα της Νόβιτ.
1: Ευχαριστώ.
2: Καλή τύχη.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Focus 103,6.

0: Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα, σύντομο δελτίο ειδήσεων. Σε λίγο θα είμαστε πάλι εδώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε την άσκηση ποινικής δίωξης κατά 22 κατηγορουμένων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανάμεσα στους οποίους και 4 εν ενεργεία βουλευτές. Πρόκειται για τους Κώστας Κρέκα, Χρήστο Μπουκόρο, Μάξιμο Σενετάκη και Κατερίνα Παπακώστα. Στο αρχείο ο φάκελος για άλλους 7 γαλάζιους βουλευτές για τους οποίους είχε ζητηθεί η άρση ασυλίας τους. Στην αντεπίθεση πέρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 13 υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκαν στο στόχαστρο. Οι 9 αποδεικνύονται απολύτως αθώοι και 4 ακόμη στελέχη μας θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημελήματα. Έντιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη, σημείωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, απαντάει το Πασόκ. Μέχρι χθες μας λέγατε ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, τώρα όμως θα πιείτε πικρό φραπέ, είπε από το Βήμα της Βουλής σήμερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, τονίζοντας παράλληλα ότι η Μητσοτάκη...

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς, τα πολλά διασύ, να έχεις χώρο να μην.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα έχω όλα αδειάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.